0: πάρεις,
1: πιθανότατα είμαστε εμείς.
0: Music
1: 892.
2: Is that?

0: Music 892.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Previously. Στα κουνάβια.
5: Εμένα μου αρέσει να κάνω αυτά τα τοστάκια, τορτίγες, τέτοια πράγματα.
6: Τορτίγια! Τορτίγια φτιάχνω στη μικρή, το πρώτο να πάει σχολείο. Ναι, αυτό σα να κραμπάνω φάει.
5: Ο, δεν ξέρει πόσο χορταστικό είναι αυτό.
7: Τι χορταστικό είναι, Μαρία.
6: Τι τορτίγια. Εκτό και να φάω μαζί και το Μεξικάνο που την έχει.
4: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Music 892.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Previously. Στα κουνάβια.
5: Όχι, και η Μαρία δεν έχει μεγάλα μάτια. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα. Έχει ωραίο χρώμα ματιών πολύ και ωραίο σχήμα ματιών.
6: Ναι, αλλά.
5: Απλά είσαι μέσα σε σφυροκέφαλο. Το ένα από το άλλο έχουν απόσταση μεγάλη.
6: Τι λες, παιδάκι μου, θα με βγάλει ένα πρόβλημα.
5: Τα μάτια σου είναι στα πλάγια, ρε. Τα μάτια σου είναι στα πλάγια. Δηλαδή η Μαρία πρέπει να έχει περιφερειακή όραση. Τα μάτια τη Μαρία είναι εκεί πέρα που είναι τα μελίγια εμά.
6: Το άκουσε και αυτό.
5: Μαρία, να σε δείξω. Δείτε ένα σφυροκέφαλο και δείτε και τη Μαρία.
6: Είναι ίδια, είναι ίδια. Γελάζε η Λεωνίδα, ε.
5: Μην λέτε βλακίε. Δεν είπα ότι είναι κακό. Το είδε που το παίρνει και εσύ τώρα. Με εκνευρίζει τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν θα ξαναμιλήσουμε.
7: Ο Φάνη που πήγε να θυχτεί γιατί σε είπε σφυροκέφαλο που δεν το δέχεσαι και δεν το δέχεσαι.
5: Άρα για το σφυροκέφαλο σα είναι κάτι κακό.
6: Καλά, είναι φανταστικό. Πάντα ήθελα να μου πούνε σφυροκέφαλο.
5: Το Ice Age το έχει δει το παιδικό.
6: Τι θα πει το παιδικό.
5: Θυμάσαι ένα ζωάκι το Σιντ. Πάτα σύντη βράδυ.
7: Δεν έχει ακούσει πώς μιλάει.
5: Να το. Εδώ. Και έχετε και τα δύο χρώμα ματιών.
6: Πάντα.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το φόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Bum.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Ο ισοδηματίας είπε, με θυμάσαι.
3: Α, ο ισοδηματίας. Εσύ πώς θα καταλάβεις αν ένας άνθρωπος δεν είναι καλά στα μυαλά του ή όχι, άμα τον μιλήσεις λίγο. Ακροατής ισοδηματίας και ακροατής ο ανώμαλος γειτονιάς. Για πάμε λίγο.
4: Οι επαγγελματίες τεμπέληδες.
2: Α, στου άλλου να δουλεύουν.
4: Τι μα λέει. Η ζωή δεν είναι για όλους.
2: Κάποιο ζωή να τα τρώει, δεν γίνεται.
4: Το μαράκι μας λέει τα γαθιά, ο άλλος μιλάει, λέει με τα σκυλιά εγκεφαλικά. Σκέψου πόσα εγκεφαλικά κύτταρα υπάρχουν εκεί έξω τέτοια.
2: Και εμείς είμαστε με τα λεφτά μας.
4: Ο καθένας τον καναπέ του με τον καφέ του.
3: Ακροατές μου, σας αγαπώ. Τι multiverse ήταν αυτό εδώ πέρα.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

0: Την Παρασκευή στα Κουνάβια άκουσες.
1: Α, είπανε λέει φυσικό αέριο, διαρροή φυσικού αερίου, ε. Α, το είπανε παιδιά. Άκου φίλε, πώς δεν σκοτώθηκε κόσμος, φίλε και φίλε, αφού δεν σκοτώθηκε κανένας άνθρωπος, προχωράμε εμείς, πάμε για Boom Files, μια χαρά.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα ένα διαφορετικό θέμα. Σήμερα σας έχω φέρει ξόρκια, θα μπορούσα να πω, αρχαία ρωμαϊκά και αρχαιοελληνικά ξόρκια, για το πώς θα επαναφέρετε τις στήσεις σας και για το πώς θα έχετε στήσεις σαν 18 χρόνια. Θα τα πω μία φορά, τα πράγματα αυτά είναι πολύ ψαγμένα, τα έχει πει ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος και διάφοροι άλλοι αρχαίοι Έλληνες. Μπορείτε να τα ψάξετε, θα δείτε κι εσείς ότι υπάρχουν και δεν λέω βλακίες. Δεν σας λέω εγώ να τα κάνετε, για να μην παρεξηγηθώ, έτσι μην πούνε ότι...
1: Όχι, όχι, ποτέ, ποτέ.
2: Δεν σας λέω εγώ να τα κάνετε.
1: Ο Δημήτρης απλά σας λέει για να τα αποφύγετε. Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
2: Όχι, όχι. Εγώ απλώς σας μεταφέρω τι έχουν πει ότι κάνει καλό. Δεν σας λέω όμως.
1: Την είδηση, την είδηση.
2: Την είδηση. Μεταφέρω την είδηση.
1: Μπράβο, συγγνώμη και συγγνώμη.
2: Νούμερο 1. Προστατικό μασάζ.
1: Α, προστατικό μασάζ.
3: Προστατικό μασάζ. Ναι.
2: Δεν ξέρω αν το έχετε δοκιμάσει. Μόνοι σας λοιπόν.
1: Α, μόνο σου προστατικό μασάζ.
2: Μόνο σου προστατικό μασάζ. Στην ουσία θα βάλετε. Πώς να το πω τώρα. Θα χρησιμοποιήσετε το δάχτυλό σας.
3: Σιγά με
1: έπνιξες. Κάτσε, Μαρία, μισό λεπτό. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ούτε για μασάζ. Εντάξει,
3: τα πετάει από το μασάζ.
1: Τα πετάει από το μασάζ. Πώς να
2: μιλήσει. Ωραία, αυτό
1: το πω. Μην το πει καθόλου. Οι εδώ πέρα λες για χοντράδες εδώ πέρα.
3: Εγώ λέω χοντράδες.
1: Όχι, ποιο λέει. Χοντράδες εννοώ. Δεν τα λες, ωραία τα λες, αλλά θέλω να πω ότι.
3: Τα λέω πάρα πολύ ωραία.
1: Συνέχισε, Μίτσο. Άρα, Μίτσο, έχουμε μείνει ότι βάζει δάχτυλο στον εαυτό σου.
2: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι. Αυτό πήγα να πω βασικά. Θα χρησιμοποιήσετε λοιπόν το δάχτυλό σα, αλλά. Θα σας μιλήσω για αρχαία ρωμαϊκή τεχνική. Δεν είναι αυτό που λέω φάνησα απλόρυχο. Θα πάρετε λοιπόν το δάχτυλό σας και θα βάλετε μόνο 4 εκατοστά του δαχτύλου.
1: Το είχα πει και εγώ κάποτε στον Παρασκευά ότι είναι μέχρι να πέρασει ο πρώτος κόμπος. Μετά στο δεύτερο αρχίζει και γίνεται σχέση.
2: 4 εκατοστά μόνο και θα πρέπει να το πάτε προς τα πάνω. Κατάλαβες? Προς τα πάνω. Εκεί λοιπόν θα αρχίσετε να κάνετε το μασάζ και θα δείτε πράγματα τα οποία δεν θα τα πιστεύατε.
3: Όπως.
2: Εκτείναξη.
3: Τι εκτείναξη?
2: Θα εκτιναχθεί. Απευθείας, στο μόριο μόνο του.
1: Α, το έχουμε δει ούτως ή άλλως στο American Pie αυτό, αν θυμάμαι μια σκηνή.
2: Δεν το ξέρω. Νούμερο 2. Πολλοί αρχαίοι Ρωμαίοι συνήθιζαν για να έχουν καλή στήση να πίνουν σπέρμα από γεράκια και αετούς.
3: Θα το πίνεις εσύ αυτό, Φάνη?
1: Αυτό, να βάλω δάχτυλο. Δεν ξέρω. Ναι, και στα δύο τώρα. Άμα υπάρχει πρόβλημα, παιδιά, άμα υπάρχει ιατρικό πρόβλημα, προκειμένου να μην μπω σε χειρουργία και αυτά.
3: Θα το
1: ξέρω. Ξέρω εγώ, ναι.
2: Νούμερο 3. Αποξηραμένη όρχη αλόγου.
1: Πρέπει να πηγαίνει γύρω-γύρω. Δηλαδή,
3: όχι τα λογάκι.
1: Ναι, και πού να το βρει.
3: Όχι, ρε.
2: Τους έκαναν σκόνη συγκεκριμένα και τους έβαζαν σε ποτό ως σεξουαλικό διαγερτικό.
1: Ξέρω ότι για να πάρουν τη δύναμη των ζώων κάποτε στην αρχαιότητα θεωρούσαν, ρε παιδί μου, ότι άμα κάνει σκόνη τα αυτά του αλόγου.
3: Ναι.
1: Ναι, υπήρχε. Άλλο. Δημήτρη.
2: Δεξιός όρχης γαϊδάρου.
3: Έτσι όπως βλέπουμε.
1: Πάμε,
3: έτσι όπως...
1: πάμε πάλι στο ίδιο, στην ίδια οικογένεια ζώων.
2: Άλλο ζώο.
1: Πάμε, άλλο ζώο, ναι.
2: Είτε τον έβαζαν σε κρασί.
1: Υπάρχει περίπτωση δάχτυλο σε άλογο.
2: Όχι, ρε Φάνη, τι λες τώρα. Τι πράγματα είναι αυτά.
1: Ξέρω εγώ τώρα τι γίνεται. Ναι.
4: Γιατί ο δεξιός
3: ζώο. Ναι, γιατί...
2: Ο αριστερός φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα.
1: Είναι
2: τεράστια προσοχή.
1: Ναι, γιατί με το αριστερό είναι.
3: Καλά, δεξίς, έτσι όπως το. Όχι όπως το βλέπουμε.
1: Ναι.
2: Έτσι όπως το χέρι, όχι όπως το βλέπει. Δεξίς, ο δεξίς.
3: Δεξίς, εντάξει.
1: Όπως το βλέπει όμως, σου λέει από πίσω. Κάτσε. Όπως το βλέπει Μαρία, όπως το βλέπει κάποιο από πίσω.
2: Όχι, όπως το βλέπει Μαρία μπροστά το βλέπει.
3: Άρα. Ο δεξής το δικό μου είναι ο αριστερός ο δικός του, ρε εσύ.
1: Κάτσε εσύ, έχεις και δεξί, περίμενε.
3: Ενώ έτσι όπως το βλέπω.
1: Ρε παιδί μου, εγώ όπως είμαι έτσι, το δεξιά είναι από εδώ. Άμα κάτσω με τη Μαρία, το δεξί είναι από εκεί.
3: Είναι από εκεί.
2: Ρε Φάνη, το δικό σου το δεξί θέλω.
1: Το δικό μου το δεξί. Άρα με το δεξί, δεξιά.
3: Έτσι όπως βλέπει ο Φάνης, εντάξει.
2: Δεξί, όρχη γαϊδάρου λοιπόν. Είτε τον έβαζαν σε κρασί μέσα και έπινε το κρασί.
1: Άρα πρέπει να είμαι πίσω από το γαϊδάρο εγώ.
2: Φάνη.
1: Λέγε, ναι.
3: Ρε εσύ, Δημήτρη, να γίνει συγκεκριμένο να ξέρουμε. Μην πάει.
2: Είτε τον έβαζαν σε κρασί μέσα και πίναν τον κρασί τους, είτε τον φορούσαν δεμένο στο μπράτσο σαν φυλαχτό για σεξουαλική δύναμη. Πολύ σημαντικό. Συνεχίζουμε. Υπάρχει και μια άλλη παραλλαγή με τον γάιδαρο. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να την πω.
1: Μίτσο, εδώ που φτάσαμε.
2: Ο Πλίνιος συγκεκριμένα μεταφέρει συνταγή σύμφωνα με την οποία τα βουτούσαν 7 φορές σε καυτό λάδι.
1: Ναι.
2: Τα γεννητικά του όργανα.
1: Του γαϊδάρου,
2: του γαϊδάρου.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και μετά είτε τα παίρνανε και τα τρίβανε τα παρασκευάσματα πάνω στα δικά τους όργανα.
1: Mm-hmm. Λογικό φαίνεται.
2: Είτε τα καίγανε και βάζανε τη στάχτη τους σε ποτά.
3: Πού να το ξέρω εγώ, Βαβάιδερος, πριν χαιρετήσει αυτή τη ζωή.
1: Γι' αυτό λέγανε προσέχετε τη στάχτη στο ποτό, μην συρρίχνουν στάχτη στο ποτό.
2: Ουρα Ταύρου.
1: Να και κάτι φυσιολογικό.
2: Λένε
3: πολύ φυσιολογικό αυτό.
1: Να και κάτι φυσιολογικό.
2: Κυρίως μετά το ζευγάρωμα, δηλαδή αφού έρθεις σε επαφή, που μπορεί να μην ήταν ολοκληρωμένη, μπορεί να ήταν δύσκολη, το κάνεις αυτό και τελείωσε. Χολή αγριόχειρου. Την αλήφετε εξωτερικά πάνω στο μόριό σας ως αφροδισιακό.
3: Τι τραβάτε κι εσείς για να πετύχετε μια στήση.
2: Μυελός χείρου. Καταναλόταν ως διαγερτικό.
1: Ναι, ισχύει το μυαλό που λένε, ναι, ισχύει.
2: Λίπος γαϊδάρου ενωμένο με λίπος χήνας. Γινόταν αληφή, η οποία θεωρούσαν κιόλας ότι αύξανε και την σεξουαλική επιθυμία. Νεύμονας γήπα.
3: Έχω αρχίσει και να κατέβομαι.
1: Εντάξει τώρα, ο Μίτσος τώρα δεν λέει. Ρε Μαρία, ο Μίτσος τώρα σου λέει.
3: Ναι, αλλά είναι όλο αυτό.
2: Ωραία, ωραία. Γλώσσα χήνας.
1: Αυτό εντάξει, λογικό είναι.
3: Πολύ λογικό φάνη μου, ναι.
2: Καταναλωνόταν σε φαγητό ή ποτό για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Mm-hmm. Σαλιγκάρια του ποταμού. Δόντι κροκοδίλου ως φυλαχτό. Πολύ σημαντικό το δόντι κροκοδίλου.
1: Είχα στην αρχαία Ελλάδα κροκοδίλου.
2: Φυσικά.
1: Όχι,
2: υπόκαμπο.
1: Πώς το ψαρεύεις το υπόκαμπο. Πώς το ψαρεύεις το υπόκαμπο.
2: Ο Πλίνιος είναι Ρωμαίος. Εγώ σας λέω τώρα τα αρχαιρωμαϊκά. Μόλις φτάσω στα αρχαιοελληνικά θα το καταλάβετε, πιστέψτε με. Δόντι κροκοδίλου. Δεν χρειάζεται να το φας, έτσι απλώς το κρεμάτι.
1: Πάντως μέχρι στιγμής πραγματικά χίλιες φορές δάχτυλο. Δηλαδή δεν είναι. Όπως θα έχεις πει αυτή τη στιγμή.
3: Είναι, είναι.
1: Το δάχτυλο αυτή τη στιγμή προπορεύεται.
0: Κουνάβια σήμερα θα είναι χειρότερα. Σε λίγο στο Music 892.

0: Την Παρασκευή στα Κουνάβια άκουσες.
1: Μια άλλη τεχνική των αρχαίων Ελλήνων ήταν να τρύψουν πιπέρι με μέλι. Το παίρνανε, το αλήφανε.
2: Το υλικό
1: αυτό με το γενετικό
3: και
1: όργανο.
3: Και σας τυπάγανε τις φύγες και...
1: Και λέγανε κιόλας λόγια. Τώρα θα σας πω τα λόγια που μπορείτε να πείτε.
3: Έχουμε ξόρκι στα αρχαία ελληνικά.
1: Έχω ξόρκι αρχαιοελληνικό.
3: Oh. Φίλες και φίλοι, αυτό δεν έχει ξαναγίνει, η αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν, θα σας τα πω μία φορά, θέλει προσοχή, σημειώστε τα. Δεν τα κάνανε συγκεκριμένες ώρες, μη σας κοροϊδέψω κι εγώ και θα σας πω τώρα βγείτε βράδυ, δεν μ' αρέσει να σας κοροϊδεύω. Mm. Οι αρχαίοι Έλληνες μπορούν να τα κάνανε συγκεκριμένα ό,τι ώρα θέλανε. Οπότε λοιπόν.
3: Δεν είχαν καιρολόγια τότε, εντάξει, ναι.
1: Θα πάρετε πιπέρι, θα το σπάσετε. Εντάξει, θα πάρετε το πιπέρι και θα το σπάσετε, θα ρίξετε μέλι και θα πάρετε λοιπόν αυτό, θα το τρίψετε.
3: Δεν είναι κάτι συγχαμένο.
2: Όχι, αυτό είναι ωραίο.
1: Σπάς πιπέρι, βάζεις μέλι και το τρίβεις στο μόριό σου. Την ώρα λοιπόν που το τρίβεις, θα πείτε τα εξής λόγια.
3: Λοιπόν, Δημήτρη, αν, για να πούμε τώρα γιατί γίνονται πράγματα τα οποία είναι παιδιά πρωτάκουστα για την ελληνική πραγματικότητα, μιλάμε για ξόρκι στα αρχαία ελληνικά. Και όλο αυτό ενώ έχεις αλείψει με πιπέρι και
2: μέλι,
3: και μέλι. Τα επίμαχα σημεία σου.
1: Πολύ σωστά.
3: Πολύ ωραία. Πάμε, Μίτσο. Έχεις αλείψει, κάνε και το τρίψιμο.
1: Αλείφεται κυκλικά.
3: Πας μόνο μπάλες που λέμε.
1: Ρε Φάνη.
3: Όχι, δεν ξέρω. Εξήγησε. Κυκλικά. Α, δεν είμαι συστήση. Ναι, είναι ένα.
1: Δεν είσαι συστήση.
3: Είναι όλο ένα.
2: Δεξιόστροφα.
1: Κυκλικά και σιγά σιγά. Ναι. Θα σας πω, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Δεξιόστροφα, Μαρία, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ναι, γιατί ναι, άλλοι τους βαρούσαν.
3: Είναι, αυτό πέρι, είναι μπάλες και αυτό είναι μια μπάλα, είναι όλο. Μέχρι να ξεδιπλωθεί.
1: Ρε Φάνη, και εσύ μην γίνεσαι τόσο.
3: Είναι σαν να έχεις πάρει, πόσο λένε, κουκλάκι που τα έχουν μέσα στο σελοφάν.
1: Έλα εσύ τώρα.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, δεξιόστροφα, θα αρχίζετε και θα τρίβετε και θα λέτε στα αρχαία ελληνικά. Στην.
3: Περίμενε, μισό. Δεν γέλασα. Ήταν ένα αρχαιοελληνικό γέλασμα αυτό. Είπε στην, γιατί κάνει αρχαία ελληνική προφορά με ήχο από νεράιδα.
1: Μου έχει μείνει η φωνή τώρα. Θα σου πω στην.
3: Όχι, κάνω όπως είναι το
1: χρόνο. Στην.
3: Όχι, πάμε.
1: Στην. Ό,τι θέλει.
3: Στην. Ό,τι θέλει. Που σημαίνει στα αρχαία ελληνικά, εγώ ξέρω, αλλά κάνε και μια μετάφραση.
1: Θέλω να.
3: Στην.
1: Στην.
3: Στην.
1: Θέλω να ανυψωθεί, ρε παιδί μου. Στήσει. Θέλω στήσει.
3: Α, θέλω στήσει. Στην. Ό,τι στήσει. Ναι, ναι, ναι.
1: Τι γίνεται τώρα. Πάμε στο δεύτερο τρόπο. Αν δεν σηκώνετε με αυτό, θα πάτε στο επιθετικό. Θα αρχίσετε λοιπόν και θα τραβάτε τα γεννητικά σας όργανα, θα τα βαράτε.
2: Μέχρι να ξεχυλώσουν.
1: Κοντά, Μαρία, θα το παίρνετε και θα το τραβάτε. Θα του μιλάτε άσχημα. Θα του μιλάτε και θα το βαράτε. Αν μπορείτε να το βαράτε, βαρέστε.
3: Θα έχουμε άσχημα λόγια στα αρχαία ελληνικά.
1: Όχι.
2: Και βαράτε.
1: Θα του το επιβάλλει.
3: Θα έχουμε επιβολή στα αρχαία ελληνικά.
1: Ναι.
3: Σ' ακούω.
1: Στήθη!
3: Στήθη!
1: Στήθη!
3: Στήθη! Αυτό τώρα τι σημαίνει στα αρχαία
1: ελληνικά. Στήθη!
4: Σήκω.
3: Α, στήθη, ναι. Α, το στήθη.
1: Καταλάβες.
3: Ναι, ναι.
1: Στήθη.
3: Προστακτική, ναι, ναι.
1: Το διατάζω.
3: Ναι, ναι.
1: Στήθη. Για να σηκωθεί.
3: Ναι.
1: Υπάρχουν και διάφορα.
3: Αν δεν στήθη, συνεχίζουμε.
1: Δεν γίνεται, συνεχίζεις. Μετά ναι. Το πας αλλιώς.
3: Ναι.
1: Και του λες, αναστήθη και δείξον τη δύναμή σου.
3: Από το στήθη πας στο αναστήθη. Αναστήθη.
1: Μη κάμπτου. Η μάχη νυν άρχεται.
3: Μην τσοκάσει, παιδί μου, τώρα
2: τι σημαίνει αυτό, ρε Φάνη.
1: Αμάρε Μαρία, και
3: μην κάμπτου, μην πέφτεις και στη μάχη μέσα μπες.
1: Όχι, ρε Φάνη. Μη λυγίζεις.
3: Μη λυγίζεις.
1: Η μάχη τώρα αρχίζει.
2: Και στη μάχη μέσα μπες, λέει.
3: Τώρα, εγώ που σα πω και για τον απλό κόσμο να κάνω.
1: Όρθιος μένε έως αν τελέσθη το έργο.
3: Όρθιος μείνε μέχρι να τελειώσει.
1: Μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Πράγματι.
3: Ναι.
1: Έγειρε εκ του ύπνου σου, ο πολεμιστά.
3: Ξύπνα από τον ύπνο σου, πολεμιστή μου. Μικρά μου πολεμιστή.
1: Μπράβο, Φάνη.
3: Ευχαριστώ.
2: Ήσουν καλό στα
3: αρχαία.
1: Υπάρχουν και άλλα τώρα. Ανάστηθη ο σκίον του Παρθενώνος.
2: Καλά, το φτάσαμε εκεί δηλαδή.
3: Ναι, σήκω σαν κιώνας του Παρθενώνα.
1: Σαν κολόνα του Παρθενώνα. Πολύ σωστά.
3: Ναι.
1: Και καμιά φορά οι αρχαίοι Έλληνες τα ένωναν και τα λέγανε κάπως όλα μαζί.
3: Ναι, ναι.
1: Γύρε ο ήρωος, μη κάμπτου, μη φοβού. Ανάστηθη ο σκίον του Παρθενώνος και δείξον τη δύναμή σου.
3: Τώρα τι να κάνουμε. Η μετάφραση τα μοιάζουν.
1: Σήκω σαν ήρωας.
3: Mm-hmm.
1: Μη λυγίζεις, μη φοβάσαι. Σήκω σαν κίωνας του Παρθενώνα και δείξε σε όλους.
2: Δηλαδή κάνετε κουβέντα κανονικά με αυτό.
3: Ναι, ναι,
2: δηλαδή,
3: ναι, ναι.
2: Να το αναπτερώσετε το ηθικό.
1: Αυτά άμα τα ψάξετε υπάρχουν. Γι' αυτό τον λόγο στην αρχαία Ελλάδα όλοι ήταν καρπέροι και κάνανε ναι, έρωτα συνέχεια.
3: Ναι.
1: Και μεταξύ τους κάνανε έρωτα οι άντρες. Γιατί ήταν όλη την ώρα έτσι.
2: Α,
1: ήταν όλη την ώρα σε στήση.
2: Φάνη, είδες.
3: Πούτσαν. Φίλες και φίλοι, εγώ. Κοιτάξτε να είναι.
2: Το πέταξε έτσι. Και έτσι δεν υπάρχει.
1: Απλώς έβαλε το αν και δεν πιάνει. Δεν μετράει, α πούμε τώρα. Έβαλε το αν και δεν μετράει, λέει.
2: Έτσι να βρίσκεται στον αέρα.
1: Τι μαλακία αν είπαν.
0: Κουνάβια, σήμερα θα είναι χειρότερα. Σε λίγο στο Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γελάμε υφάκι.
1: Πες Music 892.
0: Και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: διασκευή στα κουνάβια, άκουσες.
1: Πάμε πολύ γρήγορα, Λευτέρη! Λευτέρη, Λευτεράκι, φίλες και φίλοι! Ανοίγουμε και το live στο TikTok. Ανοίγουμε αυτή, επειδή είναι μεγάλη μάχη, ανοίγουμε το live στο Instagram. Φίλες και φίλοι! Καλωσορίζω μετά από πάρα πολύ καιρό από τα βάδι του Τόγκο, το μεγαλύτερο λιοντάρι αυτή τη στιγμή που υπάρχει στη γη, από τη ζούγκλα της Καστοριάς. Υποδεχτείτε την αδιαφεσβήτητη βασίλισσα του παιχνιδιού, Ladies and gentlemen, Ελένη Βουλγαράκη.
2: Είμαι πολύ συγκινημένη τώρα. Πολύ συγκινημένη. Τι ωραία το τραγουδάκι αυτό. Άρα παιδιά, εδώ είμαι, θα κερδίσω σήμερα, σας το λέω.
3: Πάμε, λέει, μπράβο.
1: Φίλες και φίλοι, υπάρχει μια παροιμία. Όπου υπάρχει φως, υπάρχει και το σκοτάδι. Χριστέ μου,
3: η Μαρία, λες εσύ.
1: Από τα έγκατα του Άδη, φίλες και φίλοι. Η δικιά σας αγαπημένη μάγισσα.
2: Εσένα πε Καστοριά, λιοντάρια,
1: για τον Άδη. Ήξερα πια ραγριά. Φίλες και φίλοι, υποδεχτείτε
2: πραγματικά τώρα,
1: την εναλλακτική μάγισσα. Ο Εφιάλτης, η Τουρκάλα Πρακτόρισσα. Χριστέ μου, την αγαπάμε.
2: Τα καλύτερα.
1: Είναι κακιά και στάζει δηλητήριο. Εγώ θα είμαι μαζί σου σήμερα. Θα είμαι με το κακό, όπως πάντα.
2: Το είδα.
1: Με το κακό.
2: Ο Λεωνίδας εν τω μεταξύ έχει λιώσει με το ξεδοντιάρα γριά.
1: Υποδεχτείτε το διάβολα. Μαρία Ένεσλη, καλώς ήρθες.
2: Πάλι μου σε ευχαριστώ. Τα καλύτερα είπες πάλι για μένα. Την Ελένη την αποθέωση μας τα στατά.
1: Αποθέωση, για μένα αυτό είναι αποθέωση.
2: Την αποθέωση.
4: Τα ξεδοντιάρια μάγισσα.
2: Ναι, είναι αποθέωση. Όχι, ξεδοντιάρα γριά. Γριά, σε παρακαλώ.
1: Για από ο ρόλος του παραμυθιού, δεν είναι σε εσύ ξεδοντιάρα μάγισσα, αλλά σαν μάγισσα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, οι υπόλοιποι θα γελάσουμε. Λευτέρη, δώσε το σύνθημα. Λοιπόν, ποιον έχουμε στη γραμμή, Μαράκη?
2: Βασίλη.
1: Βασίλη.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλά, εντάξει. Βασίλη, ένα ή δύο?
5: Έλα. Ένα.
1: Να σου πω κάτι, επειδή. Να σου πω κάτι τώρα, δύο έχουμε. Θες την. Βασικά το ακυρώνω. Περίμενε, Βασίλη.
2: Όχι, πρέπει να δεις την τύχη πια.
1: Επειδή ούτως ή άλλως είναι και οι δύο, πραγματικά πάρ' τη μία και βάρ' την άλλη.
4: Δεν καταλαβαίνω.
1: Μαρία Ένεσλη ή Ελένη Βουλγαράκη, με ποια θες να παίξεις?
5: Με τη Μαρία.
1: Φαντάσου, πω, Ελένιο, πραγματικά.
4: Έχω το δικαιώμα, παιδιά, δεν μπορώ να πω.
2: Εντάξει,
1: λοιπόν,
2: ευχαριστώ, Βασίλη.
1: Βασίλη, περίμενε να δούμε τον αντίπαλό σου. Ποιον έχεις πάρει?
3: Έχω πάρει Αντρέα.
1: Αντρέα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αντρίκο μου, καλημέρα. Θα παίξεις με την Ελένη. Είσαι άτυχος.
6: Υπέροχα.
2: Γιατί...
1: Λοιπόν, παιδιά, το παιχνίδι το ξέρετε. 30 δευτερόλεπτα ο καθένας για να βρει τις όσο πιο πολλές λέξεις μπορείτε να βρείτε. Το ξέρετε το παιχνίδι, να λέω τους κανόνες.
4: Την προηγούμενη φορά που παίξαμε ήμασταν μείον 1 και μείον 3.
2: Ναι, καλά.
1: Καλά, άστο. Λοιπόν, ποιος ξεκινάει πρώτος? Η Ελένη. Ελένη.
3: Η Ελένη πρώτη.
2: Είναι τώρα, έχει έρθει σαν καλεσμένη.
1: Πώς λένε το συμπαίκτη της Ελένης?
3: Αντρέα,
1: είσαι έτοιμος?
6: Είμαι έτοιμος.
1: Ελένη, σου δίνω τις κάρτες.
4: Με ποιες παίζω?
1: Κίτρινες. Με τις μπλε. Τρία.
4: Μισό λεπτό.
1: Τρία.
4: Με τις μπλε.
1: Ναι. Τρία. Δύο. Ένα, πάμε.
4: Είναι αυτές.
1: Καλά.
6: Ναι.
4: Όχι, έλα, το πες ένα άλλο.
6: Πεύκο.
4: Μπράβο. Μιλάμε. Η γη ανήκει σε έναν μεγάλο σύμπαν. Αυτό αλλιώς πες λίγο. Ναι, αυτό τι είναι έτσι, με το φεγγάρι μέσα, με διάφορα έτσι πουλά μου. Τι είναι αυτό όλο μαζί,
6: Πάσο πλανήτη.
1: Βρέκα, βγάβω γαλαξίες, βρέκα κάπου.
4: Πώς το έλεγα λιό.
2: Ήταν δύσκολα. Μπορεί να είμαι αντίπαλος, αλλά ήταν δύσκολο.
1: Το πεύκο και ο Γαλαξίας.
2: Όχι, ο Γαλαξίας.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Ελένη Βουλγαράκη.
4: Εντάξει, τουλάχιστον βρήκα μία.
1: Παραμένει φωστήρα, έτσι η Ελένη. Λοιπόν, πάμε στον άλλο φωστήρα. Μαρία Ένεσλη. Τρία, δύο, ένα, πάμε.
2: Περίμενε, ρε παιδί μου.
7: Λοιπόν, υπάρχουν τώρα, είναι πάρα πολύ τη μόδα. Αντί για ραδιόφωνο, ακούνε διάφορα που γίνονται συνεντεύξεις.
3: Ακούνε, ακούω.
6: Podcast.
7: Ναι. Τι γίνεται όταν κάποιος αλλάζει βέρες και πάει σε ένα μεγάλο. Όχι, όχι, όχι. Τι πετάνε πάνω, ψηλάκι που είναι τα αστέρια, τι πετάνε.
6: Ρίζι.
7: Όχι, τι πετάνε και φωτίζουνε.
6: Α, μπεγκαλικά.
7: Αλλιώς. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οι αρχαίοι είχαν αυτό το πράγμα.
1: Τέλος, φίλες και φίλοι. Ο Μοχάμεντ Αλί επιστρέφει.
2: Όχι, αφού βρήκα μία.
7: Α, έχασα επειδή είπα το.
1: Φίλες και φίλοι. Μαρία Ένεσλη το νερούφιξε. Ελένη Βουγαράκη. Φίλες και φίλοι.
7: Δεν πειράζει.
2: Επέστρεψα στις νίκες.
3: Κοντή δεν έλεγε.
2: Η Μαρία με
1: είπε κοντή. Σε λέει κοντή. Σε λέει κοντή. Ναι, ναι. Άρα καλά την έλεγε στην κρυά.
7: Μια χαρά. Πάνε να σπίρουν την διχόνοια.
3: Καλά πολύ για Ελένη ότι είσαι μια γριά.
7: Δημητράκη μου, χάρηκε που έχασε χθε. Τα είπε στην Ελένη πόσο έχασε χθε. Στην Μαρία.
1: Λοιπόν.
7: Γιατί δεν λένε και εσύ από τη Μαρία.
1: Σταματήστε.
3: Βάμπο!
1: Παιδιά, μην τη λες έτσι.
7: Πώς με είπε.
1: Παιδιά, ηρεμήστε.
7: Α, καλά, εντάξει.
1: Ηρεμήστε.
7: Δεν μπορώ, έχω και ένα επίπεδο.
3: Εμείς δεν έχουμε επίπεδο, δηλαδή. Δεν έχουμε επίπεδο.
7: Δημήτρη μου, έτσι όπως εκφράζεις, εκτίθεσαι. Το έχω πει. Και χθες εκτίθηκε.
1: Την είπες βάμπο, με ντροπή.
7: Εκτίθηκε.
1: Βάμπο στα μάτια.
8: Τέλος ηρεμία. Μετά το break, τα κουνάδια επιστρέφουν ακόμα χειρότερα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Music 892. Να δω.

0: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Και λέει,

0: τσαρούχι στον πάτο του Κίμιχ. Γερμανοί, από ό,τι φαίνεται αποζημιώσεις θα δώσετε, οπότε ας γελάσουμε και λίγο με τους φυσινούς σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ρε τι ταβούλι ήταν αυτό χθες, ρε τι ταβούλι ήταν αυτό χθες. Δεν ξέρω, γράφουν πρωτοσέλιδα για νάνους και τέτοια. Ρε τι ταβούλι ήταν.
1: Γιατί?
0: Είναι κομπλεξική ρε μάνα, γιατί είναι κομπλεξική, αυτοί νομίζουν είναι καλύτερο στον κόσμο.
1: Δεν τρέπονται, ναι, λίγο.
0: Και πήγε και πήγα και σας... Ο Κουρμπέλης, ρε μάνα. Λοιπόν, ρε Γερμανοί, δεν λέω τώρα. Με τον Κουρμπέλη δηλαδή. Και, τίποτα, ο Καρέτσι έκανε τρίπλες μόνο. Δεν, με τον Κουρμπέλη. Λοιπόν, φιλιά πάρα πολλά σε όλη την ομάδα της Εθνικής Ελλάδος.
1: Και στο Κουρμπέλι, έτσι.
0: Και στο Κουρμπέλι. Εγώ μίλησα με παίκτη χθες της Εθνικής Ελλάδος.
2: Ναι.
0: Εντάξει, μίλαγα πριν το παιχνίδι. Γουρλής. Λοιπόν, φιλιά και στους φίλους μου τους πατρινούς, άσχετο, ξέρουν αυτοί. Λοιπόν, μεγάλη
1: ξέρουν αυτοί, εγώ έχεις γραφτεί παντού και στο γράψει παντού. Όλα τα μέσα.
0: Τώρα δεν είναι ο χοντρός εγκαντέμις. Δεν είναι ο εγκαντέμις χοντρός. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Ναι, παιδιά, σκεφτείτε ότι χθες δηλαδή σας κερδίσαμε με καλό σοκ. Ο Κουρμπέλης, με παίχτης που παίζει ο Αστέρα Τρίπολης. Δεν είναι τυχαίο, Αστέρα Τρίπολης. Λοιπόν, συγχαρητήρια στα παιδιά, μπράβο, μεγάλη ομάδα τώρα έχουμε εκεί στο ποδόσφαιρο. Τώρα αυτά Μαρία τώρα είναι φουντίτσες, φιντανάκια μικρά τώρα. Είναι μωρά αυτά τώρα, ρε.
2: Τώρα κάτσε αναπτύσσονται.
0: Όχι, τώρα αναπτύσσονται. Αυτά φαντάζομαι. Δηλαδή δεν είναι, παίζουμε ακόμα το maximum του τέτοιου. Μεγάλη νίκη, παιδιά, μεγάλη μας ξενυχτήσατε χτες. Μπράβο, ρε παλιόπαιδα. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ πέρα. Μίτσο, είδες καθόλου ένα παιχνίδι?
1: Όχι καλά, κοιμήθηκα εγώ νωρίς.
0: Ρε σαχλαμάρα, ναι, νικήσαμε την Παναχαϊκή και είμαι χαρούμενος, μα θα μας το πάρετε.
2: Χαμός έχει γίνει με αυτό το πράγμα, ξεσάλωσες.
0: Εντάξει, θέλω να πω ότι εντάξει, ετοιμάζουμε κάτι.
1: Ο κύριος με την τρομπέτα δίπλα σου, ποιος είναι?
0: Ο Μάριος, τι κύριος αυτό το θυμάμαι. Η τρομπέτα του Παναγιαλίου.
2: Α, είναι αυτό που μας έλεγε, δεν θυμάσαι?
0: Ο Μάριος. Λοιπόν, τα φιλιά.
2: Πήγες και στα ποδητήρια, από παντού σε έχουν.
0: Ναι, καλά, έχω τρομερή.
1: Εσύ στα ποδητήρια, τι πήγες να κάνεις?
2: Έλατε.
1: Ναι, ψυχώσεις στους παίκτες.
0: Ρε, εντάξει, γενικά θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο. Τώρα θα μου πεις ποιον ενδιαφέρει. Τώρα ενδιαφέρει εμένα. Ένα μεγάλο σε όλους τους παίκτες του Παναγιαλίου, αλλά και στον προπονητή, ο οποίος θα σου πω το εξής. Ο προπονητής είναι ένας τύπος πιτσιρικάς στην ηλικία μου, είναι. Ο οποίος.
2: Πιτσιρικά στην ηλικία μου.
0: Πώς του εψυχώνει?
2: Πώς?
0: Έχει φτιάξει, φίλε, τραπ τραγούδι δικό του. Το πιστεύεις ή όχι?
1: Με AI.
2: Με και τι σούνο, το βάζει όταν...
0: Το βάζει και εντάξει, κριτζάρουν όλοι οι πιτσιρικάς μέσα. Δεν πιστεύεις. Τα φιλιά μου όμως και στα παιδιά. Εντάξει, έρχονται, είμαι κάθομαι στο, εκεί που έρχονται τα παιδιά από την Πάτρα και λέω θα τους κάνω πλάκα να τους τραμποκίσω. Με το που με βλέπουν να αρχίζουν και γελάνε. Ρε. Δεν μπορούσα να. Όχι, και τα παιδιά από την Πάτρα πάρα πολύ καλή ήταν εκεί πέρα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εμείς Πάτρα και Παναγιάλιος, παιδιά, να ξέρετε. Υποτίθεται σκοτωνόμαστε και μετά από λίγο είμαστε όλοι μαζί για μπύρες. Οπότε μην τρελαίνεστε.
1: Γιατί έχετε μπιφ τόσο, ο Παναγιάλιος με την Παναγιάλη?
0: Είχαμε την μπιφ μου, ρε, και μετά τι μπιφ έχουμε. Και μετά κατεβαίνουν όλοι μαζί, δίπλα είμαστε, ρε, φίλε, αν δεν τσακωθούμε και μεταξύ. Πώς θα τσακωθούμε. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά και όλοι μαζί μετά για τσιγάρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλά όλα αυτά. Προχωράμε, μην ξεχνιέστε. Είπαμε το ποδόσφαιρο είναι το όπιο του λαού για να περνάνε θέματα από πίσω, Δημήτρη.
1: Μόνο από πίσω.
0: Μόνο από πίσω. Να πούμε βέβαια ότι είχαμε πολλά μεγάλα γεγονότα.
1: Αναβίση
0: χαμός. 100.000 θεατές.
1: 95.000 άτομα, 100.000.
0: 95.000. Παιδιά, καθίστε καλά τώρα. Δεν είναι.
1: 95.000 κομμένα εισιτήρια, ε.
2: Παιδιά και με βροχή, έτσι, γιατί παίζουν όλα ρόλο. Δεν πτωήθηκε κανένα. Mm-hmm. Δηλαδή, όποιον και να αναζητούσε, ήταν στη Βύση.
0: Χαμός. Η Βύση, μετάλλικα, ένα πράγμα αυτό. Τι να πω, πήγε κανένας από εσάς?
1: Όχι, δεν πήγε. Εμείς δεν πήγαμε.
0: Στο Αίγιο. Πάρα πολύ. Εντάξει, βροχούλες τώρα, ερήμη τώρα. Δεν είχαμε τώρα κάτι τρομερό από βροχές. Περιμέναμε εκεί πέρα. Πάμε, Μίτσο, να μπούμε στα σοβαρά. Γιατί, παιδιά, μπορεί να έχουμε Βύση, μπορεί να έχουμε νίκες στην Εθνική Ελλάδος. Μπορεί. Έχουμε όμως και εκλογές από ό,τι φαίνεται. Γιατί το μεγάλο τριρίριμ εκεί θα γίνει. Είμαστε μία ανάσα, Μίτσο, εσύ έχεις αναλάβει το θέμα. Πριν αναγγείλει ο πρόεδρος της καρδιάς μας, ο πιτσαράς της πολιτικής, ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Πολύ κοντά είμαστε.
0: Πολύ κοντά.
1: Για Οκτώβριο κάνουν λόγο, δηλαδή τώρα βασικά. Ναι. Από ό,τι βλέπω, έχει πάρει σβάρνα όλα τα καφενεία στην Πελοπόννησο.
0: Εδώ πρέπει να λέει ότι ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε, λέει, σε εστιατόριο, λέει, με παρουσία 50-70 ατόμων.
1: Ναι, αφού δεν βλέπεις.
0: Και ανακοίνωσε, λέει, το κόμμα του, λέει.
1: Τους παππούδες δεν τους βλέπεις στην ταβέρνα?
0: Όχι και παππούδες.
1: Ναι. Τι εννοείς όχι παππούδες, παιδί.
0: Εγώ είναι, νομίζω ότι είναι οριακά, έχουν μπει στον τάφο.
1: Πάλι.
0: Είναι από ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ξεκινάει κάπως έτσι το κόμμα του. Εμένα με συγκινεί αυτό. Υπάρχουν εικόνες, παιδιά, όπου ο μεγάλος φίλος μου, Αντώνης Σαμαράς, είναι μέσα σε ταβερνείο.
1: Πιο κάτω,
0: ναι,
1: κάτω.
0: Σε ταβερνείο. Μπείτε να δείτε τις εικόνες. Σε ταβερνείο, παύλα, καφενείο, όπου είναι κάποιοι γλυκύτατοι παππούλιδες. Τύπου, ξέρεις, δηλαδή, δεν ξέρω, μετά από αυτή τη συνάντηση, δεν ξέρω πώς πήγαν σπίτια τους.
1: Μήπως ήταν ανοιχτή η συνάντηση, ήταν κλειστή.
0: Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρω. Εντάξει, και ξαναδείς. Ο γέρος θα πάει να ψηφίσει.
1: Ναι.
0: Τι να σου αλήθεια. Πω. Το ξεκινάει από εκεί ο Αντώνης Σαμαράς, στη Μεσσηνία κάτω, ταβέρνα 50-70 άτομα. Μπορεί να είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε λέοντες. Mm. Έτσι. Ελπίζω να τους κέρασε τουλάχιστον.
1: Θα τους κέρασε σίγουρα,
0: δεν ξέρω τι γίνεται. Ξεκινάει ταπεινά ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Και θα έχει και πολύ δυνατό υποστηρικτή, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Ποιον από όλους?
1: Αλέξης Παπάς.
2: Θα έχει.
0: Το γνωστό, το GNTM, το.
1: Τον Μπάτσελορ. Είπε ότι είμαστε φίλοι με τον Σαμαρά και άμα κατέβει θα έχει την στήριξή μου.
0: Και εμένα είναι φίλος ο Αντώνης Σαμαράς και εγώ θα το στηρίξω. Δεν κατάλαβα. Αλλά στηρίζω, θα στηρίξω και όποιος άλλος είναι φίλος μου. Λοιπόν. Εντάξει. Παιδιά, γενικά υπάρχει μεγάλη γκρίνια με τις τιμές στη βενζίνη, η οποία είναι σε λίγο, είναι σαν να βάζει αίμα. Βέβαια. Υπάρχουν και λύσεις, δηλαδή βλέπουμε ότι βγήκαν διάφοροι βουλευτές και δώσανε λύσεις στον κόσμο. Βγήκε ένας βουλευτής, αν δεν κάνω λάθος, της Νέας Δημοκρατίας, είναι. Και δεν ξέρω.
1: Ναι, ο κύριος Κουλκουδίνας.
0: Ναι, και στη Βουλή είπε, ρε παιδιά, εντάξει, αν δεν έχετε, λέει, 10 ευρώ για βενζίνη, γιατί τόσο έχει βενζίνη, 10 ευρώ έχει, νομίζω, να πας Πειραιά Γάλλιο. Αν δεν έχετε 10 ευρώ για βενζίνη, λέει, πάρετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και πολύ, ή πήγαινε με τα πόδια. Κολυμπήστε.
2: Πνιγείτε.
1: Επειδή τον παρεξήγησαν, δεν είπα ακριβώς αυτό. Ναι. Είπε, παιδί μου, αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, πάρε τα μέσα, είναι καινούργια και όλα τα έχουν ανακαινήσει.
0: Ναι. Να. Επίσης, να πούμε ότι λύσεις δίνει και με το λόγο του, τον πύρινο λόγο, ο Ανδρουλάκης, ο οποίος ο πρόεδρος Πασόκ πραγματικά. Νομίζω είναι η λύση που χρειάζεται ο τόπος. Δηλαδή, όπως τον βλέπω, λέω: ρε τον κυρατά, αυτός είναι και πρωθυπουργός. Άκου να δεις τι βγήκε εκεί που ήταν ο Ανδρουλάκης. Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονία.
2: Εντάξει.
0: Τρομερός.
1: Δεν μιλάει, αλλά όταν μιλήσει.
0: Ναι, τα λέει όλα. Από την άλλη, έχουμε Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία την έχουμε χάσει τώρα τελευταία, η οποία. Δεν ξέρω τι γίνεται, την πέφτει ο Τσίπρα. Πώς έχει γίνει, ρε φίλε. Οι δεξιοί έχουν πάει τώρα, είναι μεταξύ του Σαμαράς, Μητσοτάκης, αυτό.
1: Λατινοπούλου, όλοι.
0: Ναι, αυτό. Από την αριστερά, Κωνσταντοπούλου τώρα βρίζεται με τον Τσίπρα, λέει. Είναι απατεώνας, γελιοποίησε τη χώρα, πήγε ΣΥΠΑ χωρίς να ξέρει αγγλικά και μπαμπάλιζε στο κλείνο. Γίνεται, παιδιά, αυτό που ονειρευτήκαμε όλοι. Ξεύρα κόμματα, χωρίς. Δηλαδή, θα έχει πολύ ψωμί η φάση.
1: Είναι νωρίς ακόμα.
0: Και είναι νωρίς ακόμα. Να πούμε ότι. Πολύ συγκινημένος είμαι, γιατί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας θα μπει αυτή η φορά ένας πραγματικά φίλος μου και μην πεις ότι είναι φίλος μου. Το ανακοίνωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα αυτό είναι σοβαρό, θα γίνει.
1: Είναι αλήθεια, ναι.
2: Ποιος θα μπει,
0: παιδιά? Πλέον κατεβαίνει στην ενεργό δράση ο πολύ φίλος μου Δημήτρης Κουλός.
1: Ο φωτογράφος.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Ναι,
2: παιδιά, ο Δημήτρης Κουλός είναι πλέον παντού, έτσι. Κατεβαίνει και στην πολιτική.
0: Μαρία, γιατί κατεβαίνεις και εσύ, να σου πω. Δηλαδή, κλάιμα εδώ που φτάσαμε τώρα, κατέβα και εσύ.
2: Να σου πω.
0: Δημήτρης Κουλός, η αγαπημένη καράφλα του GNTM, κατεβαίνει σαν.
1: Με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι.
0: Σαν φωτογράφος, σαν βουλευτής.
1: Όχι, παιδί μου, σαν βουλευτής, σαν φωτογράφος.
0: Λοιπόν, Β' Πυραιός. Ξέρω.
2: Α, και Β' Πυραιός.
0: Ναι, πείτε μου εσείς.
2: Όχι, εσύ να τα βλέπεις που προσπαθούμε να σε πείσουμε και λες ακόμα δεν είμαι έτοιμος.
0: Παιδιά, να σου πω κάτι, χωρίς πλάκα. Ακούω, ρε παιδί μου, πάρα πολύ κόσμο και θα μιλήσω σοβαρά. Πολύ κόσμο που είναι και στο δικό μου μήκος κύματος, που κάνουν παραπλήσει δουλειά. Πολλοί έχουν πει, γυναίκες, κορίτσια, αγόρια, ότι τους έχουν πλησιάσει κόμματα. Παιδιά, στο σταυρό που σας κάνω.
2: Πες μου ότι δεν σε έχει πλησιάσει.
0: Δεν με έχει πλησιάσει.
1: Δεν γίνεται,
2: Φάνη. Μήπως δεν το κατάλαβες.
0: Το έχω παράπονο, πουλάκι μου. Το έχω παράπονο. Μάλλον νομίζουν ότι επειδή είμαι καβλάντης και είμαι τρολ, ότι θα τους σαχλαμαρίσω. Ναι, δηλαδή μπορεί. Δεν υπάρχει. Μα δεν είναι.
2: Μπορεί.
0: Μα και εγώ λέω δεν μπορεί, ρε φίλε.
1: Μα μέχρι και στην Κουτσιμαρία έχουν κάνει πρόταση.
0: Παιδιά, δεν έχει. Παιδιά, τι σα ορκιστώ τώρα σε τέτοιο. Δεν έχει ποτέ. Δηλαδή, ούτε άπεξω, άπεξω. Μάλλον με θεωρούν γελίο.
1: Όχι, μην το ξαναπεί.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: Όχι, αυτό που ο Δημήτρη. Μάλλον φοβούνται μήπω του τρολάει. Σου λέει σιγά τώρα αυτό αρχίζει να μα τρολάρει και μετά ποιο μα ξεπλένει.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντω, αν πα, θα πα για Ευρωβουλή. Μην πα τώρα για αυτά.
2: Γιατί κατευθείαν για Ευρωβουλή.
1: Περισσότερα λεφτά έξω διαφορετικά. Πάρα πάει να μπλέξει εδώ.
0: Να κάνω, Αλέξη, να λέει, Χοντρούλη λέει, κάνε και μια αναφορά λέει, για τα παιδιά της Εθνικής στο kickboxing, λέει, που ανέβηκε στην τέταρτη θέση του κόσμου. Λέει,
1: να,
0: 20 χρυσά, 24 ασημένα, 24 ασημένια, 28 χάλκι να λέει, ανάμεσα σε 72 χώρες. Τι αυτό
2: μας
0: αποδεικνύει ότι τσόκελο, είμαστε καλοί και στο τσόκελο. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στα παιδιά. Παιδιά, αν ακούει κάποιο από την πολιτική σκηνή. Δεν με ενδιαφέρει να κατέβω στην πολιτική. Αλλά μια πρόταση. Καλό θα είναι να γίνει.
2: Τώρα που λες για πρόταση. Άντε πες και σου κάνουν την πρόταση. Θα το σκεφτώσουν. Τώρα ή έτσι τα λέμε και θα έλεγε ένα όχι τεράστιο.
1: Όχι, θα έλεγε, παιδί μου.
2: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Το ξαναπεί και δημόσια. Εγώ δεν. Και το λέω τώρα. Μπορείτε κάντε πριν screen, πριν record, πώς λέγεται. Αν κατέβω ποτέ στην πολιτική, θα κατέβαινα μόνο με το Πασόκ. Και θα κατέβαινα σαν πρόεδρος.
1: Πρόεδρος Πασόκ.
2: Α, εντάξει.
0: Μπροστά, ναι.
1: Του Πασόκ πρόεδρος.
2: Καταλαβαίνεις.
0: Το έχω ξαναπεί, παιδιά. Θα κατέβαινα μόνο σαν πρόεδρος του Πασόκ. Όχι το Πασόκ το σημαίνει ο Ανδρουλάκης.
1: Δεν γίνεται, ρε φάνε αυτό.
0: Και έχω πει και με τις προϋποθέσεις ότι.
1: Έχεις βάλει και όρους.
0: Δεν θα έμενε κανένας. Από την αρχή νέα άτομα τα οποία θα τα διάλεγα εγώ. Δηλαδή όταν λέμε Πασόκ, μόνο το όνομα. Και θα προσπαθούσα να πάω στις. Πώς να σου πω, θα ακολουθούσα βήματα Αντρέα Πανδρέου.
1: Σίγουρα θα γίνει αυτό.
0: Αυτό.
2: Φαντάζεσαι να το ζήσουμε
1: δεν
2: αυτό.
1: Δεν θα ζήσει, ρε Μαρία, και εσύ.
2: Βρες αυτή την Ελλάδα δεν κυκλοφορεί.
1: Θα πάει πρόεδρο, θα τη διώξει όλου και θα τον πάρουν.
2: Ποτέ δεν ξέρει αυτή την Ελλάδα.
0: Δεν είναι. Το έχω ξαναπεί. Δεν πάω τώρα σαν βουλευτή και αυτά. Είναι και
1: δηλαδή στα 50-55 σου δεν σε φαντάζεσαι βουλευτή. Εγώ άνετα σε φαντάζομαι.
0: Όχι, βουλευτή δεν
2: πρέπει. Ρε Σιφανή, λίγο λαζονικό να θε να πα κατευθείαν για πρόεδρο.
0: Ναι, αλλά
2: πήγαινε βουλευτή.
0: Είναι ειλικρινέ.
2: Ειλικρινέ είναι.
0: Δεν μπορώ να πάω τώρα, πώ το λένε, να κάνω το βουλευτή. Τι αν τσακώνω με τον Κυριάδη.
2: Χαίρε παιδί μου να
0: τσακώνω. Απέξω από τα τέτοια κατευθείαν. Πρόεδρο,
2: πήγαινε τότε αυτό που σου λέει ο Δημήτρης. Να γίνεις ευρωβουλευτής, να παραθέτεις και τα.
1: Μάντα Μέρκελ, μάντα Μέρκελ.
0: Και καλά λέει και ο Δημήτρης. Δηλαδή από το Ανδρουλάκι πόσο πιο κάτω το πάω. Δηλαδή πόσο πιο κάτω το πάω. Λοιπόν. Anyway, φίλες και φίλοι, μπράβο και στην Εθνική Ελλάδος Kickboxing. Πολλά μεταλλεία, παιδιά τώρα. 20 χρυσά, 24 σημαίνια, 28 χαλκίνα. Τι ήταν αυτό πανευρωπαϊκό. Πήγαμε και δίραμε κόσμο. Τι έγινε, παντού είμαστε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς εδώ πέρα θα είμαστε. Κλασικά και έφυγε χωρίς τραγούδι. Δώσε, αγόρι μου.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Έλα, κλείστο, μου βλαγγεί. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε και Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας. Έτσι, επιστρέφει 32η χρονιά με χρυσό χορηγό Today. Είμαστε όλοι εκεί, ένα με τον πολιτισμό. Εννοείται τα κουνάδια, ο πολιτισμός και κουνάδια. Από 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στον αέρα με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβόλων και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους στο επίκεντρο το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και master classes. Θα έχουμε παιδιά, η ΔΕΗ, μάλλον σαν χρυσό χορηγό του φεστιβάλ, στηρίζει και τις δύο σημαντικές διακρίσεις του, τη Χρυσή Αθήνα καλύτερη ταινία και τη Χρυσή Αθήνα καλύτερο ντοκιμαντέρ. Και όποιο το πάρει έχει έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο. Οπότε το νου σας.
1: Έχουμε πει ότι καθημερινά το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν ξυπνάμε είναι να βουρτίζουμε τα δόντια μας. Μην αμελείτε όμως τα διαλύματα. Η φαρμακοβιομηχανία Ιντερνετ παρουσιάζει τα United Pharma Care Mouthwashes. Μια ολοκληρωμένη σειρά με 6 στοματικά διαλύματα. Παιδιά που προσφέρουν αυτά που χρειάζεστε ανάλογα με τη στοματική κοιλότητα και τα θέματα που μπορεί να έχει. United Pharma Care Mouthwashes. Διαθέσιμα στα φαρμακεία, στα e-pharmacies φυσικά από την Ιντερνετ.
2: Και μαζί μας παιδιά φυσικά είναι και το Λεφταράς που εκεί θα βρείτε αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα. Από τα πετσέρι και συνεργεία βιολογικού καθαρισμού μέχρι και λουμινάδες και ολική ανακαίνιση. Δουλευταράς και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Ντάνιελ, τα είπα στην αρχή της εκπομπής. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω αυτό αν είναι τρόλ. Το είδα και εγώ. Το ακούσατε χθες ότι βγήκε μια φήμη τώρα, όχι σε σοβαρά site, ότι βομβαρδίζουν τα σύννεφα πριν από τη συναυλία της Βύση.
1: Ρε, εσύ, περίμενε. Γιατί το έλεγα και εγώ τώρα σε μια φίλη μου και μου λέει λες βλακίες. Ναι. Αφού παιδιά έχουν πει ότι γενικότερα το κάνουν αυτό.
0: Ναι, το κάνουν όχι για τη συναυλία της Βύση. Δηλαδή θέλω να κάτσουν να βομβαρδίσουν με νάτριο τα σύννεφα και να βγει η Βύση να τραγουδήσει. Δηλαδή, άμα φτάσαμε εκεί πέρα, μπράβο. Αλλά άμα είναι τόσο εύκολο, όταν λέμε το να βομβαρδίσει τα σύννεφα, γίνεται. Αλλά δεν γίνεται τύπου παίρνω ένα αεροβόλο και βγαίνω έξω και κάνω. Αυτό γίνεται, δηλαδή το έχω δει στο YouTube που το τέτοιο, γίνεται κάτι με σαν κανόνια, είναι ολόκληρη ιστορία. Δεν είναι απλό με αεροπλάνα μετά γίνεται. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, πάντως το έγραφαν χθες και προχθές και άτομα που. Ρε παιδί μου, τα πιστεύω. Δηλαδή, ό,τι λένε είναι.
2: Δεν το έχουν διαψεύσει πάντως, ούτε το έχουν επιβεβαιώσει.
0: Νομίζω ρε, εσύ, να σου πω κάτι. Δηλαδή, είναι και. Ναι, αν σημαίνει ότι δεν έχουν διαψεύσει.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση. Θα σου φαίνονταν περίεργο να είχε γίνει.
0: Για την Άννα Βίσιο.
2: Εμένα δεν θα μου φαίνονταν περίεργο.
0: Για την Άννα Βίσιο και δεν μου φαίνονταν περίεργο.
2: Δηλαδή, αν ήταν 3-4 μεγάλα κεφάλια και να τα ρίξανε. Πιου, πιου.
0: Ωραία, γιατί αυτό είναι φίλες και φίλοι ενημέρωση. Δεν θα μου φαίνονταν περίεργο να ήταν 3-4 μεγάλα κεφάλια. Λοιπόν, παιδιά, να πούμε τι γίνεται. Ότι έτσι λίγο, γιατί ωραία γελάσαμε και σας βλέπω ότι περνάτε καλά. Να πούμε ότι οι νέες από την Τρίτη, από αύριο, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε νέες αυξήσεις στα καύσιμα, Μίτσο.
2: Ναι, έτσι.
1: Κι άλλο.
0: Κάτσε ρε Μαρία, περίμενε τώρα. Δεν
2: αλλά θα έρθουν και μειώσεις σε λίγο, οπότε καταλαβες. Ναι, θα αυξάνουν λίγο για να τα μειώσουν πάλι.
0: Ναι, για λέγε τι έχουμε λέει.
2: Από σήμερα αναμένεται, να δούμε πόσοι θα είναι αρχικά η αύξηση.
0: Άρα περιμένουμε να δούμε πόσο θα αυξηθεί για να το ρίξουμε μετά.
2: Για να το κατεβάσουν και αυτοί
0: μετά. Δεν γίνει, για να μην το κατεβάσουμε από τώρα και.
2: Ακριβώς. Δηλαδή είναι αλλιώς να πάει 2,40 και να το πας 2,20 και είναι αλλιώς να είναι 2,20 και να το πας 2,18. Κατάλαβες.
0: Ναι. Έρχεται λέει και ευέλικτο πακέτο στήριξης. Αυτό η λέξη ευέλικτο δεν ξέρω τι. Ευέλικτο τι είναι.
2: Κάνανε μια συμφωνία, ναι. Λένε, η κυβέρνηση με τα δηληστήρια για να ρίξουν 40 λεπτά ναι. Το πετρέλαιο θέρμανσης. Και ίσως τώρα να δούμε και κάποια από τα καύσιμα τα άλλα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει ακόμα. Περιμένουμε.
0: Ναι, περιμένουμε να δούμε τις αυξήσεις, παιδιά. να δούμε πώς θα πάει. Έχουμε. Τι να πω τώρα εδώ πέρα, έχουμε και κάτι θέματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Δεν θα κάτσω να μπω στη δικασία να τα. Δηλαδή, βλέπω εδώ πέρα λέει συνελήφθησαν δύο άτομα. Ακούστε, και στο πρώτο θέμα. Συνελήφθησαν δύο άτομα λέει για διακίνηση ναρκωτικών στην Αγία Βαρβάρα.
2: Εντάξει, γιατί γέλας.
0: Μερίς να γελάω ή γέλασες. Καταρχήν να πούμε. Είναι σαν.
1: Ρε παιδιά.
0: Συνελήφθηκαν δύο άτομα στον όμιλο πολίτη για ραδιόφωνο. Δηλαδή δεν ξέρω τι γίνεται. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Έχουμε.
2: Κοίτα, πολύ πράγμα είχαν. Ναι. Και σακουλάρες μέσα.
1: Πόσο είχαν μαζί.
2: Δεν ξέρω, δεν έχουμε.
0: Εδώ πέρα, στην Πάτρα λέει. Ακούστε, απίστευτο περιστατικό στην Πάτρα. Προσποιήθηκε λέει τον αστυνομικό και άρπαξε το κινητό. Μετά κρίθηκε σε εκκλησία εν ώρα γάμου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, κρίθηκε σε εκκλησία. Έχουμε κάποια μικροθέματα τέτοια. Βέβαια, όλοι έχουν βγει, μάλλον και τα όρατα αυτοκίνητα τη τροχιά έχουν βγει.
2: Παιδιά, τεράστια προσοχή.
0: Τι τεράστια προσοχή. Μην κάνετε βλακίες.
2: Ναι, μην κάνετε βλακίες. Ακριβώς.
0: Δεν ακούστηκε έτσι όπως το πες.
2: Ναι, τεράστια προσοχή, διότι έχουν βγει κανονικά οι αστυνόμοι με πολιτικά σε εισαγωγικά αυτοκίνητα. και σας καταγράφουν. Καταγράφουν τα πάντα. Αν έχετε κινητό, αν μιλάτε. Τα πάντα.
0: Έρχεται δίπλα σου με ένα Τέσλα. Δεν ξέρεις το αστυνομικό.
2: Όχι, όντως δεν ξέρεις.
0: Ναι. Και σου λέει τι γίνεται. Ένα λί, είσαι με το κινητό μέσα, αλλά. Κάτω από κάτω.
2: Και όπως βλέπω εγώ εδώ πέρα, τεράστια προσοχή, παιδιά, στα Hyundai i30, διότι λένε αυτά επιλέγουν.
0: Καλά, αυτό, μήπως αυτό που κάνεις δεν είναι παράνομο τώρα. Δηλαδή λέμε στον κόσμο με επιχείρημα.
2: Αυτό λέει το άρθρο.
1: Σε ποιες περιοχές ο συνήθως κινούνται
2: παντού. Και σας έχω και τα πρόστιμα που εμένα μου φαίνονται, παιδί μου, λίγο.
0: Μαμούθ.
2: Όχι, είναι λίγο τσιμπημένα. Ας πούμε για υπέρβαση του ρίου 20 χιλιόμετρα. Ναι. Δηλαδή, αν λέει 30.
0: Φυλακή.
2: Και εσύ πας 40, ας πούμε, μπορεί να σε γράψει 150 ευρώ.
1: Ρε παιδιά,
2: πολλά
1: και σε,
2: 150
1: και
2: ευρώ,
1: σε κάποια εσύ. Σημεία είναι πάρα πολύ λίγο το 30 και το 40.
0: Είναι ο Γάλλος Γκαζιάρης. Είναι το πεζό Γκαζιάρικο.
2: Πρόσεξε. Είναι λίγο.
1: Ναι, καλά, θα πηγαίνετε εσύ με 30.
2: Από 20 έως 30 χιλιόμετρα, 150 ευρώ και αφαίρεση άδεια οδήγηση για 20 μέρες. Από 30 έως 50 χιλιόμετρα, 350 ευρώ πρόστιμο, αφαίρεση αδειοδήγησης και στοιχείων για 30 ημέρες και μετά πάει παραπάνω. 50-700 και.
1: Να... Συμφωνείς εσύ τώρα σε αυτό?
0: Εγώ, εγώ τώρα, επειδή ο Μίτσος είναι κεντρικός και είναι και νευρικός γκαζιάρης.
2: Ναι, ναι,
0: εγώ τώρα, εμείς τώρα που να πάω, εγώ τώρα με οικογένεια, παιδιά δεν τρέχω τους άλλους. Αλλά ο Μίτσος τον καταλαβαίνω τώρα που έχει το νευρικό το αμάξι το 1100 κυβικά με τα 75 άλογα. Θέλει να το ανοίξει ο Μίτσος.
2: Ναι, τουρμπάτο έχει καταλάβει. Και δεν τον πατάω καθόλου.
0: Τουρμπάτο δεν είναι αυτό που έχει το αναπτήρα, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν. Το άλλο που γίνεται, παιδιά, που είναι μερικά πράγματα, ρε φίλε, νομίζω ότι ζω σε άλλη χώρα. Τόσο καιρό, λέει, υπήρχε ένα viral ρόφημα που λεγόταν No Police. Ακούστε, παιδιά, εγώ δεν τα άκου, Λεωνίδα. Το προωθούσαν σκευάσματα, ροφήματα,
1: ναι,
0: τα οποία υποσχόντουσαν ότι ξεγελάνε το αλκοτέστ. Δηλαδή, έπαιρνε ένα smoothie, δεν ξέρω τι ήταν αυτό.
2: Ελληνικό,
0: Ελληνικό, παιδιά, δεν είναι στο εξωτερικό. 59χρονος διαχειριστής ιστοσελίδας. Ακούστε να δείτε, ήταν κάποιος που πούλαγε ένα ρόφημα. Το ρούφαγες, ρε. Και σου λέει ότι αυτό, άμα βγεις έξω και γίνεις σταφίδα, το πίνεις και ξεφεύγεις να.
2: Είχαμε βγάλει και σύνθημα δικό τους.
0: Τι.
2: Ενώ αυτός που έχει το site. Έχεις πιει ξίδια και θες να μην σε πιάσουν. Νο πολύ ρόφημα.
0: Ναι, εντάξει, εγώ νομίζω ότι έχει κάποια ομοιοκαταληξία αυτό.
2: Ναι,
0: είναι, δεν είναι σύνθημα, είναι μότο. Είναι μότο. Τελικά έχει ανοίξει την ιστοσελίδα και πολλές μαλακίες θα σε πιάσουν. αλλά γιατί τον πιάσανε. Αυτόν τον πιάσανε γιατί έκανε δουλειά το ρόφημα.
2: Περιφανητίνε γιατί τον πιάσανε. Πρώτον, είναι παράνομο να πουλά κάτι για να μην σε πιάνει αστυνομία. Ξεκινάμε αυτό.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, μήπω έκανε σαν να μην έχει πιει. Δηλαδή, μήπω του ξύπναγε.
0: Τύπου πλατσμαμαφαίρεση, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι γίνεται. Το τσιμπήσανε.
2: Δεν το εγκρίνει και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Επίσης.
1: Αυτό είναι βασικό.
2: Πώς το πουλάς.
0: Ναι, μάλιστα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, συνεχίζουμε, παιδιά. Έχουμε γενικά οι ανατιμήσεις, τα καύσιμα θα συνεχιστούν. Γιατί έχουμε πει ότι βομβαρδίζουν τους αγωγούς και Ουκρανοί και από εκεί Χούθη, πώς για όλο λέγεται. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι στα καύσιμα θα έχουμε. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Βλέπω ότι σε όλα τα καύσιμα θα έχουμε αύξηση τιμών. Η Ελλάδα, λέει, στην Ιγουμενίτσα πάνω, λέει, μπλόκο σε 300 κιλά κανάβης.
2: Πρόβλημα.
0: 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά θα φύγουν από την αγορά, να ξέρεις.
1: Πόπο. Τι
0: τους βρήκε. Τι μας βρήκε να. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Να πούμε και να πάμε και λίγο τέτοιο. Στην Guilfoyle, όπου έβγαλε η Wall Street Journal, λέει, για την Guilfoyle. Σε κάποιον είπε στον Αργυρό. Πού το είπε?
2: Έβγαλε, όχι στον Αργυρό, παιδί μου, και εσύ.
0: Σε κάποιον το είπε. Πού το είπε η Guilfoyle αυτό, λέει. Μπορούμε να ρίξουμε όποια κυβέρνηση θέλουμε, ακόμα και την ελληνική.
2: Πού το... Έβγαλε δόντια σε έναν δικό μας υπουργό, νομίζω στον Υπουργό Ενέργειας το είπε. Mm. Δεν το βρίσκω τώρα το θέμα. Στον Υπουργό Ενέργειας το είπε. Καλά, στον δικό μας.
1: Ποιος είναι ο Υπουργός Ενέργειας που έχουμε?
2: Το γράφει μέσα στο άρθρο,
1: Φανή. Για κάτι τον δω, περίμενε.
0: Ναι. Καλά, το ξέραμε αυτό, βέβαια. Αλλά...
2: Λέξει, δεν έχει βγάλει δόντια όμως ποτέ η Κίμπερλι. Δηλαδή τώρα για να βγάλε δόντια η Κίμπερλι. Κάτι έγινε.
0: Τι γίνεται, δεν την έβγαλε ο Αργυρός Βόλτα και. Δεν ξέρω τι γίνεται. Περίεργα. Αυτή τώρα είναι κάτι τέτοιο. Τι άλλο Μίτσο έχουμε?
1: Παπασταύρου,
0: Ναι.
2: Κύριος Παπασταύρου ήταν, μάλλον.
0: Ναι. Ευρωβαρόμετρο. Οι Ευρωπαίοι, λέει, αθλούνται περισσότερο σε σχέση με το 2022. Καλά, βαριέμαι.
2: Μην το λες. Όλοι στην Ευρώπη, επειδή και τώρα έχω κάνει και λίγα ταξίδια και μου έχουν ανοίξει λίγο τα μάτια, όλοι γυμνάζονται. Όλοι τρέχουν, όλοι κάνουν ποδήλατα. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Και το λέει εδώ πέρα και η έρευνα συγκεκριμένα. Λέει το 66% στην Ελλάδα δεν γυμνάζονται ή δεν αθλούνται ποτέ.

0: Κλάψτε ο Βερολίνο,
1: ναι.
0: Για όλους αυτούς τους που ακούνε τέκνο και αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Γενικά ρε παιδί μου, η αλήθεια είναι ότι η Γερμανία από εκεί που μέχρι τη δεκαετία του 90 μέχρι να πέσει το τείχος ήταν μια κοινωνία που ζούσε πολύ στην πίεση. Αυτή μετά έγινε το switch και το γυρίσανε τελείως το τέτοιο. Ήταν τύπος, λέει. Παιδιά, σας το λέω, λέει αλήθεια, δεν μου λέει ψέματα. Σε αυτό το κλαμπ
2: το Bergen.
0: Οπενχάιμερ, μου λέγεται. Πώς λέγεται, ρε παιδιά, το κλαμπ αυτό στο Βερολίνο.
1: Έλα, όποιοι πάνε εκεί πέρα στο Βερολίνο είναι το κλασικό, όλοι πάνε σε
0: ναι,
1: αυτό το κλαμπ.
0: Οπενχάιμερ, νομίζω έτσι λέγεται. Όπου ήταν τύπος στην τουαλέτα. Μπερχάιν. Α, το Μπερχάιν, αυτό.
2: Αυτό που είπα εγώ, το Μπέργκεν.
0: Ναι, Μπερχάιν. Μπράβο.
1: Μπέργκεν το είπε.
2: Που δεν ξέρω τι φορές.
0: Ναι, το Μπερχάιν, πώς λέγεται. Τύπος λέει στις τουαλέτες, ντυμένος πάπια. Ακούστε να δείτε. Ακούστε. Όχι, όχι. Το να πας εκεί πέρα ντυμένος πάπια είναι εύκολο. Δεν τελείωσα. Το Μπερχάιν αυτό. Τύπος ντυμένος πάπια και όποιος ήθελε μπορούσε να πάει να τον κατουρίσει.
1: Έλα, ρε Σιφάνη.
0: Παιδιά, όποιος έχει πάει. Μπορεί να επιβεβαιώσει. Ρε, εκεί πέρα έχουν ξεφύγει τελείως. Και λίγα λες, λέει εδώ πέρα η Αγγελική.
1: Γίνονται και τέτοια. Ναι. Εγώ το ξέρω ότι είναι πολύ αυτό το κλαμπ, αλλά δεν ήξερα ότι.
0: Να, στέλνουν τα παιδιά μηνύματα εδώ
1: το
0: πέρα.
1: Το έχουν φτάσει.
0: Ντυμένος πάπια Λευτέρη, και αν θέλεις πήγαινες και μπορούσες να πάει να τον κατουρίσεις.
2: Ακραίο.
1: Και σε ένα όροφο είναι όλοι γυμνοί. Έλα, αυτό τώρα είναι όροφο.
0: Ναι, ρε, γίνονται τέλες εκεί πέρα.
2: Τον κατούρισε ο φίλος σου.
0: Δεν τον κατούρισε ο φίλος μου. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι. Βλέπω εγώ ένα τύπο ντυμένο πάπια. Εγώ, παιδιά μου το ζητούσε, δεν το ζητούσε από ό,τι μου είπε, θα το κατουράγα.
2: Τι λες,
1: ρε, δεν είναι δέντρο.
0: Μα τώρα είναι
2: δέντρο. Κατουράς έναν άνθρωπο.
0: Κάτσε ρε φίλε, αυτός το έχει.
1: Όσο συνήθως σταματάτε, πάτε σε ένα δέντρο κάπου, σε ένα θαμνάκι, κάτι. Πάπια είναι.
0: Στέλνω τα παιδιά, αυτό που λες φάνηκε και πολύ light. Ρε, γίνεται τέρατα εκεί πέρα. Δεν είναι.
2: Αρχικά,
1: εγώ
2: νομίζω
1: ξέρω
2: ότι
1: μόνο για swing,
2: παραδίδεις τα κινητά σου.
0: Ναι.
2: Αρχικά για να μπεις μέσα ή βάζεις στις κάμερες κάτι για να μην βγάζεις βίντεο. Απογορεύονται τα βίντεο.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
2: Εσάς σας έχει συμβεί κάτι τέτοιο?
0: Τι
1: να μας.
2: Σε κλάμπ εξωτερικό.
0: Να αντιθεί κάποιος.
2: Όχι πάπια, κάτι ακραίο. Εμένα μου έχει συμβεί.
0: Ρε, εσύ να φορέσεις.
1: Εγώ δεν πάω σε κλάμπ στο εξωτερικό.
0: Να φορέσεις ένα τσόκερ, να φορέσεις αυτό το καλάβι.
2: Δεν σου μιλάω για τσόκερ.
0: Να φέρεις κανένα σφίνα κοντά σου και αυτά.
2: Έχει ζήσει κάτι ακραίο εσύ ποτέ σε κλάμπ?
0: Ακραίο τι εννοείς?
2: Ακραίο.
0: Εγώ
2: στη Ρώμη, αυτό που είχα πάθει πριν από 3 χρόνια, όχι Μαρία, δεν με κατούρισαν. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Έλεος πρωί-πρωί.
1: Είπες το έχω ζήσει.
0: Ακραίο τι λες, να πέσει ξύλο, τι εννοείς?
2: Όχι. Να είσαι σε χώρο που κάνουν σεξ μέσα παντού. Όλοι με όλους.
1: Έλα, λέγε.
0: Σιγά μωρέ, αυτό τώρα.
2: Όλοι με όλους, όλες με όλες. Όλα με όλα, τα πάντα.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι.
1: Τι αυτό δεν είναι, ρε, Φάνη, σου λέει όλα και τα κράσπεδα.
0: Σε ποιο πήγες, μωρέ? Πήρανε.
2: Γιατί είσαι στη Ρώμη, πήγα στο. στη Λεφοκάτσια. Το ξέρεις δηλαδή.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, και τι γίνεται εκεί
2: μέσα? Έμενε μια φίλη μου στη Ρώμη και μου λέει πάμε σε ένα κλαμπ, λέει είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
2: Και ήταν ένα τετραόροφο κλαμπ, ρε παιδί μου, με πάρα πολλούς ορόφους. Και στον όροφο που είχε το τέκνο πάρτι.
0: Μήπως πήγες κάνα δωμάτιο, μάνα.
2: Σε
0: πήγε, πολλά κλαμπ έχουν και κάτι δωμάτια που γίνονται όρια. Μήπως άλλο να πας στο κλαμπ στο χώρο όλο, και άλλο είναι να. Και εδώ πέρα στο Baby O κάποτε είχε από πάνω δωμάτιο.
2: Δεν τα ξέρω.
0: Γι' αυτό σου λέω τώρα, άλλο να μπει σε ένα κλαμπ.
2: Στον
0: τώρα.
2: Δεύτερο όροφο πάντως που ήταν. Αλλά, το τέκνο, πότε... είχε αυτό που λέει, είχε ένα χώρο.
0: Μήπως
1: σε χώρο.
0: Σε πήγε η φίλη σου αυτή και. Πήγαν εκεί πέρα Μίτσο και σε κάνανε.
2: Όχι, δεν έγινε τίποτα.
0: Κουμπότριπες. Μήπως πήγε συστημένο απάνω.
1: Εντάξει, θα ήταν εμπειρία.
2: Αυτό που έζησα δεν θα το ξεχάσω.
0: Το ήταν με τη θέλησή σου.
2: Δεν έκανα κάτι αρχικά.
0: Ναι, δεν
2: με,
0: πιάνα,
2: με πιάνανε. Τους έσπρωχνα.
1: Χούφτωμα.
2: Δεν φαντάζεσαι, άκουγες από εδώ ή από εκεί.
1: Εν τω μεταξύ, φαντάζομαι μίξ άντρες, γυναίκες, τα
2: όλα,
1: πάντα.
2: Όλα σου λέω τα πάντα.
0: Μην τσάρα, μήπως πήγα να πάνω.
2: Τίποτα,
0: και...
2: σου λύσε με τα καλά σου.
0: Και είχε έμενταλ.
2: Αρχικά τα παπούτσια μου και μόνο μετά. Ναι. Ούτε ξέρω τι τα έκαψα.
0: Καλά. Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Ακραίο.
0: Ναι, ρε, και εγώ πιστεύω είχε καλά Ζνικόφ απάνω.
2: Συγγνώμη, εσείς θα κάνατε κάτι ποτέ σε τέτοιο χώρο μέσα?
0: Αγαπημένο.
1: Πολύ πάνε και κάνουν.
0: Αγαπημένο μεταλλικό νερό, σου ρωτεί. Λοιπόν. Ναι, εντάξει, παιδιά. Δεν ξέρω.
2: Δεν ξαναλέω τίποτα.
1: Παιδί μου, εγώ είχα και ένα ζευγάρι έτσι γνωστή που πήγαιναν στο εξωτερικό. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο κλαμπ που κάνανε swinging.
0: Ναι, καλά, μου τώρα θα το πειράξει.
1: Δημήτρη, αυτά είναι, μπορεί να σου. Και έτσι ήμουν να σε φάσει και να κάνει.
0: Θα πεταχτήκανε 4-5 μαδέρια και θα λέγε Μίτσο, αχ, δεν το πιστεύω. Πρώτη φορά γίνεται αυτό εδώ πέρα. Θα του λέγε η φίλη του εκεί πέρα και θα έφυγε ο Μίτσο Ζουλού από εκεί πέρα.
1: Η φίλη σου δεν σε έχει προειδοποιήσει.
0: Τον κάνε.
2: Και επίτηδε δεν με
1: προειδοποιήσει.
0: Τον κάνε βίσο να πιτζαπώ.
2: Πάντω, παιδιά, να σα πω κάτι. Πολύ. Δεν τρέπεσαι αρχικά για αυτά που λε πρωί-πρωί. Έλεω.
0: Πα και σε κάνουν μπαούλο στη Ρώμη και φταίω εγώ.
2: Πολύ ακραία εμπειρία πάντω να πάτε να το ζήσετε.
0: Άρεσε
2: τη Μαρία.
0: Άμα την πέσουν 40.
1: Γιατί μιλάμε σοβαρά και ακούγεται όλο ναι. αυτό που λέει από κάτω.
0: Πώς το λέγανε το event, ρωτάνε κάτι φίλοι εδώ πέρα.
2: Είναι event, ήταν κλαμπ σας.
0: Μίτσο, πρόσεχε, είσαι άμαθος και θα σε κάνουν αεροπορία.
1: Και στους άλλους ορόφους τι γινότανε?
2: Πάρτι. Είχε mainstream μουσική, άλλος όροφος είχε disco.
0: Σε περάσανε και από άλλους ορόφους, μωρή πινιάτα.
2: Από όλους. Σε όλους τους ορόφους πήγα.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Λαμπρόπουλε!
1: Φύγε ρε από εδώ, Λαμπρόπουλε. Άι στο λύκο με τρόμαξες.
2: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
3: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Music 892. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram @new.

0: I want you. Εδώ είμαστε, μικρά μας βούζουλαπα. Σεπτέμβρης πίσω στο σχολείο τα παιδιά και οι γονείς πίσω στο κλασικό. Πήρες την τσάντα σου, τη ζακέτα σου, τα κλειδιά σου. Μη μου πίσω τα ξέχασες πάλι. Κάπου εκεί μπαίνει, φίλες και φίλοι, Hyperlog. Βάζεις ένα smart tracker της Hyperlog στην τσάντα του παιδιού και μπορείς να βλέπεις ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται όχι μόνο το παιδί σου, το κινητό σου, τα κλειδιά σου, το πορτοφόλι σου, τα πάντα. Τα Hyperlog λειτουργούν και με iPhone και Android και μέσω Apple My Find και Google Find Hub. Χωρίς μηνιαία συνδρομή. Ένα πράγμα λιγότερο να ψάχνετε μέσα στη μέρα. Και τι άλλο ήθελα να πω. Α, και φυσικά και το The Lincoln Sports Park είναι μαζί μας. 300.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για όλο τον κόσμο. Καθημερινά 8 με 12 θα βρείτε τα πάντα στο The Lincoln Sports Park. Θα κατεβάσετε και την εφαρμογή Livio και θα κλείσετε τη θέση σας και μία από τις 1.750 δωρεάν θέσεις parking. Παρακαλώ.
1: Παιδιά, το κάθε τι που βλέπουμε τριγύρω είναι ιστορία. Ιστορία το ζευγάρι που απολαμβάνει τη βόλτα του, τα παιδιά που συναντιούνται, τα πάντα. Αυτές όμως είναι και ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει.
2: Φάνη, μα το φόρμαρε.
1: Μέσα από.
2: Φάνη!
0: Συγγνώμη.
1: Μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και γενικά τον πολιτισμό. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, παιδιά, μπείτε στο dei.gr.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι μαζί μας φυσικά βρίσκονται και τα M-Systems, τα καταστήματα M-Systems είναι εδώ. Και αν σας αγχώνει μία ξαφνική διακοπή ρεύματος, μην πανικοβάλλεστε. Με το ABC Bank UPS Pro Gaming προστατεύετε τον εξοπλισμό σας και παραμένετε πάντα συνδεδεμένοι. Αναζητήστε το σήμερα και όλα στα καταστήματα M-Systems.
0: Φίλες και φίλοι, James Boob, ο άνθρωπος πινιάτα, είναι εδώ πέρα και είναι έτοιμος για ζώδια.
3: Άστρα και...
2: Δεν θα ξαναπώ τίποτα αν είναι να με λες έτσι. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μια χαρούμενη εβδομάδα ξεκινά, όχι και τόσο, αλλά δεν έχει σημασία. Φεύγει ο Σεπτέμβρης, παιδιά, μπαίνουμε στον Οκτώβριο και φίλε μου, Κριέ, σήμερα μπορεί να αμφιβάλλεις για μια απόφαση που μέχρι χθες θεωρούσε σωστή. Γενικότερα είμαστε όλοι κάπως επηρεασμένοι από την Πανσέληνο που είχαμε. Ήταν δυνατή Πανσέληνο.
1: 26
2: Μαρία.
1: Είχαμε.
2: 26
1: νόμιζα
2: είχαμε, ναι.
1: Σήμερα ότι ήταν παιδιά
2: όχι,
1: η Πανσέληνο.
2: 26.
1: Η Πανσέληνο του Καλαμποκιού.
2: 26. Είμαστε, κάτι μας έχει αφήσει η Πανσέληνο ακόμα, δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Θα τα βρούμε όμως όλα. Επίσης, θέλω να σου πω, μην αλλάξεις την απόφαση αυτή μόνο επειδή ξύπνησες με δεύτερη σκέψη. Στα προσωπικά, μία σχέση βρίσκεται σε σημείο αλλαγής και χρειάζεται καθαρή κουβέντα, όχι βιαστικά συμπέρασματα. Η μέρα είναι καλύτερη για να καταλάβεις τι θέλεις παρά για να ανακοινώσεις τελικές αποφάσεις. Κράτα τις αποφάσεις για από αύριο. Πάμε στον Ταύρο που σήμερα βλέπεις πιο καθαρά ποια επαφή ή συνεργασία έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Δεν χρειάζεται να κρατάς κάτι μόνο και μόνο επειδή υπήρχε ζωή σου για χρόνια. Αν μια συμφωνία κλείσει, μπορεί να ανοίξει χώρος για κάτι καινούριο. Τέλος, συστηματικά, άφησε τον άλλον να εκφραστεί χωρίς να ζητήσεις άμεση απάντηση για όλα. Κάποιες πληροφορίες ακόμη λείπουν. Συνεχίζουμε με τους Δήμους που ένας άνθρωπος της οικογένειας μπορεί σήμερα να χρειαστεί συμβουλή ή πρακτική βοήθεια από εσάς. Πρόσεξε όμως λίγο με τον τρόπο σου, ρε παιδί μου. Αν εμφανιστείς σαν να γνωρίζεις όλες τις απαντήσεις, θα συναντήσεις κάποια αντίδραση. Μην είσαι τόσο ξερόλας, αν μπορεί σήμερα, διότι θα σου βγει σε κακό. Άκου πρώτα τι χρειάζεται πραγματικά και μετά προτείνε λύση και στη σχέση ένα κοινό σχέδιο μπορεί να σας φέρει πιο κοντά, αρκεί βέβαια να μην μετετραπεί σε ακόμη μία συζήτηση όπου μιλάτε
0: ταυτόχρονα. Μπράβο, δεν το σκέφτηκα. Μου λέει, αναρωτήθηκες, μου λέει, για να μπει σε αυτό το κλαμπ, ο φίλος σου τι φόρεσε.
2: Τι
0: πολύ σωστό. Δεν ξέρω, πρέπει να βάλεις.
1: Τι φόρεσε.
0: Δεν ξέρω,
2: για
0: τι
2: μένα λες.
0: Όχι, ρε. Εσύ για τι, σε... για το τέτοιο που.
2: Δερμάτινα, οπωσδήποτε. Ή ξόπλατα, τους βάζουν με δίχτυα.
1: Α, ναι.
0: Δεν
1: ναι,
0: μπορώ να πω εγώ έτσι όπως είμαι τώρα.
2: Όχι, Φάνη, είμαι τα καλά, δεν μπαίνεις έτσι.
1: Έχει dress code,
0: Ναι, ναι.
2: Για να πας πρέπει να βάλεις δερμάτινο.
0: Για, για πάρε τηλέφωνο.
1: Έχει λυσάξει αυτός ο Θοδωρής.
0: Πάρε το Θοδωρή να μας πει. Μισό λεπτό.
1: Για κάτω να το πάρω.
0: Όποιος έχει πάει, φίλες και φίλοι, στο Μπενχάιμερ.
1: Δηλαδή,
0: εντάξει.
2: Μπερχάιν.
0: Μπερχάιν, πώς διαλέγεται. Λοιπόν, για να βγάλουμε το φίλο του Θοδωρή. Φίλο του Θοδωρή.
1: Παίρνω, το παίρνω.
0: Θέλει να κάνει παρέμβαση ο φίλο Θοδωρή. Ακροατή όπω.
1: Έχει λυσάξει.
0: Πηγαίνει σε αυτό το περίφημο κλαμπ Μπενχάιν.
2: Μπερχάιν.
0: Ο Μπερχάιμερ, πώς για όλο λέγεται, στο Βερολίνο.
1: Έλα,
0: Θοδωρή.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε. Είσαι
4: λοιπόν,
0: γνωστό.
4: Άστα όλα και άκουσε με, άκουσε με.
0: Να εξηγήσω και στον κόσμο, ρε. Είσαι ο Θοδωρή, ο οποίο είναι γνωστό στα μόνα του Μπερχάιμ, πώς λέγεται.
4: Θαμόνα. Μπερχάιμ, μπράβο.
0: Μπερχάιμ. Πες το, δεν ξέρω πώς λέγεται, ρε.
4: Δεν τα ξέρω, γιατί φίλε. Σε όλα κλάπηγα.
0: Ναι, για λέγε. Άρα μπαίνει εκεί μέσα και.
4: Μπαίνω εκεί μέσα. Όχι, δεν μπαίνω εκεί μέσα. Ναι. Η όλη ιστορία ποια είναι.
0: Ναι.
4: Εγώ δεν ήθελα να πάω εκεί, με αναγκάζουν οι φίλοι μου με τα πολλά και τα λίγα μέσα τρία αγόρια εκεί για να πας.
0: Ναι, σ' αναγκάσανε.
1: Τι ηλικία είστε.
0: Τι ηλικία ήσουν.
4: 24.
0: Ναι, ωραία, ναι. Σ' αναγκάσανε οι φίλοι σου.
4: Εκεί δεν είναι ότι πας, λες καλημέρα σήμερα, θέλω να πάω εκεί πέρα σήμερα πάω. τι έχει ολόκληρη διαδικασία.
0: Ναι.
4: Πρέπει να ψωνίσει ενδυμασία συγκεκριμένη.
0: Τι φόρεσες.
4: Και δεν υπάρχει συγκεκριμένη για να ξέρει ότι σίγουρα θα μπω με αυτό
2: το ρούχο. Τι βάλατε.
0: Τι έβαλε.
4: Κάτι διχτυωτά.
0: Σου πήγαινε.
4: Κάτι. Πω, πω, φίλε, δεν φαντάζεσαι το. Άστο τώρα.
1: Ναι. Βάλατε σε δικτύωση.
0: Ρε αδερφέ, τώρα εγώ έχουν πάει κι άλλοι σε αυτό. Νομίζω ότι είσαι λίγο προβλητικό.
4: Όχι, ρε, άκουσα με. Αυτό είναι το πιο αυστηρό. Το πιο αυστηρό από όλα.
0: Ναι, άρα, έχει... άρα πρέπει να βάλει δικτυωτά και τέτοια να μπει μέσα.
4: Ο μόνο τρόπο και αν θα σε βάλουμε. Δηλαδή, όχι μόνο αυτό. Αν είσαι στην ουρά που περιμένει, περιμένει καμιά ώρα.
0: Και δεν σε κόβει το κρύο να πούμε, άμα έχω σκάσει εγώ μια φούστα και
4: πέντε. Όχι, σκάς κανονικά ντυμένος, περνάς την πρώτη είσοδο που είναι η πόρτα, mm-hmm. μετά μπαίνεις σε ένα άλλο δωμάτιο, αλλάζεις ενδυμασία και περνάς και δεύτερη πόρτα. Δηλαδή μπορεί να σε κόψουν σε δύο σημεία.
0: Τι λες, εξετάσεις δίνεις εκεί πέρα.
4: Ναι, ρε, σου λέω.
0: Ναι.
4: Και το καλύτερο είναι ότι έξω, περιμένεις την ουρά. Ναι. Μπορεί, ξέρω εγώ, να χάσεις και γελάς την ουρά περιμένοντας και να μιλάς με τον φίλο σου και να σου πεις δεν μπαίνεις.
0: Παιδιά, όσο μας λέει εδώ πέρα ο φίλος του Δωρή τα ψέματα, την ιστορία του.
4: Να είστε επιβεβαιώσεις ποιος θέλει,
0: ρε. Όχι, όχι, μα το θέμα είναι όποιος έχει αντίθετη άποψη.
4: Εννοείται.
0: Να τον βγάλω στον αέρα. Ναι, πάρ' τον Αντώνη.
1: Πάρ' τον Αντώνη.
0: Ναι, για λέγε, για συνέχισε να ρίξεις.
2: Μέσα τι έγινε.
1: Περίμενε, Θοδωρή, δηλαδή για να τα βάλουμε με τη σειρά. Πας με τα ρούχα σου, περνάς τον πρώτο έλεγχο, ξέρω την πρώτη πόρτα και μετά αλλάζεις και βάζεις τα δικτυωτά.
4: Ναι, έτσι ακριβώς γίνεται.
0: Ρε Αντώνη, φαίνεσαι καλό παιδί, αλλά δεν ξέρω τώρα εγώ αυτά τα κλαμπ. Θέλω να πω ότι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο κλαμπ που σε υποχρεώνει να φοράς δικτυωτά.
4: Τι λες, ρε, πας καλά.
0: Εσύ πήγες και ψώνεις για να μπεις.
4: Ρε, πας καλά, ρε, που είχα ψωνίσει όλο το σύν. Τι μου λες τώρα.
0: Σοβαρά.
4: Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι να είσαι ξεκολό με όλη την έννοια της λέξης.
0: Τι άλλο είδες εκεί μέσα, τι άλλο είδες εκεί μέσα. Τι άλλο είδες εκεί μέσα.
4: Εκεί δεν κατάφερα να μπω. Πέρασα τον πρώτο έλεγχο και το δεύτερο.
2: Α, δεν σε βάλανε μέσα.
0: Α, δεν μπήκες μέσα.
4: Πήγα στο δεύτερο πιο γνωστό. Γιατί έτσι.
0: Ναι.
4: Δεν έχει γιατί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να
1: σου λέει, εδώ μα σε δούνε και λίγο χασκογελάς για οποιοδήποτε λόγο.
2: Και
1: δεν
2: στο δεύτερο τι έγινε.
0: Έλα ρε φίλε.
4: Στο δεύτερο πιο
0: δεν βρήκες κανένα Έλληνα πορτιέρι εκεί πέρα.
4: Όχι, δεν βρήκα τίποτα.
0: Ναι.
4: Το δεύτερο πιο γνωστό κλαμπ της Γερμανίας.
0: Και μετά έφυγες από εκεί και πήγες αλούμπας και πεις.
4: Ναι, έφυγα από εκεί, πήγα ένα τέαρτο λίγο πιο μακριά που είναι, ξέρεις, δεν είναι πολύ μακριά.
0: Ναι, μάλιστα,
4: με τα πόδια. Μπαίνουμε εκεί μέσα. Και εκεί έσχει, στην αρένα παίρνα μπουκιτσί δίπλα σου.
0: Περίμενε.
4: Ό,τι λέω.
0: Για περίμενε, γιατί έχουμε τον Αντώνη ο οποίος θέλει να κάνει παρέμβαση. Αντώνη, καλησπέρα.
5: Καλημέρα.
0: Αντώνη, εσύ είσαι θαμώνας του Μπερχάιμ.
5: Δεν με θυμάσαι, ρε Φάνη.
0: Α, που σου είχε στείλει η γυναίκα σου.
5: Δεν με θυμάσαι,
0: ρε Φάνη.
1: Που το είχε κάνει. Α, θυμάμαι κι εγώ. Δώρο.
5: Ακόμα περιμένω να περάσω από το σπίτι σου να συμπολογίσουμε.
2: Κι εγώ περιμένω.
0: Να σου πω, για λέγε, αδερφέ, να πούμε ότι έχουμε φίλο ακροατή ο οποίος τον έχει στείλει η γυναίκα του ταξίδι εκεί πέρα. Για λέγε, τι έγινε.
5: Άκου.
0: Ναι.
5: Για να μπει.
0: Ναι.
5: Για να μπει μέσα δεν έχει κάποιο dress code.
0: Ναι.
5: Σίγουρο, ας πούμε.
0: Ναι.
5: Εγώ είχα πάει με ραντάκι είχα πάει και ένα παντελόνι δερμάτινο. Και
0: το έχεις φορέσει το ραντάκι όμως.
5: Μινέρβα τη φορά και εσύ, ρε.
0: Ναι, οκ, προχωρά.
4: Τι περίοδο πήγες, Αντώνη. Τι περίοδο πήγες.
5: Γενάρη, πήγα στα γενέθλιά μου, παιδιά. Έχα πει 10 η ώρα το πρωί.
0: Ναι.
5: Ισχύει ότι πρέπει, όταν είσαι στην ουρά πρέπει να είσαι σοβαρός.
0: Αντώνη, Αντώνη, είχε παγωτό μέσα.
5: Όχι, ρε, τι παγωτό. Ναι. Είχε πολλά παγωτά, αλλά εγώ δεν.
0: Ναι.
5: Εγώ φωνάγανε τα λαιμά μου, δεν έφαγα.
4: Είχε χιόνια μέσα, είχε χιόνια.
0: Άκου εδώ, άλλο.
5: Να σου πω τι ήταν αυτό που με.
0: Πες μου, τι ήταν αυτό που σε πόνεσε.
5: Αυτό που με πόνεσε.
0: Ναι.
5: Πόνεσαν τα μάτια μου, ρε φίλε, με τόσους γυμνούς Ιαπωνέζους.
0: Ναι,
4: ρε φίλε.
0: Ναι, όταν λες γυμνούς έξω με.
5: Τι είδους, ρε, τίποτα δεν φοράγανε.
0: Αντώνη, αληθεύω ότι οι Ιαπωνέζοι είναι μέτροι.
5: Δεν είναι κάτω του μετρίου, αδερφέ.
0: Καλά, και εσύ πήγες στο Μπερχάιμ και
2: κοίταξε. Εσύ τους κοιτούσες όλους.
0: Κοίταξε τα τσούκια του Ιάπωνες.
1: Ναι, σου κάνει εντύπωση.
5: Αυτό ήταν που μου έκανε εντύπωση. Τώρα τι θες να σου πω για τους τραβελόμαγκες που ανεβαίνουν.
0: Όπα. Αγριεύει. Μην γελάσει, ρε. Κλείσει και τους δύο.
1: Είδες, οι Ιαπωνέζοι είναι κίνκι.
2: Καλά, εσύ φταίς που τους έβγαλες.
0: Μα δεν περίμενα τώρα να μου ξεφύγουν και δεν το πήγαινα ωραία. Λέγαμε για τσούκια Ιαπώνων. Λέω θα πάει καλά το. Ήταν. Μάλιστα, φίλε και φίλοι. Θες να συνεχίσεις να πεις τα ζώδια.
2: Εγώ τι να πω τώρα.
0: Ναι, τι να πω. Μπεργκέιν, δεν ξέρω πώς λέγεται, ρε παιδιά.
2: Μπεργκέιν,
0: μπέργκερ, πώς λέγεται το κλαμπ, δεν πηγαίνω.
2: Θα τη σώσω εγώ την κατάσταση. Φίλε μου, καρκίνε, μετά τις χθεσινές επαγγελματικές.
1: Έχουν πάει πολύ τελικά.
0: Οποιοσδήποτε άλλος έχει ιστορία από.
1: Την Τίμη θες να την πάει. Α, όχι, έφαγε πόρτα.
0: Ναι, έφαγε πόρτα. Τίμη, άμα μου πεις και εσύ ντυμένη κανονικά σαν γυναίκα, δεν είναι τέτοιο. Ερώτηση. Να φτιάξουμε κάτι αντίστοιχο σε κουνάβια πάρτι. Δεν ξέρω, θα έρθει κανένα. Γιατί εδώ πέρα ντρέπονται όλοι. Ναι, τέλος πάντων, για λέγε.
2: Ο Γιώργος να μας στείλει το τηλέφωνο όταν έχει πάει, να μας πει.
0: Λοιπόν, θέλουμε να έχει πάει κάποιος μέσα τώρα με τη ράντα.
2: Ο Γιώργος λέει γίνονται και στη Θεσσαλονίκη τέτοια.
0: Εντάξει, τώρα σε τέτοιο scale δεν νομίζω. Λοιπόν, συνέχισε.
2: Λοιπόν, φίλε μου, καρκίνε μετά τις χθεσινές επαγγελματικές σκέψεις, σήμερα σε ενδιαφέρει περισσότερο να βρεθείς με ανθρώπους που σε εκτιμούν χωρίς να πρέπει να αποδείξεις κάτι. Και αυτό είναι το καλύτερο. Μία καινούργια ευθύνη, λοιπόν, μπορεί να σου φανεί απαιτητική, αλλά ξεκινώντας από το απλό, θα βρεις ρυθμό και αν προκύψει οικονομική ή περιουσιακή εκκρεμότητα, δες τα στοιχεία ψύχρεμα και μην μπει σε κόντρα με άνθρωπο που έχει περισσότερη αρμοδιότητα. Συνεχίζουμε με τα λιοντάρια που σήμερα το ενδιαφέρον μεταφέρεται από τις παρέες σε μία ευκαιρία που αφορά τη δουλειά ή την εικόνα σου. Μην αρκεστείς στο να πεις.
0: Θα πήγαινε σε ένα δύο κλαμπ.
1: Θα ήθελα να πάω από περιέργεια. Τώρα το λες, κορίτσια. Αλλά δεν θα ήθελα να με.
2: Ναι. Εκεί δεν σε πειράζουν.
1: Να με πειράξουν αυτό.
0: Να σε
1: αλλά από περιέργεια θα ήθελα.
0: Ενώ
1: να πάω.
0: Εγώ θα ήθελα να πάω και να μου κολλάνε οι Ιάπωνες θα τους ήρθαν και τους απάνουν.
1: Ρε παιδί, δεν ξέρω, καθένας δεν ξέρει τι γίνεται.
0: Ναι, αλλά θέλω να
1: αλλά
0: πω.
1: Θα ήθελα να πάω. Έχω περιέργεια να δω τι γίνεται. Με πιάνει η περιέργεια.
0: Μα σου λέει γυμνοί οι Ιάπωνες τώρα, τι γίνεται.
1: Δεν είναι μόνο οι Ιάπωνες, σου λέει γίνονται και άλλα εκεί πέρα. Αλλά οι Ιάπωνες φημίζονται, έχουν μια κίνκι. Πλευρά στην κουλτούρα τους σε αυτό
2: έτσι
1: το θέμα.
0: Ναι. Δεν ξέρω, κορίτσια, εσάς σας κάνει τώρα.
1: Εγώ σου είχα πει ότι ήμουν η πρώτη που έκανα το ρεπορτάζ για το swinging.
0: Ναι, ήσουν εσύ. Ναι.
1: Και είχα πάει.
2: Εσύ δεν θα πήγαινε.
0: Εσύ δεν ξέρεις ότι γι' αυτό σε προσέλαβα. Γιατί ρώτησα ποια είναι η πρώτη που έχει κάνει ρεπορτάζ για το swinging. Ναι, για λέγε.
2: Εσύ δεν θα πήγαινε.
0: Θα
2: πήγαινε, δεν
0: κοιτάμε. Ξέρεις τώρα τι είναι. Η περιέργεια την έχω κι εγώ αυτό που λέει η Μαρία τώρα. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Είναι ότι είναι και αυτό που λένε η περιέργεια έφαγε τη γάτα. Δηλαδή μετά.
1: Καλά, μα πει δεν θέλω.
0: Τώρα μέσα, άμα αρχίσει το γιουσουρού, Μαρία, και αρχίζουν και βγαίνουν τα γιατάγανια έξω, δεν λες όχι εκεί πέρα μετά.
2: Παιδιά, θα τα βλέπετε, δεν θα έρχονται κοντά σας. Δεν ναι. Θα σας πειράζουν.
0: Ναι,
2: μα έχει τόσο κόσμο. Ρε παιδιά, έχει τόσους φύλακες.
1: Εσύ εκεί που πήγες, λες, σε πειράζανε.
0: Εσύ.
2: Ναι, αλλά αυτό είναι δωμάτιο και έχει τόσους φύλακες μέσα.
0: Μία, δύο, τρία, άμα το δεις το γλυκό, θα το φας.
1: Μα δηλαδή, πας επί τούτου, ρε Δημήτρη. Επί τούτου. Ενώ όταν μπεις, ξέρεις ότι είσαι μέσα στο χώρο και θα χορέψεις.
0: Θα βγεις κιόλα. Παιδιά, εγώ σα έχω ξαναπεί. Δεν πάω κοντά γιατί καμιά φορά θα με πιάσει λιγούρα.
1: Εσύ για την λιγούρα δεν πας.
0: Δεν ξέρω. Εγώ δεν πάω. Γιατί άμα το γυροφέρνεις λέει το παγωτό, κάποια στιγμή θα το φας.
2: Έχει πάει ο Γιώργος, θα τον πάρω τηλέφωνο.
0: Εντάξει, όχι, λέει και τα ζωή να τελειώνουν τώρα.
2: Φίλε μου, λέω να μην αρκεστεί στο να πει ότι.
0: Επίσης, αν πας και δεν το κάνεις, δεν κάνεις το experience όλο μαζί. Δηλαδή, είναι, θα πάω στην Disneyland και δεν θα μπω στο τρενάκι.
1: Α, δεν θέλω το experience.
0: Κατά καταλάβεις τι γίνεται. Ναι. Θα το πας το τέτοιο. Γι' αυτό σου λέω, μην πας καθόλου, τι να πάω, δεν βάλω το στην τηλεόραση.
1: Ρε παιδί μου, από περιέργεια να δεις εκεί πέρα τι γίνεται, δεν ναι. Έχεις περιέργεια.
0: Ρε εσύ περιέργεια, αλλά άμα αρχίσει να είσαι Ιαπωνέζος και χορεύει με το πέος του απάνω μου, τι θα κάνω, μία, δύο, τρεις.
2: Θα φύγεις ρε φάλε.
1: Ναι,
0: θα του πω, έλα εδώ ρε κερατά.
2: Αρήκατο. Ναι. Ναι. Πριν αποφασίσεις λοιπόν, ξεχώρισε
0: ναι, τα μάχη. Συμφωνώ με το ότι λέει ο Γιάννης, εκεί μπαίνεις Μαρία και λες ότι είναι. Ότι ναι. Ναι, πας τώρα λες ότι είναι, Λεωνίδα. Ναι, τώρα τι, πήγα στο Μπρικάιμ και τι, καθόμουν και έβλεπα. Θα μπω μες στη φούφουλα.
1: Ναι, επειδή λέτε και ότι είναι και ναι. Σας πιάνει πονηράδα, δεν επιλέγετε.
2: Ότι σου ήρθε εκείνη.
1: Αυτή μου άρεσε ή αυτός μου
0: ναι,
1: άρεσε,
0: ναι,
1: να ξέρετε.
0: Ναι, ναι,
1: θα, εκεί. Μην το φτιάχνετε στο μυαλό σας ότι θα επιλέξω, θα είναι κάποιος θεός ή κάποια θεά και τέτοια.
0: Εκεί θα παίξεις, πώς λέγεται, τυφλό με τα χαρτιά κλειστά.
1: Τυφλόμυγα.
0: Blind, πώς λέγεται, beat. Blind beat, δεν βλέπεις εκεί πέρα, ό,τι γίνει. Καταπίνει, πώς πίνεις το χάπι και λες κλείνεις τα μάτια σου που άμα είναι ένα φάρμακο που δεν σ' αρέσει.
1: Ναι, έτσι,
0: στα μάτια και σφίξου. Τι να κάνεις, αναγκαστικά.
1: Αναγκαστικά, βέβαια.
0: Ναι, για λέγε.
2: Πριν αποφασίσει σήμερα, Λέοντα, δεν ξέρω τι άκουσες. Παρ' όλα αυτά, ξεχώρισε τα πραγματικά δεδομένα από τον ενθουσιασμό, ο οποίος επηρεάζει πολλές φορές και παίρνεις λάθος αποφάσεις. Τα προσωπικά.
0: Και κοντάκι και σιγά το πέος που έχουν οι Ιάπωνες. Θα σου πω ότι.
1: Σωστό
0: και
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Γιάννης λέει έχει πάει η κοπέλα μου, αλλά κοιμάται τώρα. Αν θέλουμε να την ξυπνήσουμε και στέλνει το τηλεφωνό της.
0: Με ποιον κοιμάται, φίλε, η κοπέλα τώρα. Να ρωτήσουμε.
2: Με έναν Ιάπωνα.
0: Ναι.
2: Στα προσωπικά η έλξη μετράει, αλλά μέτρα και το αν κοιτάζεται προς την ίδια κατεύθυνση. Πολύ σημαντικό. Συνεχίζουμε με τον Παρθένο που σήμερα στη δουλειά μπορεί να αλλάξει μια αρμοδιότητα, yeah. Ένας τρόπος λειτουργίας ή ακόμα και η θέση κάποιου προσώπου. Μην προσπαθήσεις να ελέγξεις από τώρα κάθε λεπτομέρεια. Πολύ σημαντικό. Δες ποιο μέρος αλλαγής μπορεί πραγματικά να σου ωφελήσει και παράλληλα μια οικονομική υπόθεση προχωρά. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι εσείς Παρθένοι θα είστε απόλυτα ευνομένοι τον μήνα Οκτώβριο.
0: Μαρία, εκεί έτσι και πάμε Μπέρνχαϊμ. Είναι αυτό που λέει ο Βασίλης εδώ πέρα.
1: Τι λέει?
0: Εκεί έχει μπιλιάρδο αδήλωτο.
1: Έτσι.
0: Ξέρεις, είναι το μπιλιάρδο αδήλωτο. Δεν δηλώνει τρύπα. Είναι. Όχι, είναι, υπάρχει
2: αυτό. Θέλετε να πάμε μαζί. Να πηγαίναμε τρεις.
0: Τεσίλα, γελάζουμε, ρε κουφάλα.
2: Δεν το άρεσε,
0: τεσίλα. Ναι, ναι.
2: Σκεφτείτε να πηγαίναμε τρεις μας, να φοράγαμε διχτυωτάκια να πηγαίναμε.
0: Θες να παίξουμε μπιλιάρδο αδήλωτο?
2: Όχι, δεν θέλω να παίξω μπιλιάρδο αδήλωτο.
1: Παιδιά, εκεί γενικά, όπως λέει τώρα η φάση, είναι γκλόριχο. Είναι καθαρά.
2: Ρε Μαρία, για όνομα του Θεού.
0: Ναι.
1: Ρε παιδιά, θέλω να δω πόσο ντεκαντάνς είναι αυτό σε αυτό το κομμάτι.
0: Καθόλου ντεκαντάνς, δεν το ακούσαμε.
1: Είναι καθαρά, είναι.
0: Βερσαλίες ακούγεται.
1: Παίρνουν προφυλάξεις ή όλα.
2: Θα κάνεις μπάνιο με πενταντίν μετά.
0: Αλλά,
1: παίρνουν προφυλάξεις και αυτό βασικό.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Τι λέει ο Γιώργος, εγώ έκανα σεξ σε κρεβάτι και εκεί μας κοιτούσαν. Καλά.
1: 20 άτομα. Ναι, ο Γιώργος είναι που κάνει τέτοια
2: 20 άτομα
1: πράγματα.
2: Σε
0: μικρή. Α, είναι ο Γιώργος ο φίλος.
2: Γι' αυτό σου είπα να το βγάλω.
0: Ναι, για πάνω
1: και στη Θεσσαλονίκη θα τον πάρεις εσύ.
0: Ναι, μισόλυτο.
2: Εσύ Γιώργο, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα?
1: Ο Γιώργος, παιδί μου, το κάνει αυτό το πράγμα. Μας έχει πει.
0: Ο Γιώργος είναι η δουλειά του τώρα.
1: Όχι, δεν είναι η δουλειά του. Δεν το κάνει επαγγελματικά.
0: Κάτσε, ο Γιώργος που είναι με την κοπέλα του.
1: Με την κοπέλα, ναι, αλλά δεν το κάνει επαγγελματικά. Είπε δεν θέλει να πληρώνεται. Το κάνει για καλή την καρδία.
0: Ναι, δεν θυμάμαι. Έλα, Γιώργη.
2: Έλα, καλή την καρδία.
0: Ναι, ο Γιώργος. Έχουμε φίλε τον Γιώργο το Σούγκερ. Γιώργη. Έλα, Γιώργη.
6: Ναι.
0: Πάλι πέσαμε στην ειδικότητά σου, πέσαμε
1: για φώτισε μα.
0: Λοιπόν, έχουμε φίλες και φίλοι, τον Γιώργο, το φίλο τη εκπομπή, ο οποίο είναι επαγγελματία. Είναι ειδικό επί του. Σουίνγκ, να το λέω καλά, Γιώργο.
2: Με τον έρωτα είναι.
0: Με τον
6: έρωτα. Ναι, γενικά.
1: Και BDSM και δεν BDSM είναι μόνο.
0: Είναι ειδικό στο. Για λέγε, έχει πάει εκεί πέρα, Γιώργη.
6: Έχω πάει σε ένα παρόμοιο που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Έχω πάει δύο φορές που έχει γίνει. Έρχεται από την Αθήνα αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Από την Αθήνα έρχονται όλα τα τέρατα από εκεί. Και εκεί, Γιώργο, τι έκανες, για πες μας.
6: Εκεί, αρχικά καλά τα λέγανε φίλοι. Πας πρώτα σε ένα χώρο που ξεντύνεσαι, βγάζεις τα ρούχα σου αυτά, εξαρτάται τι θα φοράς. Εγώ σε αυτό που πήγα ήταν ή μόνο με σόρουχα ή μόνο να φορούσες δερμάτινα.
0: Άρα μπήκες ντυμένος και στον προθάλαμο κάπου γδύθηκες.
6: Γδύθηκα, ναι, είναι. Ωραία. Πολύ οργανωμένη εκείνη την καρδαρόμπα, στο αφήνεις όλα, ρούχα, παπούτσια, αυτά, τα πάντα. Ναι, ναι. Είσαι μόνο με το εσώρουχο μέσα.
0: Άρα εσύ σκάς μέσα, μόνος σου και ήσουν με την κοπέλα σου.
6: Ήμουνα με τη γυναίκα μου και την κοπέλα μου.
0: Α,
2: τι?
0: Ωραία. Άρα μπήκατε. Κάτσε ρε παιδί
2: μου. Κάτσε, εγώ δεν κατάλαβα, παιδί.
0: Ναι, σου λέει ο άνθρωπος.
1: Φαίνεται περίεργο το Δημήτρη.
6: Είχα και τις δυο.
0: Ναι. Τα παιδιά σου τα βρίσκονται ή όχι?
2: Μουσουλμάνος είσαι.
6: Δεν έχω παιδιά.
0: Λοιπόν, άρα μπαίνεις μέσα στο τέτοιο, ξεβρακώνεστε και τρεις και προχωράτε μέσα. Ωραία, συνέχισε. Λέγε.
6: Εκεί, παιδί μου, είναι κανονικά όπως είναι ένας χώρος κλαμπ τέτοιο, απλά είναι διαμορφωμένος αλλιώς. Δηλαδή μπορεί να δεις έτσι γύρω-γύρω σε γωνίες.
0: Εκεί με το που μπήκες μέσα, Γιώργη, ψιλοάρχισες να χορεύεις?
6: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
6: Και τέκνη μουσική σίγουρα χορεύαμε.
0: Άρα είναι μουσικοχορευτικό το θέαμα.
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, συνεχίζουμε. Μπαίνεις μέσα, ψιλοχορεύεται. Ωραία,
6: είχε μέσα και κρεβάτι, είχε σκηνή, είχε μέσα, ξέρεις, ένα σιδερένιο ημικύκλιο με κουρτίνες που έχει καθίσματα.
0: Ναι, αυτό θα το είχαν για μπάρμπεκιου μου, Γιώργο. Ωραία, και μπαίνεις μέσα και τι γίνεται, επειδή μου εξήγησε μας τη φάση, πάμε στα...
6: Λοιπόν, κατά κύριο λόγο στην αρχή χορεύετε και κάνετε, μέχρι να αρχίσει τώρα το ποιος ξεκινάει τι, δεν το καταλαβαίνεις ακριβώς, γιατί αρχίζεις να βλέπεις...
0: Κάτσε ρε, Γιώργο, μισό λεπτό. Γιώργο, κάτσε, δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, άμα είμαι εγώ και εσύ και χορεύουμε και ξαφνικά μου τον κολλήσεις στα πόδια, τι θα πω, δεν ξέρω ποιος το ξεκίνησε, αυτός θα πω.
6: Όχι,
0: τι.
6: Μεταξύ μας θα κολληθούμε.
0: Α, πας με άγνωστο.
6: Με άγνωστο θα πας ή τέτοιο, ναι, ας πούμε. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Να
0: σύγχρο.
2: Κάνω εγώ μια ερώτηση.
6: Πήγε μένα με τους διοργανωτές εκεί πέρα.
0: Εσύ πήγες με τους διοργανωτές. Κάτσε.
6: Ναι. Ναι.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ πήρες μαζί τη γυναίκα σου και την κοπέλα σου και έκανες σεξ και με άλλη.
6: Εγώ έκανα σεξ με την κοπέλα μου, η γυναίκα μου έκανα σεξ με άλλο.
0: Κύριος. Εντάξει, άρα εκεί μπήκατε εσύ με τη γυναίκα σου και η γυναίκα σου με κάποιον άλλον κύριο και κάνατε σεξ στο ημικύκλιο μέσα.
6: Ναι, κάπως έτσι στο κρεβάτι που καθίσαμε ρε παιδί μου και κάναμε σεξ, μετά μαζεύτηκε κόσμος γύρω-γύρω από εμάς και μας έβλεπε.
1: Είναι λίγο σαν υπερυψωμένο, δεν είναι αυτό, και γύρω-γύρω καρέκλες.
0: Ναι.
6: Όχι, ήταν μέσα στο χώρο γενικά, ρε παιδί μου, ήταν γύρω-γύρω εκεί. Είχε.
0: Και ρε παιδί μου, τώρα γιατί ξέρεις για πολλούς φαίνεται.
6: Ναι, ήταν όλο, απλά είχε διάφορα τέτοια μέσα. Και στην BDSM και αυτά που είναι σαν φυλακή που βάζει μόνο χέρια, κεφάλι.
0: Περίμενε, γιατί σε πολλούς φαίνονται περίεργα αυτά που λες. Εγώ τα ξέρω, δεν τα γνωρίζω. Έχω δει ταινίες. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, Γιώργο, μετά είχαμε και επεφημίες.
2: Τι είχαμε?
0: Δηλαδή, αυτοί που μαζεύονται είναι απλά για να πάρουν μάτι ή είναι και τύπου μπράβο, Γιώργο?
1: Χειροκρότημα.
6: Όχι, είναι και χειροκρότημα. Έχει επιφημίες, έχει και τέτοια.
0: Μάλιστα.
6: Είναι λίγο, αλλά εξαρτάται τώρα, ρε παιδί μου. Αλλά αυτό σίγουρα δεν σε αγγίζει κανείς χωρίς τη θέλησή σου.
0: Δηλαδή, ναι, δεν μπορώ εγώ την ώρα που σε βλέπω και δίνεις πόνο να σου κάνω μία ένα στην πλάτη. Μπράβο, Γιώργο.
6: Δεν παίρνει να μου τσιμπήσει τον κόλλο, ξέρω εγώ.
0: Κρίμα. Γιώργο,
6: ευχαριστώ. Εκτός και άμα το έχουμε συνεννοηθεί από πριν. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση, είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι. Γιώργο, όμως, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος είναι ο ειδικός επί των θεμάτων που έχουμε στην εκπομπή, είναι ουσιαστικά μέρος εκπομπής. Γιώργο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Εγώ δεν ήξερα ότι είχε και κοπέλα ο Γιώργος. Νόμιζα ότι ήταν μόνο με τη γυναίκα του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Παιδιά, είναι πώς το βλέπει ο καθένας, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, από όπου και αν το δω,
1: είδε ο Γιώργος. Έχει δει και το έργο.
0: Ναι, ναι.
2: Και όλο αυτό έγινε 8 η ώρα. Είναι ακριβώς η ώρα που πάνε τα παιδιά σχολείο. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο. Συνέχισε, Δημήτρη.
2: Να συνεχίσω εγώ.
0: Όχι, άστο, πάμε σε διαφημίσεις.
2: Τι κοιτάρε βλάκα, τι ωραίο κόμενο είσαι. Τι κοιτάρε βλάκα, το στήθος μου.
0: Κάτσε.
7: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
8: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Music 892.
11: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορή με κάθε ερώφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
14: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
15: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
16: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
17: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
18: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Εδώ είμαστε μερικοί μου ανώμαλοι ακροατές. Λοιπόν, Σεπτέμβρης τελειώνει και είναι ο μήνας που γίνονται οι μετακομίσεις. Είτε είστε φοιτητής, είτε βρήκατε νέα δουλειά. Και άντε τώρα να βρεις συνεργείο να εμπιστευτείς. Τι κάνεις, μπαίνεις δευτερά, παίρνεις προσφορές από επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα πραγματικών εργασιών και επιλέγεις με ποιον θα συνεργαστείς. Και άμα έχεις απορίες ή θες βοήθεια, έχεις μια ολόκληρη ομάδα υποστήριξης να μιλήσεις. Λοιπόν, πάμε λιγάκι εδώ πέρα γιατί τώρα έχουμε τα δικά μας. 10 χρόνια κοινή προσφορά συμπληρώνουν την περιβόητη ομάδα σύμπλευσης και ήρωσης της Στίχημαν. Τώρα τι είναι αυτό, παιδιά? Αυτό, επειδή έχω πάει και εγώ μαζί, εκεί πέρα είναι κάποια παιδιά που είναι μια πολύ ωραία ενέργεια. Είναι γιατροί οι οποίοι στον ελεύθερο του χρόνο τι κάνουν?
1: Τι κάνουν?
0: Παίρνουν σκάφη και πάνε σε ακριτικά νησιά και βοηθάνε έτσι κόσμο. Είναι πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Έχω κάνει και εγώ ταξίδι μαζί τους. Ταξιδεύουν σε ακριτικά νησιά και πήγαν στις τοπικές κοινωνίες εκεί πέρα. Πάνε σε ένα ακριτικό νησί. Βρίσκουν ένα παππούδι εκεί πέρα. Whatever, το κάνουν γενικά και το κάνουν στις διακοπές τους. Δηλαδή τις διακοπές τους αφήνουν βέβαια. Και το χειμώνα, αλλά και το. Λοιπόν, φέτος συνεχίστηκε και ο 12ος Διάπλους με περισσότερους από 100 εθελοντές. Όχι μόνο γιατροί, πάνε και άλλοι κοντά. Ήταν συνοδοιπόρος φέτος και ο Δημήτρης Διαμαντής, ο Ντέμις Νικολαίδης, ο Στιγμές και ιστορίες του φετινού ταξιδιού έχουν γίνει και ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι αφιερωμένο στους ανθρώπους σύμπλευσης αλλά και στους πραγματικούς αφανείς ήρωες των κατοίκων των ακριτικών νησιών. Το νέο ντοκιμαντέρ μπορείτε να δείτε στο κανάλι του Στίχημα στο YouTube. 21+, αρμόδιος μυθιστής, ΕΠ, κίνδυνος εθισμούς και απώλειας περιουσίας, ΕΟΑΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτική 1114, παίξτε υπεύθυνα.
1: Παιδιά, το έχουμε πει, θα το ξαναλέω, θα σας ζαλίζω με αυτό, ότι αντιλιακή προστασία φροντίζουμε να έχουμε και τους χειμερινούς μήνες. Και η πιο ιδανική επιλογή είναι το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Είναι ιδανικό για μικρές ζώνες όπως είναι μύτη, χείλη, αυτιά, ουλές γενικότερα. Δεν είναι λιπαρό και προσφέρει αποτελεσματική προστασία. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την ίντερνετ.
2: Και παιδιά, η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε την εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι δίπλα μου, είναι περίεργη, είναι ξαναμένη, Μαρία Ένεσλη και... Α, όχι, έχουμε τι, ενεργηθείτε, ναι, πάμε.
1: Ναι, ναι.
3: Ενεργηθείτε.
1: Για τα δαχτυλίδια είναι το θέμα μας σήμερα.
2: Τι δαχτυλίδια?
1: Τι σημαίνει το κάθε δαχτυλίδι ανάλογα με τη θέση που έχει στο δάχτυλό σας? Δηλαδή είναι στο δίκτυο, είναι στον παράμεσο, είναι... Πού είναι? Ανάλογα κάτι δείχνει εκεί που το τοποθετείτε.
2: Άμα δεν φοράμε?
1: Άμα δεν φοράς εσύ, Δημήτρη, δεν δείχνει τίποτα.
2: Δεν δείχνει τίποτα.
1: Όχι, δεν δείχνει τίποτα. Αλλά γενικότερα τώρα θα μιλήσω για αυτούς που φοράνε. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα, παιδιά, και να σας πω σε ποιο χέρι φοράτε τι. Δηλαδή, αν έχετε επιλέξει το αριστερό χέρι, να ξέρετε ότι συνδέεται με συναισθήματα, εσωτερικό κόσμο και προσωπικές σχέσεις. Mm-hmm. Το δεξί συνδέεται περισσότερο με δράση, κοινωνική έκφραση και αυτοπεποίθηση. Mm-hmm. Γενικότερα, και θα σας πάω και ειδικότερα, ο αντίχειρας συνδέεται με την ανεξαρτησία, την αυτοπεποίθηση, την προσωπική δύναμη.
2: Εκεί το έχεις φάνει συνήθως.
0: Καλά, εγώ το πηγαίνω φέρνω, μωρέ.
1: Α, τώρα δεν το έχεις το αντίχειρα. Όχι,
2: μπορείς να αντίχειρα το
0: έχεις. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν το βάζω το αντίχειρα, μου έχω βαρεθεί.
1: Στο δίκτυο αν φοράτε, φιλοδοξία, ηγεσία, αυτοπεποίθηση και γενικά κύρος. Το μεσαίο δάχτυλο φέρνει ισορροπία, υπευθυνότητα, σταθερότητα και θεωρείται συχνά το πιο ουδέτερο δάχτυλο για ένα δαχτυλίδι. Είναι ουδέτερο, το βάζει, γεια σας.
2: Δεν φοράτε τόσο πολύ στο μεσαίο. Εσύ, Μαρία, φοράς?
1: Εγώ φοράω στο μεσαίο, ναι, φοράω. Ανάλογα που μου κάθεται, ανάλογα με το σχήμα, εγώ το πάω. Ο παράμεσο συνδέεται, εντάξει, με αγάπη, σχέση, αραβόνα, γάμο, καλή ώρα, είδες που το φοράει στο παράμεσο. Και σε πολλές χώρες όπως και στη δική μας το ξέρουμε ότι ήθεστε να βάζεις βέρα, μονόπετρο. Εγώ μπερδεύω πού μπαίνει η βέρα, πού μπαίνει το μονόπετρο. Τα μπερδεύω πάντα αυτά, δεν αλλάζει. Στο μικρό δαχτυλάκι που φοράνε και πολλοί άντρες στο μικρό, επικοινωνία, προσωπικότητα και ανεξαρτησία. Επίσης συνδέεται σε διάφορες, σύμφωνα με τις παραδόσεις, στα οικογενειακής κληρονομίας δαχτυλίδια. Αυτά που είναι κληρονομιά τα φοράνε ως συνήθως στο μικρό. Mm-hmm. Πάμε τώρα συγκεκριμένα να σας πω. Ο αντίχειρας υποδηλώνει Το πάω και πιο ενεργειακά τώρα. Δεν χρειάζομαι κανέναν για να σταθώ. Κατάλαβες, όταν το φοράει ο Φάνης στον αντίχειρα.
2: Ότι είναι μόνος του, ρε παιδί μου.
1: Του βγαίνει αυτό. Δηλαδή το ότι αλλάζει δάχτυλα, αλλάζουν και ερμηνείες. Όταν τον βλέπεις και το έχεις στον αντίχειρα, είναι τύπου δεν χρειάζομαι κανέναν.
2: Η αλήθεια είναι ότι ήταν πιο επιθετικός όταν το έχεις στον αντίχειρα. Βλέπεις τώρα έχει ηρεμήσει, έχεις δίκιο.
1: Βλέπεις πως αλλάζει ενέργεια.
0: Κάτσε να το αλλάξω.
1: Στον αντίχειρα είναι ανεξαρτησία, ισχυρή προσωπικότητα, ανάγκη να κάνει τα πράγματα με το δικό του τρόπο.
2: Αυτά έχει ακριβώς.
1: Και δίνει την εικόνα ανθρώπου που δεν φοβάται να ξεχωρίσει. Θέλει να ξεχωρίζει.
0: Ναι,
1: αυτό είναι ο αντίχειρας. Ο δείκτης, που φοράνε πάρα πολλές γυναίκες ειδικά στο δείκτη, είναι ξέρω τι θέλω. Είναι το δάχτυλο της κατεύθυνσης και της επιβολής ο δείκτης.
0: Είναι δυναμικές πολύ το. Κάτι έχω παρατηρήσει.
1: Συνδέεται με φιλοδοξία, αυτοπεποίθηση, ανάγκη να έχεις τον έλεγχο της πορείας σου. Και στο ερωτικό κομμάτι υπάρχει συμβολισμός. Είναι τύπου κάνω εγώ την πρώτη κίνηση γενικότερα. Το μεσαίο δείχνει ότι έχεις τα όρια σου. Είναι το κέντρο του χεριού. Συμβολή ισορροπία, δύναμη και προσωπικά όρια. Είδες, έχω ισορροπία εγώ.
0: Κάπου όπα.
2: Είσαι ισορροπημένη.
1: Που έχω στο μεσαίο. Αποπνέει αυτοπεποίθηση χωρίς ανάγκη επίδειξης. Ο παράμεσος, τώρα που το έχει μεταφέρει στον παράμεσο, το δαχτυλίδι του, εδώ τώρα υπάρχει συνέστημα. Είναι το πιο φορτισμένο συμβολικά δάχτυλο. Συνδέεται με αγάπη, δέσμευση, συντροφικότητα και γενικότερα έχει μια ερωτική φόρτιση ο παράμεσος. Οπότε όταν το βάζει εκεί του βγαίνει το πιο γουτσουγούτσου.
2: Είναι γουτσουγούτσου, αλήθεια είναι.
1: Και στο μικρό δεν είμαι τόσο
0: τα προβλέψιμο. Ίδια λέει, είπανε λέει και το απόγευμα της Πέμπτης Συντελούλου. Καλά, αλλά τέτοια θέματα λέει.
2: Εντάξει, πού ξέρει η Μαρία.
1: Είπανε η Ντελούλου το απόγευμα. Πού ξέρω εγώ τώρα τι είπανε η Ντελούλου.
0: Εκτός κι άμα η Ντελούλου Μαρία αρχίζουν και σαν τη γράφουνε.
1: Ναι, αλλά το είπανε πρώτη.
0: Εκτός κι αν η Ντελούλου.
1: Τι λένε ενεργειακά η Ντελούλου.
0: Για πάρτε τηλέφωνο.
1: Για πάρτε την Αστερόπη. Θα κοιμάται τώρα η Αστερόπη μου, ωραία.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Τι είπανε για, για τα
0: δάχτυλα. Μήπως ακούσεις η Ντελούλου και τους αντιγράφεις.
1: Τι λες παιδί μου. Τι λες παιδί μου τώρα με τα
2: Μαρία, κάνε διαφορετική την έρευνα. Αν κάποιος φοράει δαχτυλίδι στο μόριο, έχεις τέτοιο.
1: Τα δαχτυλίδια τα ξέρετε που υπάρχουν.
2: Ναι, γι' αυτό σε ρωτάω. Ενεργειακά τι δίνει. Αν δεν το φοράς στο δάχτυλα και το φοράς στο μόριο.
1: Τέτοιο. Εγώ έχω για το μικρό δαχτυλάκι. Εγώ σας είπα για τα δάχτυλα γενικότερα.
2: Είπες για δαχτυλίδια, γι' αυτό σε ρώτησα.
0: Έχεις φάει δάχτυλο στην Κύπρο.
2: Τι να έχει φάει.
0: Δάχτυλο στην Κύπρο έχει φάει.
1: Τι εννοείς να έχω φάει δάχτυλο στην
0: Κύπρο. Δάχτυλο, είναι ξεκάθαρο. Δάχτυλο στην Κύπρο έχεις φάει.
1: Όχι,
0: είναι το παραδοσιακό γλύκισμα που έχουν.
1: Ναι, τα δάχτυλα.
2: Α, δάχτυλο λέγεται.
1: Ναι. Δάχτυλο. Με τι είναι αυτό.
0: Είναι κάτι σαν τηγανιτό ψωμί, τέτοιο με γλυκό. Με, τέτοιο, με λίγο μέλι απάνω, δεν ξέρω τι κατά έχει.
1: Α, ψωμάκι, τύπου όπως είναι τηγανιτές, σε σχήμα.
0: Ναι.
1: Μακρόστενο. Α, εντάξει.
0: Δηλαδή, κάλλιστα θα μπορούσα να το λέγανε και πέος, αλλά το είπαν δάχτυλο. Τέλος πάντων, για λέγε.
1: Το μικρό δαχτυλάκι, παιδιά, έχει μια έτσι μυστηριώδη παιχνιδιάρικη αντισυμβατική εικόνα και συνδέεται με επικοινωνία, προσωπική έκφραση και ιδιαίτερο στυλ. Και γενικότερα, ανάλογα, παιδιά, στο αριστερό μικρό, άμα το βάλετε, γιατί παίζει. Ναι.
2: Στο αριστερό
1: ρόλο.
2: Το έξανε εσύ.
1: Όχι,
0: εγώ
1: στο
0: παράμεσο το
1: παράμεσο.
0: Αριστερό παράμεσο.
2: Χέρι,
0: το,
2: ναι.
1: Βγάζει ότι κρατάει.
0: Αν και η Βέρα λέει
1: μου.
0: Στο δεξί δεν λένε. Η Βέρα στο δεξί δεν λένε.
1: Εσύ πού τη φορά τη Βέρα στο αριστερό.
0: Ρε φίλε, δεν με βολεύει.
2: Ναι, στο αριστερό τη φορά.
1: Περίμενε, ρε παιδιά, η Βέρα πού φοριέται, στο δεξί δεν φοριέται.
0: Εγώ από την ταινία το ξέρω, από τη σειρά.
2: Ένα από τα δύο είναι, ένα είναι στο γάμο και το άλλο είναι στον Αραβόνα. Δεν
1: στον Αραβόνα ποιο είναι. Περίμενε, άμα είναι.
0: Βέρα στο δεξί, νομίζω Αραβόνα. Με το αριστερό είμαστε όλοι.
1: Τι είστε όλοι.
0: Νομίζω είναι παντρεμένη η Βέρα στο αριστερό. Εγώ το κάνω και για πολιτικούς λόγους.
1: Τι πολιτικούς.
0: Κεντρό αριστερός.
2: Πάντα. Τι λες, μωρέ!
1: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, εσύ, Φάνη, βάζει το δαχτυλίδι. Εγώ, παιδιά, τα μπερδεύω αυτά. Τη Βέρα τη φορά
2: στο δεξί χέρι. Στο δεξί χέρι τη φορά.
0: Παιδιά, παιδιά,
1: κοιτάξτε. Στον Αραβόνα είναι.
0: Όσοι είμαστε, εκτός αν είσαι αμφιδέξιος, όσοι είμαστε δεξιόχειρες, γράφουμε δηλαδή με το δεξί, πάντα Βέρα και λες στο ράφτη τα βάζουμε αριστερά όλα.
1: Όταν
0: είσαι, ναι, βέβαια. Αν όταν είσαι δεξής. Στο...
1: Το πας στο άλλο.
0: Ναι, τώρα αν είσαι αμφιδέξιος, αλλά και σε ράφτη, αν πας αριστερά.
1: Γιατί αφού είσαι δεξής, τα πας αριστερά.
0: Να έχεις. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά
1: ισορροπία.
0: Όσο... Ναι, μάλλον για ισορροπία, ναι.
2: Αραβώνας αριστερό και μόλις παντρευτείς μεταφέρεις στο δεξί. Στην Ευρώπη τη φοράνε στο αριστερό.
0: Ναι. Σκουλαρίκι.
1: Άρα λάθος τη φοράει ο Φάνης.
0: Δεν ξέρω.
1: Αραβώνα στο αριστερό.
2: Υπάρχει λάθος και σωστό.
0: Εμείς είχαμε και το άλλο στο σχολείο, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Που λέει σκουλαρίκι βάζαμε στο αριστερό, γιατί στο δεξί βάζανε μόνο άμα ήσουν αγκή.
2: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Όχι, αυτό δεν το ήξερα.
0: Υπήρχε παλιά αυτό. Ότι στο δεξί φοράνε, αν φοράγες μόνο στο δεξί.
1: Δεν φοράγες εσύ σκουλαρίκι.
0: Φόραγα.
1: Φόραγες. Φόραγες.
0: Ναι,
1: αλήθεια.
2: Τρία ναι. Σκουλαρίκια.
0: Δύο στο αριστερό και ένα στο δεξί.
2: Έχει στο δεξί, Φάνη.
0: Να τώρα, φαίνονται
1: τρύπα. Διαμαντάκια.
0: Η τρύπα φαίνεται.
2: Τι στρασάκια έβαζες.
0: Όχι, ρε.
1: Φαίνεται η τρύπα, όντως.
2: Κρίκους.
1: Ναι. Κρίκους έβαζες. Ναι, πες μου, το έχεις και φωτογραφία να σου
2: πει. Μεταλλά, τι κρίκους.
0: Στο τέτοιο, στο δίπλωμα οδήγηση έχω. Με μαλλί και κρίκους. Ναι,
1: είμαι σκουλαρικάκια. Εντάξει.
0: Αλλά μετά πήγα στρατό και τα βαρέθηκα. Μετά τα έβγαλα. Δεν είναι τέτοιο.
2: Ναι. Δεν μπορώ να σε φανταστώ.
1: Ούτε
0: σιγά,
1: να φανταστώ.
0: Σιγά, όλη φορά κάνει σκουλαρίκια.
2: Με κρίκουσε.
0: Με τι να φορέσω. Κρίκου και βάζαμε και αυτά τα κερατάκια. Ρε, τα...
1: Ποια κερατάκια.
2: Ναι, το τσουτσουνάκι αυτό.
0: Κάτι, ναι, αλλά πιο πολύ κρίκου φοράω εγώ.
1: Μάλιστα. Ορίστε, το μάθαμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, παιδιά, εγώ σας είπα, ανάλογα τώρα επιλέξτε σε ποιο δάχτυλο θα βάλετε τι.
0: Ναι, ναι. Και κρίκου στα καπέλα. Φοράγαμε και κρίκου στα καπέλα, να ξέρει.
1: Τι είναι κρίκου στα καπέλα.
0: Βάζαμε σκουλαρίκια στα καπέλα, κρίκου.
2: Τι λες, μωρέ.
0: Ήταν εκεί πέρα τη γενιά τώρα. Ήτανε...
2: Κονκάρδες.
0: Όχι, είναι κονκάρδες.
1: Κρίκοι να κρέμονται.
0: Βάζαμε στο καπέλο, στο γύσο απάνω, βάζαμε κρίκου.
1: Ήταν
0: μόδα τότε, δεν το κάνετε εσείς, μόνο εμείς το κάναμε.
1: Όχι, ναι, δεν το κάναμε εμείς
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να τους, ο Αντρέας σου στέλνει, ναι, ναι. Για, λέει, δεν βάζετε παιδιά εσείς, τα αγόρια πιο πολύ το κάνουν, εντάξει, τα κορίτσια πιο πολύ.
2: Και ήτανε... τι σας έδινε αυτό ρε παιδί μου, το βάζετε.
1: Ήτανε μόδα φαντάζομαι.
0: Ρε, ήταν η εποχή τότε, κονκάρδα στο φλάι, κρίκο στο αυτό, κάνα τσουλούφια, εγώ είχα και τσουλούφια.
1: Τι εννοείς είχες και τσουλούφια.
0: Εγώ τότε στη μόδα ήταν να αφήνεις το τσουλούφι μπροστά, όταν είχα μαλλί, το άφηνες μακρύ και το κόλλαγες με ζελέ πίσω.
1: Και έκανε τέτοιο πράγμα.
0: Ναι,
2: γι' αυτό το πέσανε.
0: Ναι, μία, δύο, τρεις πήγα και με κούρεψε ο πατέρας μου. Με είχε στείλει κάνα δύο φορές.
2: Ρε φίλε, πόσο άδικο να έχετε μαλλί και να σας πέφτει.
0: Εντάξει,
1: γιατί εσύ δεν είχες μαλλί και σου πέσανε.
2: Ναι. Εγώ έχω μαλλί όμως.
0: Ναι.
1: Α, ναι, σωστά. Ναι, αυτό.
0: Τώρα δεν ξέρω τα παιδιά τι γίνεται. Εμάς σκέψου δηλαδή το καπελάκι, το μαλλί, το είχαμε. Ήταν πολύ πριν, ήταν όταν ήμασταν στο δημοτικό. Εμάς το μαλλί εκείνη την εποχή ήταν τσουλούφια και φράχτες. Ο φράχτης ξέρεις τι είναι. Έλα μωρέ, γύρω που...
1: Καπελάκι λες εσύ.
0: Όχι, φράχτη. Κούρευες το μέσα του κεφαλιού,
1: ναι.
0: Και άφηνες τα γύρω-γύρω και τα σήκωνες απάνω καρφάκια. Ήταν της εποχής.
1: Όχι, αυτό δεν το έχω.
0: Φράχτης και δηλαδή η μισή ήταν φράχτη.
2: Ήταν λίγο και σε εμάς.
1: Παιδιά, δεν το θυμάμαι εγώ καθόλου αυτό.
2: Μοϊκάνα δεν είχατε.
1: Α, Μοϊκάνα, ναι.
0: Μοϊκάνα ήταν, παιδιά, ήταν πιο παλιά από εμάς. Εγώ σας λέω τώρα, δηλαδή, όταν ήμουν εγώ λύκειο, 97 με 2000, σας λέω αυτά τα κουρέματα. Οι Μοϊκάνες ήταν τα παιδιά τα πιο μεγάλα. Δηλαδή ήταν πιο πίσω. Αρχές. Ναι, τα λυκειόπαιδα όταν ήμουν εγώ δημοτικό ήταν η Μοϊκάνα πολύ. Ναι. Εμείς είχαμε τα τσουλούφια πολύ και τους φράχτες.
1: Όπως και οι γυναίκες που είχαν τη φράτζα. Θυμάστε το κοκόρι μέχρι
0: μετά,
1: και πάνω.
0: Λοιπόν, μετά η Χέτη ο Λασποτήρας έγινε μετά όταν πήγα εγώ φοιτητής. Δηλαδή ο Λασποτήρας πίσω έγινε αρχές 2000-2004. Εκεί πέρα ήταν ο Λασποτήρας.
1: Ποιο λες που κρεμόταν ένα.
0: Ναι.
2: Φίλε, πώς κοιτάζωσαν στο καθρέφτη και σας αρέσατε.
1: Ήταν η μόδα τότε.
2: Με το φράχτη, ας πούμε, δεν έχω δει κάποιον άντρα που να λες πόπο, φίλε, ωραίος, ωραίο μάλλον και τέτοιο. Ήταν χάλια όλοι.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Ο φράχτης ήταν παιδιά όταν είχαν βγει. Από εκεί ξεκίνησα, αν θυμάμαι καλά εγώ. Ο φράχτης ξεκίνησε, εμείς επηρεαστήκαμε πάρα πολύ τότε από τον τραγουδιστή τον. Πώς λέγονταν, ρε. Τον Κιφ, πώς λέγονταν, που πέθανε από αυτό
2: τον
0: Όνσιο.
2: Τον Πρότιτζι.
0: Ο τραγουδιστής τον Πρότιτζι, ο οποίος ήταν.
1: Α, έτσι ήσασταν κουρεμένοι.
0: Αυτό ήταν και καραφλός, ναι. Από εκεί ξεκίνησε που τέτοιο. Μαλλί, γυαλιά ή στην αρχή είχαν τα Oakley, αν θυμάσαι, 90's, και μετά φοράγαν όλοι τα Arnett, τα Catfish. Ήταν η κακουριά που λέγαμε εκείνη την εποχή.
1: Ήταν Δημήτρη μόδα, όπως καταλαβαίνεις, εκείνη την εποχή. Άστο.
2: Τουλάχιστον είχαν, εμείς δεν έχουμε.
1: Ναι,
0: και μετά προς το τέλος είχαμε και τις αντάβιες. Δηλαδή, όχι αντάβιες. Εμείς όταν παίρναμε.
1: Αυτό το θυμάμαι.
0: Παίρναμε οξυζενέ. Εγώ δεν είχα κάνει. Οξυζενέ βάζαν, όχι βαφή.
1: Να ανοίγει το μαλλί.
0: Ναι, βάζαμε οξυζενέ στη φάση. Ναι, πολλά. Ναι, ο Κιθ. Ο Φράκτης, ναι, ο Φράκτης ήταν πιο. Φράκτης και Τσουλούφ ήταν αλητία. Αλλά ήταν ωραίο όποιο είχε ίσιο μαλλί. Εγώ επειδή είχα σγουρό μαλλί, έπρεπε να παίρνω. Καταρχήν, μου
1: να το ισιώνεις.
0: Μου παίρνε ρε φίλε για να ισιώσω τη φούντα μου μπροστά. Μου παίρνε ρε φίλε πάρα πολύ καιρό γιατί ήταν κατσαρό το μαλλί. Ενώ σε είχα ίσιο μαλλί ήταν και ωραίο. Αλλά ήταν ωραίο ο Φράκτης.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εμένα, παιδιά, η μόδα των 80's δεν μου πολύ άρεσε.
0: 90's είναι αυτό.
1: 90's είναι αυτό.
0: Ναι, ναι. Και βίδες. Οι βίδες ήταν άλλο κούρεμα. Οι βίδες ήταν πιο.
1: Ποιο είναι οι βίδες, παιδιά, εγώ γιατί δεν τα θυμάμαι
0: αυτά. Πάλι γλωτό, έτσι. Ναι, ναι, έπαιρνε το μαλλί και το έκανε σαν φράκτης ήταν κι αυτό, αλλά όχι φράκτης. Έπαιρνε το μαλλί τούφες και το γύρναγες με ζελέ σαν σαβίδα, σαν να έχεις μεγάλο μπουλόνι βίδας.
1: Το έκανε και αυτό.
0: Όχι, αυτό δεν το έκανα.
1: Εγώ, εσύ το έκανες.
0: Ούτε φράκτη, μόνο τέτοιο έκανα εγώ, μόνο τσουλούφι και έβαζα, θυμάμαι, και δεν ίσχυονε με τίποτα εμένα η τούφα, ρε. Γιατί ήταν πολύ κατσαρό το μαλλί μου αυτό που είχα. Και.
1: Εσύ δεν τα πρόλαβε αυτά, περίμενε, είσαι το.
0: Αυτά κάναμε και δεν έχουμε μαλλί τώρα.
2: 95, όχι, τσουλούφια είχαμε.
0: Ναι, ναι, με φλίπερ.
2: Είχαμε και λίγο Μοϊκάνα εμείς όμως, μας είχε μείνει.
0: Με φλίπερ, μα ζελέ, βέβαια. Λοιπόν, οι τζίβες όχι τόσο πολύ στα σχολεία, ρε φίλε. Οι τζίβες ήταν άλλη φάση. Οι τζίβες ήταν τώρα κάτι σε νησιά, κάτι περίεργη. Δεν ήταν αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
4: Γεια χαρά, καλημέρα.
0: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα.
4: Ναι.
0: Γεια σου, Μαγκά.
1: Γιατί?
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buonti Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα Κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλή.

0: σπυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Music 892.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι.
4: Τι κουαλίτα.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
9: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
10: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
8: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
11: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2, γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
14: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
15: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing. Λοιπόν, εδώ είμαστε μικρά μου ζουλάπια. Πάντα μαζί μας η Telecom για να συνδέσει όλο τον κόσμο μας με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις. Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Θα μπείτε και θα μάθετε περισσότερα στο telecom.gr. Και μην ξεχνάτε ότι με τη στοίχημα εδώ πέρα, τη χορηγάρα μας, οι μικροί ήρωες μαθαίνουν. Οι μικροί ήρωες στη στοίχημα να επιστρέφουν με ένα νέο κύκλο δράσεων. Προσφέροντας ξανά σε μαθητές και μαθήτες δωρεάν εκπαιδευτικές βιωματικές εμπειρίες πέρα από τη σχολική αίθουσα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μέσα από δράσεις και συνεργαζόμενους φορείς τα παιδιά έχουν ευκαιρία να μάθουν να ανακαλύψουν νέα ενδιαφέροντα. Οι φόρμες συμμετοχής για το νέο κύκλο ανοίγουν σύντομα. Περισσότερες πληροφορίες στο heroes.gr.
1: Παιδιά, η Δημητρακόπουλος Ελαστικά, όπως έχετε καταλάβει, είναι εδώ. Είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι και μπορείτε να επιλέξετε κορυφαία μπραντς όπως Goodyear, Continental και Michelin μέσα από μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές και ως 8 άτοκες δόσεις, παρακαλώ. Και φυσικά η τεχνική είναι πολύ εξειδικευμένη και εγγυάται ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες leasing και θα τα βρείτε σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος Ελαστικά ΑΕ. Η εμπειρία που εμπιστεύεστε στην ποιότητα που σας αξίζει.
2: Και μαζί μας, παιδιά, φυσικά είναι και η Hyperlock με τα smart trackers που βάζεις στα πράγματα που δεν θέλεις να ψάχνεις κάθε μέρα. Κλειδιά, τσάντα, πορτοφόλι, βαλίτσα, ακόμα και στο αυτοκίνητο για να εντοπίσεις εύκολα το κινητό σου. Τα Hyperlock λειτουργούν με iPhone και Android μέσω Apple Find My και Google Find Hub χωρίς μηνιαία συνδρομή. Και αν θέλεις να είσαι εσύ ο τυχερός που θα κερδίσει μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ στο τέλος της εκπομπής, δηλαδή προσέξτε, έτρεχε όλη την προηγούμενη εβδομάδα ο διαγωνισμός, τρέχει και αυτήν. Αν θέλετε λοιπόν να κερδίσετε μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από τη Hyperlock, στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6939892892 γράφοντας Hyperlock και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας.
0: Φίλες και φίλοι, χαλαρώστε γιατί ο Δημήτρης Μπουλίνης φέρνει τα καλύτερα celebrity news από όλη τη χώρα.
2: Κόσμε μου!
0: Μη φωνάζεις, σε κόψα, σύνο, πάμε λίγο λευτερία από την αρχή.
2: Έλα! Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους και δεν γινόταν σήμερα να μην φέρουμε λίγο συναυλία Άννας Βύσσης. Δεν ξέρω άμα...
0: Πήγαν όλοι,
2: Πήγαν όλοι. Πήγαν όλοι. Όλοι οι επώνυμοι πήγαν, όχι μόνο οι επώνυμοι, βασικά όλοι πήγανε. Δεν ξέρω αν είδατε όμως ότι υπήρχαν και κάποια... Εσύ, Λεωνίδα, πήγες, δεν πήγες.
1: Δεν πήγες.
2: Υπήρχαν κάποια μικροπροβλήματα, είδα, με τον κόσμο. Δεν είχε βγει...
0: Τριγμούς σχέση, Λεωνίδα Σόζου και Άννας Βύσσης.
2: Ναι, αλήθεια είναι, δεν ξέρω τι έγινε. Υπήρχαν μόνο κάποια μικρά θεματάκια, λέει, με τον κόσμο, μάλλον επειδή πήγανε λίγο πιο αργά από τις 5.
0: Έλα, τραμπά, μην βγάλετε θέμα
2: αυτό,
0: από το
2: πουθενά.
0: Αυτό, εσύ πάνε να το κάνεις.
2: Ποιο πράγμα.
0: Εσύ πάνε να το κάνεις.
2: Και δεν με το πω.
0: Ναι, γιατί ήταν πάνω, βγάλουμε θέμα από τη Μίκα Τσίκη.
1: Τι έγινε όμως, δηλαδή.
0: Παρ' όλα αυτά, πέστε, πρέπει να κάνεις δουλειά σου. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να κάνεις
2: διότι κάποιοι μπορεί να πήγαν αργοπορημένα, κατάλαβες. Μπορεί να μην πήγανε 5 η ώρα που τους είπανε να είστε εκεί από τις 5. Μπορεί
1: καλά, δεν πήγανε από τις 5 τώρα.
2: Μπορεί να πήγαν από τις 7. Με αποτέλεσμα, πολλοί κόσμος να έχει μαζευτεί και να μην μπορούν να μπουν μέσα, διότι δεν είχαν μοιραστεί σωστά οι άνθρωποι στην αρένα. Ενώ προς τα πίσω, ας πούμε, στην αρένα είχε κάπως κενό χώρο από τη μία πλευρά, δεν πήγαινε ο κόσμος ούτως ώστε να προχωρήσουν και άλλοι μπροστά και με αποτέλεσμα, ρε παιδί μου, να μαζευτεί πολλοί κόσμος στην είσοδο και να μην μπορούν να μπουν.
0: Καλά, μου ήρθε τρομερή πρόσκληση μόλις στο email.
1: Τι?
0: Από το σχολείο της Μικρής. Έχει το Σάββατο, δεν πάμε πουθενά, σεμινάριο πρώτων βοηθειών για ζώα συντροφιάς.
1: Λοιπόν, έλα ρε εσύ.
2: Ωραίο.
1: Γιατί έχει ζώσει συντροφιά.
0: Όχι, αλλά δεν θέλω να σκοτώσω κάπου το χρόνο μου. Για λέγε.
2: Δεν πειράζει, να μάθουμε μικρά.
0: Για λέγε. Έχει, θα έχει, λέει, κάρπα σε σκύλο και γάτα.
1: Έλα ρε εσύ.
2: Σε ζωντανά.
1: Ναι. Παιδιά, σημαντικό αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Η Σοφία Ειρήνη θα κάνει κάρπα σε ζωντανό σκυλό.
0: Δεν ξέρω τώρα, Σάββατο τώρα.
1: Μπράβο τους που σκέφτονται, λέει, για τα ζωάκια.
0: Κατάγματα και σοβαροί τραυματισμοί. Τι θα κάνεις άμα το ροτβάιλερ σου στραμπουλήξει το πόδι. Τροχαίο ατύχημα, μπράβο. Έχει πολλά πράγματα.
1: Να πας φανή. Είναι ωραίο αυτό.
0: Κατάποση τοξικών ουσιών σε περίπτωση που κάνει τίποτα περίεργα το σκυλί σου. Μάλιστα, μάλιστα.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα. Κόστος συμμετοχής 60 ευρώ.
1: Δεν το είδες αυτό.
0: Καλά.
2: Αν είναι τσάμπα τελικά.
0: Γεια σας.
2: Λοιπόν, επίσης είδαμε και live στη σκηνή στην αρχή να την ανοίγει ο Άρτζη.
1: Ναι.
2: Εντάξει, είναι ο Άρτζη, ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Ο βιολιστής που μου στείλαν όλοι που έμοιαζε με τον Παρασκευά.
2: Ο βιολιστής ήταν ίδιος ο Παρασκευάς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πατήστε βιολί Παρασκευάς Βύσση, θα σας τον πετάξει. Ίδιος, ήσουν ίδιος με μαλλιά, ίδιος. Την παράσταση έκλεψε η Οριάνθη. Εγώ δεν την ήξερα την Οριάνθη.
0: Καλά, δεν ήξερες την κιθαρίστρια του Τζον Ντεπ.
2: Δεν την ήξερα την
1: κιθαρίστρια. Ποιο είναι ο Τζον Ντεπ.
0: Δεν ήξερες την κιθαρίστρια του Black Sabbath.
2: Τι λες, μωρέ.
0: Κάπου το διάβασα.
1: Του Μάικλ Τζάκσον έλεγε η κιθαρίστρια.
0: Είχε κιθαρίστρια ο Μάικλ Τζάκσον.
2: Η συγκεκριμένη, λοιπόν, επειδή μπήκα και το έψαξα, η Οριάνθη ήταν μια... η οποία έκανε guest εμφάνιση, κιθαρίστρια. Που έπαιζε κιθάρα μαζί με τη Βύση.
0: Δεν νομίζω να είναι τυχαία.
1: Παιδί μου, όχι, τη βλέπαμε την Παρασκευή και λέγαμε ποια είναι αυτή και δεν την καταλαβαίναμε.
2: Η Οριάνθη, λοιπόν, επιλέχθηκε προσωπικά από τον Μάικλ Τζάκσον. ναι, ως βασική του κιθαρίστρια για τις προγραμματισμένες live εμφανίσεις του στο Λονδίνο.
0: Ναι.
2: Αλλά μετά πέθανε ο Μάικλ
0: Τζάκσον. Καλά πήγε αυτό. Καλό πήγε αυτό.
2: Πέθανε ο Μάικλ Τζάκσον, δεν τις κάνανε. Παρ' όλα αυτά όμως η Οριάνθη έπαιξε στο ντοκιμαντέρ.
0: Του
2: Μάικλ Τζάκσον.
1: Άρα δεν ήταν η κιθαρίστρια του Μάικλ Τζάκσον.
2: Όχι,
1: δεν πρόλαβε να γίνει.
2: Αλλά την επέλεξε αυτό.
0: Παντού λέγατε κιθαρίστρια του Μάικλ Τζάκσον.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν η κιθαρίστρια.
2: Ρε παιδιά, δεν την επέλεξε.
1: Ρε παιδιά, μα κάτσε από το σε επιλέγω μέχρι και το να παίξω.
0: Ναι, καλά.
2: Η Οριάνθη παρόλα αυτά συμμετείχε όμως στην ταινία.
0: Γουρλού, θα την πάρω στο γάμο μου.
2: Και έπαιξε ακριβώς. Και έπαιξε κιθάρα και στο μνημόσυνο του Μάικλ.
0: Που γίνεται χειρότερο, μην το συνεχίζει. Και στα 40 του Μάικλ Τζάκσον.
2: Ωραία, ωραία, δεν το θέλετε αυτό. Πάμε, Άλι Κούπερ.
0: Ναι,
2: ήταν η βασική live κιθαρίστρια στην περιοδία του θρύλου του shock rock από το 2011 έως το 2014.
0: Λες, μωρέ, τώρα, δεν
2: ενώ επέστρεψε. Για την Οριάνθη.
1: Στις πληροφορίες μας.
2: Ελληνοαυστραλέζα είναι.
0: Ναι.
2: Ενώ επέστρεψε ξανά στο πλευρό του για ζωντανές εμφανίσεις.
1: Να σου πω τι ηλικία έχει.
2: Bon Jovi το 84. Bon Jovi. Υπήρξαν μουσικό δίδυμο και σύντροφοι στη ζωή.
1: Υπήρξαν και σύντροφοι. Αποκλείεται γιατί η γυναίκα του ήταν συμμαθήτριά του.
2: Μπορεί παράλληλα. Σαν τον κρατή που βγήκε με τη γυναίκα του και την κοπέλα του. Δεν ξέρω. Και σύντροφοι λέει στη ζωή. Δημιούργησαν το σχήμα RSO και πραγματοποίησαν μεγάλες live περιοδίες παγκοσμίως.
0: Εντάξει, εδώ πέρα στην Ελλάδα, ρε φίλε, όταν κάποιος έχει. Έχουμε βρεθεί σε ένα σεμινάριο με τον. με τον Πολ Μακάρνι. Θα λένε ο άνθρωπος που ήταν μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, τώρα από ό,τι κατάλαβα, αυτή δεν ήταν. Ήταν να γίνει κιθαρίστρια του Μάικλ Τζάκσον και έμεινε εδώ πέρα γράφανε παντού μαζί η κιθαρίστρια του Μάικλ Τζάκσον.
2: Εντάξει, αφού πέθανε ο άνθρωπος.
1: Τι ηλικία έχει.
2: Το 84 γεννήθησα
0: νομίζω.
1: Μικρή, γιατί έχει πολύ ωραίο κορμί, παιδιά.
0: Ναι, ναι.
2: Νομίζω είναι το 84 γεννηθήσα, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα λοιπόν έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα. Εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά τα πράγματα. Και δεν μου αρέσει καθόλου όταν το κάνουν αυτό το πράγμα. Λίγο σεβασμός και λίγο ντροπή. Ξετσίποτη. Έχουν βγει κάποια άρθρα πόσα μπορεί να έβγαλει η Άννα Βύση από την αυλία.
0: Μίτσο, μην τυχόν και κάτι σε αυτό το θέμα τώρα.
1: Γιατί ρε, Σιφάνη.
0: Πες το τώρα.
2: Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο αναλώνονται με αυτά τα πράγματα.
0: Και απορώ.
2: Θέλετε, τώρα θα βγουν, το πρωί θα κράζουν.
0: Μίτσο, είσαι έτοιμο να σε πάρει κάποιο πρωινό. αν συνεχίσει έτσι, είναι κρίμα. Θα σε χάσω από εδώ πέρα.
2: Όχι, δεν φεύγω από εδώ. Δεν ξέρω τώρα. Κοίταξε, να το πούμε τώρα τα πόσα τα βλέπω εγώ μπροστά μου.
1: Επέζρε, Φάνη.
2: Έχω αληθωρήσει.
0: Απολαμβάνω τον Δημήτρη τώρα. Δεν θέλω να του κόψω το τρίτα. Δημήτρη, δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί το θέμα. Πάντα με λεπτότητα όπως ξέρεις μόνο εσύ.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Και ξέρω ότι δεν σου αρέσει να μπαίνει σε αυτή τη δικασία.
2: Δεν μου αρέσει καθόλου τώρα και κάποια εισιτήρια διαβάζω εδώ ότι είχαν και 477 ευρώ, λέει. Diamond Ultimate Experience.
1: Το πιο φθηνό πόσο είχε.
2: Το πιο φθηνό ήταν γύρω στα 23 ευρώ, θα σου πω ακριβώς.
1: Α, υπήρχε και με 23 ευρώ.
2: Ναι, στην κερκίδα πάνω. Την έβλεπε στη Βύση, ήσουν πάνω.
0: Καλά,
2: δεν έβλεπε καν τη Βύση.
1: Ναι, ρε παιδιά, γιατί είδα και κάποιους καλεσμένους από χορηγούς και τέτοια
2: στο
1: πράγματα.
2: Διάολο,
1: και λέω,
2: μάνα, ναι,
1: εκεί
2: ναι, ναι.
1: Πέρα λέω τι βλέπανε. Υποτίθεται ότι τους είχαν και σε περίοπτη θέση.
2: Κοίταξε, λέει, ξεκινούσαν τα εισιτήρια από 21 ευρώ. Στην αρένα οι τιμές άρχιζαν από 31 και έφταναν μέχρι τα 63. Εντάξει, στην αρένα και όλα στο κέντρο, VIP αρένα που ήταν ωραίο εκεί πέρα στο κέντρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά έφταναν και οι τιμές μέχρι τα 318 ευρώ. Από ό,τι διαβάζω λοιπόν εγώ, με μία μέση τιμή 60 ευρώ. Εντάξει, ήταν το πιο φθηνό 30, το πιο ακριβό 400, πάμε στη μέση τιμή 60. Τιμίο, τιμίο.
1: Ναι.
2: Μέση τιμή λέει 60 ευρώ, απέφερε γύρω στα 5,8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εντάξει, βγάλε όμως ρεύματα, να βάλεις μπροστά το τέτοιο. Βγάλε αυτό, δηλαδή.
1: Εσύ που κάνεις καλά τους υπολογισμούς, πόσο τους μένουν.
0: Δεν έβγαινε, δηλαδή.
2: Η Οριάνθη, πόσα θα πει.
0: Μα βέβαια.
1: Ο Άρτζη.
0: Η Μαριάνθη, ο Άρτζη.
2: Όχι, Μαριάνθη, καλέ. Οριάνθη λέει η γυναίκα.
0: Παιδιά, δεν ξέρω, δεν θέλω αυτό. Αλλά μην νομίζετε ότι βγήκε κάτι, πώς το λένε, παραπάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω, μωρέ, δεν ξέρω να σου πω κάτι. Στην τελική τάξη, Γιαννούλα, τα πέκαλα.
2: Πώς
0: τα
2: τάξη. Τα πέκαλα. Τα πέκαλα τα κομμάτια. Μόνο καλά, τα απογείωσε.
1: Πω, πω, παιδιά, λεφτά, ε.
0: Ναι. Πάντως, χωρίς πλακά, αν θέλετε να σας πω σοβαρά, αυτό που θα μείνει. Δεν ξέρω τώρα τα λεφτά.
2: Σου λέω, είναι από 5,7 έως 6,6 να ξέρετε, είναι τα εκατομμύρια.
0: Αν δεν μπήκε μέσα. Όχι, θέλω να πω, όταν βλέπεις τέτοιες συναυλίες, σου λέω γιατί έχω ένα φίλο που δεν κάνει τέτοιες συναυλίες, αλλά ασχολείται με τέτοιο.
2: Ναι.
0: Και έχω συζητήσει. Όπως λέει το πράγμα και το στέλνει και ο Αναστάσης. 20-30% σου μένει στον καλλιτέχνη. Από όλα, βγάλε μπάντες, βγάλε αυτά. Τώρα
1: δηλαδή
0: ξέρω,
1: από τα 5 εκατομμύρια για παράδειγμα, το 20%
0: αυτό,
1: πόσο
0: δεν ξέρω
1: είναι.
0: Τώρα από τη Βύση πόσο έμεινε. Σου λέω,
1: όχι,
0: εγώ,
1: παιδί, λέμε.
0: Ναι, λέμε.
1: Σαν νούμερο. Πόσο. Μια χαρά είναι, παιδιά, και ένα.
0: Ναι, και λίγο.
2: Παιδιά, μισό λεπτό όμως. Αυτά είναι τα χρήματα, υποθετικά χρήματα, έτσι δεν ξέρουμε πόσα είναι.
0: Μου στέλνει φίλος Ρουφιάνος αθλητής.
2: Μπορούμε να φανταστούμε ποιος
0: είναι. Ότι το ενίκιο έχει τουλάχιστον 150 χιλιάρικα για το
2: ΑΚΑ. Ναι. Τίποτα δεν είναι.
0: Φίλος Ρουφιάνος αθλητής. Μεγάλος Ρουφιάνος.
2: Τίποτα δεν είναι.
0: Ποντικομούρης, ξέρει αυτός.
2: Και να πούμε, ξεχνάμε. Δεν έχουμε υπολογίσει και τα χρήματα των χορηγών. Γιατί υπήρχαν και χορηγοί. Αυτά τα χρήματα που σας λέω ήταν μόνο από τα εισιτήρια. Χορηγοί.
0: Ναι, φίλε, νομίζω ότι ζηλεύεις που ένας 70χρονος άνθρωπος.
2: Γιατί λες την ηλικία,
0: βγάζει τα λεφτά τα οποία δεν θα δεις ποτέ στη ζωή σου.
2: Όχι απλώς ποτέ.
0: Είναι ζήλια αυτό.
2: Σε 10 ζωές.
0: Είναι ζήλια αυτό.
1: Μπράβο τη παιδιά.
0: Είναι ζήλια αυτό που έχει.
2: Ποιο παιδί μου.
0: Γιατί είσαι τυποτένιος και είσαι σκουπιδένιος. Δεν θα γίνεις ποτέ. Ούτε εγώ.
2: Εσύ δεν μου πες από την είδηση.
0: Εγώ τι θαυμάζω τη γυναίκα αυτή.
2: Μα και εγώ τι θαυμάζω.
1: Είδες που πήρε τα πάνω τη τώρα σε αυτή την εποχή.
2: Ρε Σιφάνη, να ζηλέψω που λέει ο λόγο στον Λευτέρη, να ζηλέψω τον Λεωνίδα. Που είναι ρεαλιστικά να του ζηλέψω. Και να δει πώ να τη ζηλέψω.
0: Και πας, δεν, πώς, επειδή
2: δεν μπορώ να την πιάσω καν τη γυναίκα.
0: Ακριβώς, και πιάνει τα οικονομικά τη. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Είσαι σκουπίδι. Μπράβο. Εγώ όμως το θέλω αυτό στην εκπομπή.
2: Δεν έπιασα την καριέρα τη. Δεν έπιασα ότι γέμισε το ΑΚΑ. Δεν έχει γεμίσει δύο φορές το Καλλιμάρμαρο. Έχει βγάλει τόσα εκατομμύρια και.
0: Τι βλάκα.
1: Μπράβο και από το Καλλιμάρμαρο.
2: Δύο.
1: Τώρα θα κάνει και άλλη συναυλία.
0: Δεν ξέρω. Κάποιοι εδώ πέρα λένε καλημέρα στο Λευτέρη Πετρούνια. Παιδιά, εγώ δεν είπα ονόματα.
2: Δεν ξέρω αν θα είναι τελευταία σαν του Scorpions.
0: Λοιπόν, τι θέλω να.
1: Αυτά είναι χρήματα, Φάνη.
0: Εμένα. Εγώ ρε φίλε να σου πω κάτι.
1: Αυτά είναι, μπράβο της.
0: Και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι ρε φίλε χωρίς πλακαμιά καλλιτέχνητα η οποία θεωρητικά σε εισαγωγικά είναι στη δύση της καριέρας. Δεν είναι στα πρώτα της, δεν είναι στα 30 χρόνια.
1: Ναι.
0: Φίλε, μόνο και μόνο που μπορεί η Άννα η Βύση να συνδεθεί μαζί της κόσμος μικρής ηλικίας. Παιδιά, αυτό είναι συγκλονιστικό για ένα καλλιτέχνη. Είναι συγκλονιστικό γιατί ξέρετε ότι οι μόδες περνάνε. Ό,τι και όχι μόνο στη μουσική, οπουδήποτε. Τώρα να καταφέρεις. Γιατί η Βύση είναι γενιά δικιά μας και προηγουμένως. Και να μαζέψει το χρόνο δεν πήγανε μόνο από 40
2: άρδες. Φυσικά, πάρα πολύ νέα.
0: Θέλω να πω ότι φίλε αυτό.
1: Έκανε restart.
0: Δεν το πετυχαίνουν αναλογικά ούτε ξένοι καλλιτέχνες. Δηλαδή, πάρα πολλοί ξένοι καλλιτέχνες, μεγάλα ονόματα, είναι ανακόλουθοι με την εποχή τους. Αυτό που έχει καταφέρει για να Βύση, παιδιά, είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο στη φάση και επίση η γυναίκα 70 χρονών μανάκα τραγούδα
2: και δυόμιση τρει ώρε πάνω σε σκηνή και το έδωσε όλο.
0: Μα άρεσε τώρα, έδειξε το δηλητήριό σου.
2: Ποιο δηλητήριο, επειδή είπα για τα χρήματα. Ναι, είναι δηλητήριο τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Παιδιά, είναι με κάποιου ανθρώπου η δουλειά του. Του βοηθάει να ζουν.
0: Μην πετάγεστε τώρα.
1: Είσαι καλά.
0: Έχετε να πείτε γνώμη
2: για πε εσύ που είσαι στο ίδιο πράγμα με τη Βύση που είσαι κοντά.
0: Να μιλήσει κάποιο στο κάλιμπερ τη Βύση.
2: Για πε κάλιμπερ.
0: Δεν δικαιούμαστε εμεί και οι τρει να έχουμε γνώμη για την Άννα τη Βύση. Εμεί μόνο μπράβο μπορεί να λέμε.
1: Μπράβο, τι το είπαμε.
0: Δεν έχουμε γνώμη ούτε να λέμε γιατί είπα. Δεν είναι. 70 χρονών τραγουδούσε 4 ώρες πάνω στο σκηνή. Άλλο αυτό. Εγώ σου λέω τώρα, πέρα τα αστεία. Εγώ σου λέω τώρα γι' αυτό να μπορέσει να συνδεθεί τώρα η Πιτσιρίκα και ο Πιτσιρίκος με τη Βύση.
1: Καλά, ναι.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Το μόνο που μπορεί να γίνει, δηλαδή να δούμε κάτι και. Δηλαδή, πώ να σου πω, την επόμενη μέρα να πάρουμε και την Κωνσταντινούπολη πίσω ή να μα βγει ένα τραγουδίσιο νότη. Εκεί θα κλάψουν μανούλε.
1: Θα μάζευε τόσου, λε.
2: Θα το γέμισε το ΑΚΑ.
1: Ναι, το ΑΚΑ, για το ΑΚΑ μιλάμε.
0: Εγώ θεωρώ ότι αν κάνει μια ανακοίνωση ο Νότης και πει αύριο βγαίνω να τραγουδήσω στην πλατεία Συντάγματος, ο κόσμος θα είναι μέχρι τον Πειραιά. Εγώ το πιστεύω αυτό.
2: Πολλά τα χιλιόμετρα μέχρι τον Πειραιά.
0: Μέχρι τον Πειραιά και μέχρι την Κηφισιά.
2: Κηφισιά!
0: Ναι, όχι. Έτσι πιστεύω.
1: Okay.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Λιγδουλίνη.
2: Λοιπόν, δεν ξαναλέω τίποτα.
0: Ναι.
1: Λένε ότι ούτε στα πιο τρελά του όνειρα.
0: Ποιο, ο Τότο, αυτό θα είχε μπαντ.
1: Έλα, μην το μπαντ. Έλα, έχει κάνει και την άλλη την Ελίνα μπαντ και η κοπέλα στέλνει ότι θέλει. Γιατί τα κάνει αυτά.
0: Φίλε, έφαγε μπαντ εσύ εδώ πέρα. Εδώ πέρα, Ότο, και εγώ αγαπάω.
1: Τον έκανε τώρα μπαντ, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω πώ γίνεται μπαντ.
1: Άστο, να βγάλει και την Ελίνα, σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, φίλε και φίλοι. Χαλαρώστε γιατί έχουμε παιχνίδια, έχουμε δώρα, έχουμε. Λοιπόν, Γιάννη, σταμάτα τις βλακίες, με τις χαζομάρες που στέλνετε όλοι κατευθείαν.
1: Συγγνώμη, πλήρωσαν εισιτήριο και δεν τους άφησαν να μπουν γενικότερα.
2: Υπήρχε αυτό το πρόβλημα, σωστά.
1: Δεν τους άφησαν καθόλου.
2: Όχι, γιατί δεν μπορούσαν να τους βάλουν, είχαν κολλήσεις, σου λέω. Υπήρχε θέμα σοβαρό.
1: Αυτό είναι θέμα. Εγώ νομίζω ότι μπήκαν στο τέλος.
2: Ήταν πολύ, ρε παιδί μου, τον έβασαν στο TikTok βασικά, γιατί πια από το TikTok ενημερωνόμαστε. Κακό αυτό βέβαια. Αλλά ναι, είχαν πληρώσει κανονικά και δεν τους άφηναν να μπουν μέσα διότι είχαν στριμωχτεί.
1: Θα σκάσει η Βύση άμα το μάθει αυτό τώρα. Τι? Θα στεναχωρηθεί.
2: Όντως θα στεναχωρηθεί.
1: Όντως, δεν το κάνω, δεν το λέω για πλάκα. Αλήθεια, σοβαρά είναι, το αλήθεια.
0: Ναι. Τέλος πάντων, anyway. Παιδιά, οι άνθρωποι που μαζεύανε κόσμο στην Ελλάδα δεν είναι πολλοί. Να μαζέψουν κόσμο. Η Άννα Βύση γέμισε ένα όγκα. Οι άνθρωποι που έχουν μαζέψει κόσμο στην Ελλάδα είναι τρεις. Ήτανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Τρεις είναι για μένα οι άνθρωποι που μαζεύουν κόσμο στην Ελλάδα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου. Κόλλησε το μυαλό μου. Ο Χριστόδουλος.
2: Ο Χριστόδουλος.
0: Δεν λέω τώρα τι πεπιθήσει και τέτοια σκεφτικά. Σου λέω ποιοι θα μπορούσαν να κλείσουν όλο το καναπόδιο. Ανδρέας Παπανδρέου. Χριστόδουλος. Και ο τρίτος είναι, δεν έχει γίνει ακόμα, ο Νότης Φαγιανάκης. Αυτοί οι τρεις. Δεν λέω τώρα, δεν πάω τώρα ούτε πολύ. Λέω ποιοι θα κλείνανε, όχι να κλείσουν το Σύνταγμα. Εγώ λέω να κλείσουν.
2: Και θα σου πούνε, ο Ρέμος έφερε 300.000 κόσμο στη Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ δεν λέω. Εγώ λέω να κλείσει, όχι να κλείσει το.
2: Okay.
0: Δεν μιλάω για.
2: Κατάλαβα.
0: Ναι, τέτοιο. Ούτε. Αυτοί οι τρεις παιδιά. Παιδιά, δεν μιλάτε τώρα ο Λέξ και ο Τάδε. Δεν λέω κι εγώ. Εγώ σου λέω να κλείσει το σύμπαν, να μην υπάρχει τίποτα. Δεν είστε πιτσιρικά. Μου στέλνει ο Λέξ που είναι και φίλο ο Λέξ. Παιδιά, ποιο Λέξ τώρα, είστε να καλά σα. Ανδρέα Παπανδρέου έχετε πάει, έχετε πάει όταν βγήκε ο Ανδρέας Παπανδρέου τη δεύτερη σεζόν. Τότε το 93 μη είχε πάρει μωρό πατέρα μου. Δεν υπήρχε. Δεν μπορούσε να. Δεν βγαίνανε ούτε οι γάτες έξω. Δεν χωράγανε οι γάτες στα πεζοδρόμια. Το καταλαβαίνετε. Δεν έχετε δει τώρα. Δεν έχετε δει τώρα κόσμο. Είστε παιδάκια τώρα. Μην πετάγεστε και κλάνετε σαν μπορδίτσες μικρές τώρα. Έχετε δει ποτέ. Έχετε πάει σε. Πώς λένε, συγκέντρωση Ανδρέα Παπανδρέου Πασόκ. Δεν είναι. Είναι πράγματα δεν μπορεί να τα φανταστείτε. Είστε παιδάκια. Είστε παιδάκια. Είναι σαν να βγαίνει και να σας λέει ο παππούς σας από τον πόλεμο, είστε από τον πόλεμο. Δεν μπορείτε να συνδεθείτε. Δεν ξέρετε τι σημαίνει λαό θάλασσα. Εγώ πηγαίναμε με μωρά στα χέρια και μας πηγαίνανε από νέα σπίτι. Τι να. Άστο τώρα πρωί-πρωί. Μην μου λέτε βλακίες τώρα. Μην μου λέτε με κάθε. Μου πετάτε ονόματα. Λοιπόν. Και το επόμενο που έγινε ήταν η Ελλάδα το 2004.
2: Οι Ολυμπιακοί αγώνες.
0: Ναι, σκέψου ότι αυτό που έγινε το 2004 στους Ολυμπιακούς αγώνες στο Euro.
2: Α, στο Euro λες.
0: Το έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου μόνος. Λέω ψέματα.
2: Πόσος κόσμος πήγαινε, ρε φίλε, πολιτικά.
1: Τότε ήταν πάρα πολύ σκληρό.
0: Κανείς δεν ξέρει. Μιλάμε, καταρχήν έκλεινε σταδίου. Λέμε έκλεινε σταδίου και γινόταν στο Σύνταγμα η τέτοια. Λοιπόν, η συγκρού έκλεινε. Ρε! Η συγκρού
1: έκλεινε. Καλά, μας τρόμαξες.
0: Γάμο το κερατό
1: μου. Παναγία.
0: Σιγάρε, άστο, Ηλία.
1: Πεταχτήκαμε.
0: Άστο, Ηλία. Άστο, τώρα με παιδάκια δεν θα κάτσω να μιλήσω.
1: Πώς φουρτσάρισε έτσι, ρε παιδί μου, ξαφνικά.
2: Μόνος του, ρε.
0: Ναι, τι να τώρα, κάθομαι, μιλάω και μιλάω σε κουτάβια από κάτω. Δεν είναι τέτοιο.
1: Θα την πάθουμε την καρδιά μας.
0: Λοιπόν, όχι, έχω άδικο, παιδιά. Λέω. Παιδιά, εγώ δεν είπα αν ήταν καλό ο Ανδρέας. Μην μπερδεύεστε. Δεν είπα αν είναι καλό ο Ανδρέας Παπανδρέου ή κακό ή ο Χριστόδουλος. Δεν παίρνω τέτοιο. Μην το πάτε εκεί πέρα. Εγώ λέω αριθμούς. Μην μπερδεύεστε. Ούτε εκφέρω πολιτικές απόψεις, ούτε θρησκευτικές. Μην μπερδεύεστε. Μπορεί να μάζευε κόσμο και ο Χίτλερ στη Γερμανία. Δεν λέω ότι αν το έλεγα εγώ ότι ο Χίτλερ μάζευε κόσμο. Σημαίνει ότι είμαι. Εγώ λέω για αριθμούς. Δεν χωράγανε, ρε. Δεν χωράγανε. Ρε, η συγκρού. Ναι, ήταν στο Σύνταγμα από Ανδρέου και στη συγκρού είχε κόσμο. Τι να λέμε, να λέμε ψέματα. Λοιπόν. Φίλες και φίλοι. Ερχόμαστε με παιχνίδι. Δημήτρη, πέστε γιατί με έχουν τρελάνει τώρα.
2: Λοιπόν, έχουμε Κούνα Βομηριούχο σήμερα. Στείλτε μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 6939892892 και στείλτε βασικά όσων έχουμε ζωντανό πριν το χάσουμε.
0: Σας έχω νέα.
3: Μαλάκες.
0: Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα. Κανένας δεν ξέφυγε. Θα πάτε
3: όλοι στο πάτο.
0: Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι. Σε περιμένω.
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Music 892.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
10: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
3: Ένα σκύρο που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinikon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinikon. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
14: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
12: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
17: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές. I miss you.

0: Εδώ είμαστε μικρά μου κουνάδια. Πάντα μαζί μας Βιτοράν Τσιμιούνο. Συνεργατική δράση βιταμίνη C και ψευδάργυρου, γιατί τώρα παιδιά έχουν αρχίσει ήδη κάτι βυξήματα, κάτι γκουχουγκουχ. Μαρία, μας έχει κολλήσει όλους. Γενικά η καθημερινότητά μου θέλει ρύθμιση. Τώρα για τα κρυολογήματα κάνουν πάρτι και το Βιτοράν Τσιμιούνο είναι εδώ πέρα. Όχι μόνο βιταμίνη C και ψευδάργυρο, οξυδοτικό στρες βοηθάει από την προστασία των κυττάρων από το οξυδοτικό στρες σε πρακτικό μασόμενο δισκείο με γεύση πορτοκάλι για όλη την οικογένεια. Κατάλληλο για παιδιά άνω των 9 ετών.
1: Λοιπόν, παιδιά, η νέα σχολική, σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει, νέες εμπειρίες. Γενικά, νέος κύκλος για τους μικρούς ήρωες μαθαίνουν τη στοίχημαν. Η δωρεάν.
0: Ναι, για τους μικρούς ήρωες,
1: ναι.
0: Όχι, ξέρετε τι είναι, γιατί βλέπω κάτι διαφημίσεις. Αυτό είναι οι μικρούς ήρωες, λέγονται τέτοιο.
1: Ναι, τη στοίχημαν.
0: Τη στοίχημαν, γιατί γενικά πολλά πράγματα. Από που διαφημίζουν παιδικά και αυτά λένε οι μικροί μας ήρωες για τα παιδιά. Ήρωες είμαστε εμείς οι γονείς, όχι τα παιδιά. Τα παιδιά μια χαρά είναι.
1: Να το. Οι δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις, παιδιά του συγκεκριμένου προγράμματος, επιστρέφουν και σύντομα ανοίγουν και νέες φόρμες συμμετοχής. Οπότε μπείτε στο ήρωες.gr για να ανακαλύψετε όλες τις δράσεις. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού από όλες περιουσίες. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται υπόκειτες αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Χάλασε κάτι στο σπίτι, Φάνη.
0: Χάλασε τηλεόραση, το πιστεύεις.
1: Χάλασε τηλεόραση.
0: Χάλασε τηλεόραση, άστα να μάνε.
1: Λοιπόν, δουλευταράς. Θα βρεις αξιόλογους επαγγελματίες, θα δεις και αξιολογήσεις. Οπότε μπαίνεις, βρίσκεις και τέλος.
2: Και μην ξεχνάτε, παιδιά, τρέχει μεγάλος διαγωνισμός και αυτή την εβδομάδα σας κάνουμε δώρο τα ελαστικά σας, όχι εμείς, ο Δημητρακόπουλος. Γι' αυτό στείλτε τώρα mail στο mail της εκπομπής, στο games@music892.gr. Στο θέμα γράφετε Δημητρακόπουλος και στο body, δηλαδή στο κείμενο, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλεφωνό σας και καλή επιτυχία.
0: Μικρά μου κουνάβια, είμαστε έτοιμοι για... Κουναβομυρίχου. Για να δούμε σήμερα τι θα γίνει, μικρά μου ασβοζούλαπα. Και πάμε να πάρουμε το πρώτο τηλέφωνο, να ξυπνήσει η Μαρία η Ένεσλη.
1: Αν το απαντήσει,
0: η οποία δουλεύει σε χρονοκαθυστέρηση. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να δούμε τον πρώτο ή την πρώτη φίλη που θα παίξει. Πάμε τηλέφωνα. Μην στέλνετε μηνύματα και δεν τα σηκώνετε, μας καθυστερείτε.
1: Ναι, δεν σας ξαναπαίρνω μετά γιατί μου στέλνει. Ήμουνα τουαλέτα.
2: Έχουμε Γιώργο.
0: Λοιπόν, Γιώργη, καλημέρα.
3: Καλημέρα,
0: αγόρι μου, ηλικία, επάγγελμα.
3: Είμαι 30 και είμαι εργολάβος, οπτικές ίνες.
0: Οπτικές ίνες, ακόμα συνεχίζεται. Πότε θα τελειώσετε, μαράκια?
3: Ποτέ. Παντού, εκόν την Ελλάδα πάμε.
0: Ζωρεύεις. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, μιας και θα σου βάλω κάτι πάνω στο επάγγελμα. Σε ποια πρωτεύουσα βρίσκεται η έδρα της Αφρικανικής Ένωσης? Στο Ναϊρόμπι, στο Κάιρο, στην Αντίς Αμπέμπα ή στην Πρετόρια?
3: Στο Αντίς Αμπέμπα.
0: Στο Αντίς Αμπέμπα. Είναι αυτό. Σωστό! Είναι σωστό! Δώρο!
2: Μπράβο, Τζόρτζ!
0: Γελάει. Άκου δώρο, αλλά. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
1: Κωστή.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωστή, ηλικία, επάγγελμα.
4: 44,
0: σαν σε. 44, πέσω, καταρχήν μισό λεπτό. Να πω ένα καλημέρα στη φίλη μου, τη Χρυσή τη Ζαφριάδη, που πάει σχολείο. Φιλάκια, Χρυσή.
2: Γεια σου, Χρυσή. Λοιπόν,
0: φίλε, για πες τα παιδιά εδώ πέρα, γιατί κάτι μου λέγανε για Άννα Βύση, ο Άκα, και του λέω για Ανδρέα Παπανδρέου και μου κάνουν τα κοθόνια. Και μου λέει Λαμπρόπουλε και κάτι τέτοια. Τα έχει ζήσει αυτά, τα έχει προλάβει?
4: Τα έχω προλάβει, πώς τα έχω προλάβει. Και όχι μόνο ο Παπανδρέου. Και το Μητσοτάκι.
0: Γεια! Θα πει για Μητσοτάκι γέρο σε αυτήν την εκπομπή. Ένα πράγμα, για με το Μητσοτάκι του Ιούνιου δεν έχω πρόβλημα. Με Μητσοτάκι γέρο.
2: Γιατί ρε?
0: Εμείς ήμασταν την εποχή που ο πατέρα μου.
2: Είχαμε
0: με το Μητσοτάκι το γέρο πολύ τώρα. Ο πατέρα μου είναι άστο. Η Παπανδρεϊκή ήμασταν μεγάλο μπιφ. Λοιπόν, βέβαια η Παπανδρεϊκή τότε ψηφίζουν Μητσοτάκι.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, παρακαλώ. Ναι.
5: Καλημέρα.
0: Έλα πάνω, καλημέρα, ηλικία.
2: Ιάσονα.
5: Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα, ηλικία, επάγγελμα.
5: Είμαι 40, μηχανικός.
0: Έχει προλάβει και εσύ κάτι ψηλά τώρα, Παπανδρέου, Παπανδρέου, την έχει προλάβει. Κηδεία Αλίκης Βουγιουκλάκης, αυτά έχει προλάβει. Το ένα, το άλλο, το λίγο φύγει.
1: Όπου θυμάσαι και στην κηδεία τι είχε γίνει, Μάνος.
0: Παρακαλώ.
6: Έλα, Φάνη, καλημέρα.
0: Έλα, αγόρι μου, ηλικία, επάγγελμα.
6: 35,
0: οδηγός. Λοιπόν, να σου πω κάτι και ξαναδεί. Πλέον, να ξέρετε. Οδηγοί, γιατί τι γίνεται, έχονται γίνει όλοι οδηγοί. Θα αφήνω μόνο οδηγούς που είναι σε ψηλά οχήματα. Σε νταλίκα είσαι σε ταξί.
6: Εγώ είμαι σε φορτηγάκι ατέκο.
0: Εντάξει.
1: Γιατί δεν σου κάνει, δηλαδή.
0: Εντάξει, ο οδηγός είναι το πιο αντρικό επάγγελμα, αλλά πρέπει να είσαι ψηλά. Πρέπει να έχεις,
1: δηλαδή... Το ταξί δεν είναι ψηλά, ρε φαντάζομαι.
0: Όχι, δεν είναι οδηγός του. Οδηγός είναι αυτός που είναι πάνω σε τράκτορα, σε τρακτέρ, σε φορτηγό. Μόνο. Οι υπόλοιποι είναι σοφέρ. Έλα, φίλε, καλημέρα. Λοιπόν, Ποια κορυφή της γης απέχει περισσότερο από το κέντρο του πλανήτη λόγω της διόγκωσης του σημερινού? Everest, Τσιμποράσο, Κιλιμάντζαρο, Ντενάλι.
6: Everest.
0: Τσιμποράσο. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Ευστρατεία.
0: Ευστρατεία.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φιλενάδα μου, Ευστρατεία. Τι ηλικία έχεις και τι επάγγελμα κάνεις?
7: Είμαι 28.
0: Μικρή είσαι, και... δεν έχεις προλάβει. Αντρέα μου, Ανδρέα, δεν έχεις προλάβει. Κρίμα.
1: Γίτσες,
7: όμως. Ιστορίες. Ιστορία... μόνο από τη μαμά μου.
0: Πω, τα φιλιά, είδα ψήφιζε Πασόκ μαμά.
7: Τις σημαίες του παππού και της γιαγιάς πετάξαμε.
0: Δεν σε ακούμε καλά.
1: Είχαν και σημαίες από το Πασό.
0: Τι λες, παιδί μου. Τα φιλιά μου, τα φιλιά μου στη μαμά. Μπράβο. Αυτή είναι μάνα. Μπράβο, μπράβο. Μεγάλο σωστά τα παιδιά. Λοιπόν, με τι ασχολείσαι, φιλενάδα Πασόκατζο?
7: Τα χαρτιά αγρότησα, αλλά κυρίως οικιακά.
0: Να σου πω κάτι. Πασοκόσογο και αγρότης είναι ένα δώρο. Δώρο, ναι, κατευθείαν δεν θα παίξει αυτή. Δώρο.
2: Μπράβο,
0: Πασό και αγροτιά πάνε μαζί. Να σε καλά. Να σε καλά. Πασό... δεν υπάρχει πιο Πασόκ από αυτό. Αγροτιά και Πασόκ μαζί είναι δυνατόν. Πάμε.
1: Λοιπόν, Ιωάννα.
0: Ιωάννα.
8: Ναι. Οπα, καλημέρα.
0: Εσύ είναι δημοκράτησα, μου κάνει παλιά. Γελάς, δεξιά είσαι. Μπουζουαζία.
8: Το κάνω, το κάνω.
0: Αριστερή, ΚΚΚ.
8: Εννοείται μόνο.
0: Δεν ξέρω. Να σου πω, άμα είσαι από ΣΟΗ κομμουνιστικό θα παίξει.
8: Είμαι από ΣΟΗ, βέβαια.
0: Από ΣΟΗ, έχει παππού.
2: Α, η μαμά σου ήταν κομμουνίστρια.
0: Ο πατέρας σου φαντάζομαι θα ήταν κανονικός άνθρωπος, Πασόκ, ε.
8: Ναι.
0: Μπράβο, και αυτά είναι πολλά σπίτια τέτοια. Να ξέρεις, και εμένα η μάνα μου πριν γνωρίσει τον πατέρα μου, ΚΚ ήταν.
1: Και μετά γύρισε.
0: Μετά αλλαξοπίστησε, ναι, με το ζόρι. Τι ωραίες εποχές τότε ήταν. Λοιπόν, έλα, φιλενάδα μου. Λοιπόν, με τι ασχολείσαι?
8: Δικαστικός υπάλληλος είμαι, αλλά τώρα έχω άδεια.
0: Να,
1: δικαστικός υπάλληλος.
0: Ναι, δικαστικός υπάλληλος, πού κάνεις έτσι?
1: Τι κάνει ο δικαστικός υπάλληλος?
0: Στα δικαστήρια, υπάλληλος.
8: Ναι, γραμματέας.
0: Πού να ξέρεις? Εσύ, Μαρία, πέντε ξέρεις.
1: Κοιτάς που είναι η γυναίκα σου νομικός.
0: Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις τι κάνει ένας δικαστικός υπάλληλος. Άμα είναι ένας αστυνομικός υπάλληλος, τι μπορεί να κάνει?
1: Δεν ξέρω εσύ ένας... τι κάνει. Μπορεί να βγάζουν τις ταυτότητες, μπορεί να κάνουν να μην βγαίνουν σε περιπολίες.
0: Πλανήτης... Να σου πω κάτι, μου τους όλες Μαρίας έχουν πάρει και την ομορφιά σου εδώ πέρα και το μυαλό σου.
1: Πάρτα.
0: Ποιος πλανήτης χρειάζεται περισσότερο χρόνο για μια περιστροφή γύρω από τον άξονα του παρά για μια περιφορά γύρω από τον ήλιο? Ο Άρης, η Αφροδίτη, ο Δίας ή ο Ποσειδώνας?
9: Ο Ποσειδώνας.
0: Μπράβο, δεν το βρήκες. Γεια. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Έχω Γιάννη.
0: Γιάννη.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, ηλικία, επάγγελμα.
10: Αγρότης,
0: έλεγα.
10: Και τα δύο.
0: Τι, ο Βαμβάκη, τι μου έχεις πει, κάτι θυμάμαι εσύ, τι βάζεις?
10: Θερμοκήπιο.
0: Θερμοκήπιο. Γεια, φίλε, δεν υπάρχει.
1: Γιατί δεν υπάρχει, εγώ τα θεωρώ και δύσκολα.
0: Ακούστε να δείτε κάτι. Όσοι έχετε θερμοκήπια, δεν είστε αγρότες. Είστε θερμοκήπιάδες. Ο αγρότης είναι έξω στη φύση, με τα στοιχεία του καιρού. Αυτό είναι αγρότης. Όσοι έχετε θερμοκήπια, είστε κυπουροί, gardeners, δρόμο. Θερμοκήπια, αθερμοκήπια, δρόμο. Έλα. Επόμενος. Ο αγρότης είναι με τον ήλιο Μίτσο με ένα μένα.
2: Δεν τα ξέρω.
0: Δεν τα ξέρω εγώ. Επόμενος.
2: Παίρνω Ζήνα.
0: Ζήνα.
11: Έλα, καλημέρα.
0: Ζήνα. Καλημέρα, φίλε να Ζήνα. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
11: 33, ιδιωτική υπάλληλο.
0: Ιδιωτική υπάλληλο.
11: Μηχανογράφη.
0: Έχεις προλάβει Πασόκ εσύ καθόλου λίγο, παιδί μου. Μικρό μου παιδί. Οι γονείς Πασόκ τι ήτανε?
11: Οι γονείς μου δεν είναι σταθεροί, να σου πω την αλήθεια, νομίζω.
0: Πασόκ δηλαδή. Πασόκ,
11: δεν
0: δηλαδή.
11: Μπορεί, μικρή δεν
0: ξέρω. Ναι. Μετά ο πατέρας μου ψήφισε Τσίπρα σίγουρα. Έτσι, στο λέω εγώ γιατί όλοι έτσι πήγανε.
2: Και τώρα Μητσοτάκη.
0: Και τώρα Μητσοτάκη, ναι, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Έχεις κάποια σχέση?
11: Τι εννοείς, ναι, παντρεμένη.
0: Α, παντρεμένη. Παιδάκια.
11: Μωράκι, ναι.
0: Άντε, να σας ζήσει, Πάμε. Πόσοι από τους μήνες του έτους έχουν ακριβώς 30 ημέρες? 4, 5, 6, 7. Έλα, εύκολο.
11: 5.
0: Συγχαρητήρια, ήταν 4, γεια.
1: Μαρία.
0: Μαράκι. Μαράκι, καλημέρα, δεσποινής Μαρία. Καλημέρα, τι κάνετε?
12: Καλά, εσείς?
0: Ωραία, ηλικία, επάγγελμα.
12: 28.
0: Δεν έχεις προλάβει. Ούτε marketing. Αχ, μωρό παιδί τώρα αυτό. Δεν έχεις προλάβει τίποτα. Marketing σε ποιο τομέα, marketing? Όλοι marketing κάνουμε.
12: Trade marketing!
0: Μην γελάς, μωρή κάποια. Εδώ πέρα. Πώς να δεις. Δεν θα μας πουλήσεις ιστορία. Εξήγησε στον κόσμο τι είναι το trade marketing.
12: Λοιπόν, με απλά λόγια είναι...
0: Όχι, με σύνθετα λόγια. Δεν έχουμε κατέβει από κανένα βουνό.
12: Σύνθετα, με απλά.
0: Ναι. Μας λες και ηλίθιους. Λέγε.
12: Είναι όλες οι ενέργειες που κάνουμε σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
0: Και δεν μπορείς να το πεις αυτό?
12: Περνάνε από το trade marketing.
0: Δηλαδή όλες οι ενέργειες που κάνουμε. Για έχεις κάτι σχετικό.
2: Το ένα είναι ένα δώρο, ας πούμε.
0: Αυτό είναι προσφορά, αλλά κάτι μη
12: δείτε. Συγγνώμη.
0: Ναι, και
12: αυτό.
2: Ορίστε.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Πώς λανσάρετε το προϊόν?
12: Πώς θα επικοινωνηθεί μέσα στο κατάστημα? Θα έχουμε δείκτες.
0: Trade marketing.
12: Να πείτε, θα έχουμε τι?
13: Ναι, πες τα. Ναι. Άρα την επικοινωνία για σούπερ μάρκετ κάνεις.
14: Ναι.
15: Εγώ δεν κατάλαβα.
16: Θέλει πολύ σκέψη αυτό.
13: Μάρκετινγκ για σούπερ μάρκετ κάνει. Απλά πέταξε ένα trade στη μέση για να μας μπερδέψει. Πανέξυπνο. Λοιπόν.
14: Μπορώ να το πω και σόπερ. Να τους μπερδέψει ναι. Περισσότερο.
13: Αυτοί τώρα αυτοί τους κάνουν. Γιατί μπαίνουν μέσα και τους λένε κάνε trade marketing. Γιατί κάνει ουσιαστικά marketing για ντομάτες.
16: Ναι, ρε Ιθανέ, αλλά έχει ορολογήσει εκεί πέρα για να καταλαβαίνονται στο marketing.
13: Τι κάνε με ορολογήσει, τους κορυδεύουμε μετά και μου τους λέει
16: Έλα εδώ Μαρία,
13: πρέπει να διαφημίσει τα 7 κολοκύθια και 3 ραπανάκια. Τι κάνει trade marketing. Και χαίρεται η άλλη. Σου λέει, ω, κάνω trade marketing. Το λέει και στη μάνα της και λέει το παιδί μου κάνει trade marketing. Και χαίρεται όλοι μαζί. 8 κατσάρκα το μήνα. Έλα, φίλοι, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη.
14: Πάμε.
13: Σε ένα συνηθισμένο αναλογικό ρολόι, τι γωνία σχηματίζουν οι δείκτες στις 3 και 4. 0 μοίρες, 7,5 μοίρες, 15 μοίρες ή 90 μοίρες. Trade marketing.
14: 0 μοίρες.
13: Α, το marketing, όπα. Επέλεξες κάτι το οποίο δεν υπάρχει σαν επιλογή. Πολύ σωστό. Σου είπα 40.
15: Το είπε, 0.
16: Είπε
15: στο α.
13: Πού είναι,
16: το είπες, βρε.
13: Το είπα.
15: Α, 0.
13: Α, συγγνώμη. 0, είσαι σίγουρη?
14: Είμαι σίγουρη.
13: Επειδή είσαι καλό κορίτσι, θα σου δώσω άλλη μια ευκαιρία. Δεν είναι 0 μοίρες. Στο λέω, δεν σε κορυδεύω, δεν είναι 0 μοίρες.
14: Δεν είναι 0
13: μοίρες. Ωραία, θα φέρεις κόντρα. Σου λέω, δεν είναι 0 μοίρες. Είναι 7,5, 15, 90.
14: 0. Επιμένω.
13: Βρε πουλάκι μου, στο σταυρό που σου κάνω, δεν είναι 0 μοίρες. Δηλαδή, δεν είναι, άμα είναι 0 μοίρες, θα κερδίσεις. Δώσ' μου άλλο ένα.
14: Δεν θα κερδίσω.
13: Αν είναι 0 μοίρες. Θα κερδίσεις και σου κάνω πλάκα. Θα κερδίσεις. Το λέω από τώρα δημόσια. Αλλά δώσ' μου και ένα τρίτο. Δηλαδή 7,5, 15 ή 90.
14: Τρεις και τέταρτο, 0.
13: Ρε διάολε, δεν είναι.
16: Δεν τη βγαίνει άλλο, σου λέει.
13: Ναι, ρε πουλάκι μου.
16: Σκέψου και εσύ.
15: Ξέρει κοπέλα, κάνει marketing σε σούπερ μάρκετ. 0 λέει, τι πρόβλημα έχει.
16: Ναι, αλλά τη δίνει ευκαιρία, στο σκεφτεί του. Τι σύγχρονο.
13: Άρα δεν θες άλλη ευκαιρία, 0.
14: Ναι, θέλω, δεν θέλω άλλη ευκαιρία.
13: Εντάξει, ήταν 7,5. Ήταν 7,5 μοίρες, αρέσει, τι φωνάζει, γιατί βρε...
16: 7,5 γιατί...
13: Τι σούπερ μάρκετινγκ είναι αυτό που... Τι μάρκετινγκ, δεν βλέπεις τώρα ποιοι είναι στα σούπερ μάρκετ μέσα. Ναι, παρακαλώ.
15: Δεν ξέρω ποιον έχουμε.
13: Ναι, έλα φίλε, το όνομά σου.
17: Καλημέρα.
13: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα.
17: Αλέξανδρος.
13: Και, τι...
17: Back-off
13: στοιχηματική πλατφόρμα. Σούπερ.
17: Όχι γνωστή.
13: Ναι, εντάξει, γνωστή, ξεάγνωστη. Μάλιστα. Πώς πάει το back-off πέρα εκεί πέρα, παίζει ο κόσμος, αβέρτα.
17: Παίζει.
13: Τι να κάνεις, αγόρι, τι να κάνεις. Δουλίτσα να υπάρχει εσύ. Ο καθένας πρέπει να βγάλει τα λεφτά του. Ηλικία. Ηλικία. Πήρα και το μπράβο μου. Εδώ Ελλάδα είσαι ή Μάλτα?
17: Ελλάδα, Ελλάδα.
13: Ναι, γιατί πολλοί είσαι στη Μάλτα. Ξέρω, μην νομίζω ότι δεν τα ξέρω. γελάς, παλιό σκυλό. Λοιπόν, πόσες φορές εμφανίζεται το ψηφίο 9 όταν γράφουμε όλους τους ακέραιους από το 1 έως το 100? 10, 19, 20, 21.
17: 19.
13: Αγόρι μου, 20. Γεια. Επόμενος, παρακαλώ. Πάμε, μην κοιμώστε. Πάμε.
16: Ρε παιδιά, όταν στέλνετε και παρακαλάτε να σα παρουσικώστε το.
13: Ρε, εσύ, άκου οι άλλοι με το σούπερ μάρκετινγκ.
16: Είναι trade market.
13: Ναι, trade market. Άκου, του κορδεύουν, δεν φταίει κοπέλα. Έτσι, πάνε και του λένε, τι δουλεύει εδώ πέρα, είσαι σε μανάβικο ντελάλη. Κάνει marketing. Και... ναι, παρακαλώ.
16: Στέλιο.
18: Παρακαλώ.
13: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα.
18: Καλημέρα.
13: Καλημέρα, ηλικία. Τι είσαι τώρα, τηλεφωνητή, είσαι. Μίλα κανονικά άνθρωπο. Καλημέρα, Λαμπρόπουλο.
18: Καλημέρα.
13: Ωραία, εδώ είμαστε. Λοιπόν, ηλικία, επάγγελμα.
18: 25,
13: ναι.
18: Μηχανικός
13: σε τι?
18: Βιοτρικής.
13: Πες το, ναι. Βιοτρικής. 25 χρονών, ό,τι τι ας πούμε κάνεις στα βιομηχανικά, πλασμαφέρεις και τέτοια?
18: Όχι, πλασμαφέρεις.
13: Τι κάνεις? τι κάνεις?
18: Πανάρα!
13: Αλλά, τι,
15: λέγεται... Αυτός είναι και αυτός είναι...
13: Αυτός δεν είναι βιομέτρης και αυτός.
18: Όλοι.
13: Λέγε τι δουλειά κάνεις τώρα, δεν είσαι στα βιομετρικά, δεν αποκλείται να είσαι. Τι δουλειά κάνεις?
18: Βιοτρικά.
13: Πολύ
18: τρέλα, φανάρα!
13: Θα σκάσεις!
15: Όχι, κάτσε να μάθουμε,
13: Έλα εδώ, βιοτρική, λέγε. Έλα, έκλεισες. Εδώ είσαι. Έλα, εξήγησε τι δουλειά κάνεις.
18: Φτιάχνω ιατρικά μηχανήματα.
13: Α, τώρα το εξήγησες.
18: Λέει ότι φτιάχνει.
13: Θα σκάσεις εσύ από μέσα.
15: Φτιάχνεις αξονικό τομογράφο, ας πούμε.
18: Τα πάντα.
16: Τον επισκευάζει, φαντάζομαι, όχι από την αρχή.
13: Κολοκυθόπιτα κάνεις. Λοιπόν, έλα, πάμε να πέσουμε. Ποιος αριθμός γράφεται.
18: Αλλά είναι ειδικό καφέ,
13: ναι. Α, στο διάλογο.
16: Εσύ θα το χαντακώσει το φίλο τώρα.
13: Α, στο λύκο.
16: Ελά, στο παιδί.
13: Πορδί. Όλη την ώρα. Πετάγεται. Όλη την ώρα με το μαλάκι. Πάμε.
16: Έλα, πάρε το Στέλιο.
13: Επόμενος, παρακαλώ. Στέλιο. Φίλιππε.
15: Ο δικός ήταν.
16: Α, ο δικός
18: μου.
13: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα. Τι να κάνω, δεν βλέπω εδώ πέρα. Μάχη με τους καρχαρίες. Για πες, με τι ασχολείσαι?
18: 25-26 χρονών courier.
13: Courier, έλα, αγόρι μου. Σε τι μεταφέρεις, δέματα ή φακέλους?
19: Δέματα
20: κάμισε.
21: Γιατί υπάρχουν άλλοι που μεταφέρουν δέματα και άλλοι που μεταφέρουν φακέλους, δεν κάνουν όλοι τα πάντα.
20: Ανάλογα. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Ποιος από τους παρακολουθούς.
19: Φάνη, κάτσε, περίμενα να πληρώσω δύο δια.
20: Ωραία, σε περιμένω.
22: Καλά, σου.
20: Ναι. Πού είσαι, Αττική? Έχει αφήσει και το με το κινητό πληρώνει.
22: Μάλλον.
20: Ναι. Για να περιμένουμε το φίλο να πληρώσει τα δύο δια.
21: Ότι σε βάζουν σαν αμονή.
22: Εγώ στείλα απέξω από πένα στα
19: δύο.
20: Είσαι έτοιμος? Πλήρωσες?
19: Πλήρωσα, ναι.
20: Πάμε. Έλα, επόμενος παρακαλώ.
21: Μαριάτζελα.
23: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
20: Καλημέρα, Μαριάτζελα μου. Ηλικία, επάγγελμα.
23: 40. Δεν χρειάζεται να το πούμε και το υπόλοιπο.
20: Μαριάτζελα, με το
21: πες το παιδί μου, να είσαι περήφανη.
20: Με το που είπε 40, δεν χρειάζεται να πει το υπόλοιπο. 40 πόσο, 5?
23: 42, Πασόκ.
20: Εντάξει, το 82, κάτσε ρε.
21: 42, Πασόκ.
20: Το 84, νεότατη είσαι ρε, Μαριάτζελα.
21: Νεότατη, επειδή είναι 42 και ο
23: Φάνης. Κρύβε χρόνια.
20: Καθόλου χρόνια, Μαριάτζελα, να ξέρει. Τώρα είναι η καλύτερη ηλικία και για εμά του δύο να ξέρει. 40 με 50, αν ζήσουμε.
23: Αν ζήσουμε,
20: έτσι.
21: Τι λες παιδάκι μου, αν ζήσουμε.
20: Έχει παιδάκια.
23: Δυστυχώς τρία.
21: Τρία να σου ζήσει, καλά, ευτυχώς.
20: Ήσουν ερωτευμένοι με τον σύζυγο.
23: Ήμασταν. 7-5-2,5 και σήμερα έχουμε και επέτειο. Το κρεμάς ή δεν το κρεμάς?
20: 7-5-2,5. Μαλάκα, τι κάνει αυτή η
21: Ρε Μαριάτζελα, πολύ χαρούμενη σε αυτό.
20: Τα μεγαλώνεις μόνη σου ή τα μεγαλώνεις με...
23: Τα μεγαλώνω με τον άντρα μου, τον οποίο θέλω, σου λέω, να τον κρεμάσω σήμερα. Είναι μέσα στην τελειχάρα λόγω επαιτίου.
20: Σε μάνα με τρία παιδιά θα πάρει δώρο, φίλε.
21: Περίμενε λιγάκι, Φάνη. Γιατί θες να τον κρεμάσεις τον άντρα σου, Μαριάτζελα?
23: Κοίταξε να δεις. Είπαμε 7-5-2,5 και είναι χαρούμενος για την επέτειο. Το κρεμάς, γιατί θα πάμε για τέταρτο, Μαρία μου.
21: Θα πάτε για τέταρτο.
22: Σ' αγαπάει, ρε Μαριάτζελα. Σ' αγαπάει,
20: Μαριάτζελα, πριν με λίγο. Δηλαδή, συγγνώμη, Μαριάτζελα, συγγνώμη, μπαίνω σε τέτοιο.
23: Παρακαλώ.
20: Φαντάζομαι ότι το τρίτο παιδί, όπως στα περισσότερα ζευγάρια, έγινε επειδή ξαφνικά θυμηθήκατε ένα απόγευμα τον ερωτά σας και έγινε αυτό που λέμε συνήθως τα τρίτα παιδιά γίνονται κατά λάθος. Εσείς πήγατε.
23: Αυτό. Ναι. Έτσι ακριβώς.
20: Σε κυνηγάει ακόμα αυτό τώρα, θέλει ακόμα κόλπα σε αυτήν την ηλικία?
23: Νομίζω ότι μπαίνει η κόρη του ανάμεσά μας και ευτυχώς βρίσκω εκεί πάτημα.
20: Ναι, μα είναι δυνατό.
21: Θέλει και τέταρτο.
20: Παιδιά, να σου πω, Μαριάτζελα, να σου λέω, κορίτσια μου, αν είσαστε με 2-3 παιδιά και ο άντρας σας θέλει ακόμα σεξ, είναι ανώμαλος, χωρίστε τον.
21: Τι λες, παιδί μου?
20: Βέβαια.
21: Πες τα, λέει η Μαριάτζελα.
20: Η Μαριάτζελα τώρα έχει όρο ή έχει χρόνο η Μαριάτζελα για έρωτες τώρα με τρία παιδιά? Ναι, δηλαδή σκέφτεσαι να έχεις. Άκουσε με.
21: Χαρούμενη πρέπει να είναι που θέλει ο άντρας.
20: Χαζομάρα, σκέφτεσαι να είσαι τώρα με τρία παιδιά στα πόδια σου και να θέλει και ο άλλος κόλπα.
21: Έλα, αυτό
23: κουβέντα. Έλα, εδώ και αν είναι 24
21: ώρο. Τόσο πολύ,
20: η Μαρία τώρα δεν είναι. Η Μαρία τώρα δεν έχει καιρό να.
22: 7-5-2,5.
20: Να μπει στην τάση στρατοφή και την έχει διακρύψει. Ναι, λοιπόν, δώρο από μένα, τρία παιδιά, δώρο.
21: Πόπο.
20: Ναι, γελάει για να μην κλάψει άλλη. Λοιπόν, έλα, δώρο. Λοιπόν,
22: χρόνια σου πολλά.
20: Τελειώσαμε.
22: Έχουμε και το Θοδωρή.
20: Θοδωρή.
24: Καλημέρα.
20: Άκου τι λέει Θοδωρή. Τρία παιδιά και θέλουν και σεξ. Για λέγε.
24: Εσύ,
20: πόσο χρόνο είσαι?
24: 22.
20: Α, τα διάδρα, βρέπει, 22 και μου μιλάς να
22: πούμε
20: σαν το Σιλβέστερ Σταλόνε. Ηρέμησε.
22: Καλημέρα.
20: 22. Πόσο. Δεν επιτρέπεται 22 χρονών να έχεις τέτοια φωνή. Και να έχεις πρέπει να την κάνεις άλλη. Να παίρνεις και να γεια σας. Να κάνεις έτσι. Δεν επιτρέπει. Και βαριά να είναι η φωνή σου. Όταν είσαι 22 χρονών και μιλάς εδώ πέρα σε Λαμπρόπουλο, θα μιλάς. Τι κάνεις, Φάνη? Δεν μπορώ να ακούω χοντρές φωνές 22 χρονών. Μόμολα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο.
25: United.
20: Hello, here Greek friend. Γελμπουρντά. Hello.
25: United,
20: hello. Hello, motherfuckers. Talk to me, motherfuckers.
26: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
27: Χθες έκατσα να δω Premier. City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
28: Με δουλεύεις?
27: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
28: Δεν είδα κάτι στα social.
27: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
28: Πόσταρες κάτι?
27: Εννοείται πόσταρα. Social.
26: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα. Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο? Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
26: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Music 892.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
9: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας. Drive.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου Αζοζούλα. Λοιπόν, σημειώστε, βγάλτε χαρτί και στυλό, γιατί θα μου λέτε μετά ξαναπες μας. Παιδιά, 1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα καφέ. Κουνάβια, καταλαβαίνετε ότι πάνε μαζί με καφέ. 7 με 10 το πρωί της 1ης Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη, θα είμαστε στη νέα αλυσίδα καταστημάτων Menta Coffee. Είναι στην πλατεία Ντάβαρη 2. Λοιπόν, δεν είναι κάποια καφετέρια συνοικιακή, είναι τα περιβόητα Menta Coffee, τα οποία έχουν έρθει εδώ πέρα και θα τα δείτε παντού. Θα είμαστε στα Menta Coffee, στην πλατεία Ντάβαρη 2, στο Παλαιό Φάληρο. Όσοι είστε εκεί πέρα κοντά, ελάτε, γιατί θα έχει και μεζέ. Μην τα ξαναλέω, κάθε φορά έχω γίνει κουραστικός, τα λέω για τους νέους. Θα κάνουμε live radio, αλλά δεν θα κάνουμε live radio σαν αυτά που κάνουμε τα απογεύματα. Θα είναι κανονική εκπομπή με τηλέφωνο, δηλαδή όσοι μας ακούτε από εδώ θα είμαστε κανονικά. Η εκπομπή θα γίνει κανονικά, δεν θα γίνει, ξέρεις, ό,τι να είναι, με παιχνίδια, με όλα. Πέρα από αυτά, εκεί πέρα θα έχουμε και τα δικά μας τα εξτρά. Θα έχει κλήρωση για ταξίδια. Θα έχει iPhone 18 Pro. Θα έχει δώρα. Συν του ότι τρεις τυχεροί θα κερδίσουν επιτόπου και δωρεάν καφέ για ένα ολόκληρο χρόνο. Μετά εκεί πέρα θα μπείτε και στο Menta Loyalty App, όπου εκεί έχει αυτόματη κλήρωση για ταξίδια και iPhone 18 Pro. Θα έχει πολύ ψωμί. Και όσοι έχετε να πάρετε το καφέ σας από εκεί πέρα, τώρα δεν ξέρω αν θα γίνεται χαμός, θα παίρνετε και συλλεκτικό ποτήρι Menta X Bondi Craft. 1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα καφέ, κουνάβια live από τα Menta X Bondi Craft καφέ. Θα είμαστε και σας περιμένουμε 7 με 10 το πρωί, πλατεία Ντάβαρη 2. Μη μου σκοτήσετε τον έρωτα. Εκεί θα είμαστε. Ελάτε να δείτε από κοντά τη Μαρία Ένεσλι, αν έχω δίκιο, ότι είναι μάγισσα ή όχι.
1: Και την Κυριακή, παιδιά, 4 Οκτωβρίου, έχουμε το 18ο Greece Race for the Cure. Συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος ενάντια στο καρκίνο του μαστού, με την υπογραφή του Άλμα Ζωής. Παιδιά, κάθε χρόνο, να ξέρετε, όλο και περισσότερος κόσμος μαζεύεται και όλες οι δράσεις ξεκινούν από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Δεν πρέπει να το χάσετε. Πέρσι ήμουν και εγώ εκεί. Είναι φανταστικά. Με παιδάκια, μεγάλοι, μικροί, όλοι. Γίνεται ένας χαμός. Είναι ουσιαστικά μια μεγάλη γιορτή. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα στο πεδίο του Άρεως στείνεται, όπως σας είπα, μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους. Θα περιηγηθείτε στα περίπτερα των υποστηρικτών, θα πάρετε μέρος σε fitness session. Γενικά έχει πολλά δρόμενα. Μπαίνετε στο greecerace.gr και μαθαίνετε όλες τις λεπτομέρειες.
0: Φίλες και φίλοι, πάμε να ρίξουμε λίγο παλμούς. Μαρία Ένεσλι και έρωτας.
1: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Έλα, μέσα στον έρωτα.
0: Εσύ, Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Τελευταία φορά πότε έχεις βγει για ποτό? Για ποτό.
1: Α, είχα βγει σε κάτι γενέθλια.
0: Πού
1: ήμουν καλεσμένη.
0: Πού πήγατε?
1: Σε ένα ταϊλανδέζικο.
2: Ρε Μαρία, αυτό δεν είναι ποτό, φαγητό ήταν.
1: Ναι, για ποτό ήταν. Όρθιο, κάνα τα γενέθλια και έπαιζε αντίστοιχη μουσική και είχε και. Α, και είχε και, πώς το λένε, κόνσεπτ. Ήταν Hawaii, Antropic.
2: Πολύ καιρό από ό,τι κατάλαβα.
0: Ρέση, μου κάνει εντύπωση τώρα, γιατί εγώ μετά από πολύ καιρό έχεις δει πως διασκεδάζουν πλέον. Όχι νέοι, και μάλλον. Δεν το έχω καταλάβει ποτέ αυτό. Πλέον ο κόσμος βγαίνει για ποτό, παιδιά. Δεν πάει σε μαγαζιά.
1: Πού πηγαίνει?
0: Σε πεζοδρόμια, ρε φίλε. Πλέον είναι όλοι έξω σε πεζοδρόμια. Αυτό το έχετε παρατηρήσει. Ότι κάποτε πηγαίναμε, ρε φίλε, να πιούμε ποτό σε μαγαζί και μπαίναμε μέσα στο μαγαζί. Τώρα είναι όλοι έξω το μαγαζί με μια μπύρα στο χέρι. Ρε παιδί μου, καταλαβαίνω ότι.
1: Τι εννοεί, έχει βγάλει τραπεζάκια το μαγαζί, απλά μόνο του κάθονται.
0: Όχι, ρε, είναι, τα τελευταία 10 χρόνια από ό,τι έχω καταλάβει έχει γίνει μόδα να είσαι έξω το μαγαζί με μπύρα.
2: Είναι πολλά μαγαζιά τα οποία και έξω.
0: Ναι, όχι και έξω. Ναι, μα έξω χωρίς να έχει. Δηλαδή απλά βγαίνουμε από έξω το μαγαζί. Ναι.
1: Δεν το ήξερα αυτό με τα μαγαζιά. Εγώ με τα περίπτερα ήξερα, αλλά με τα μαγαζιά δεν το ήξερα.
0: Ναι, ρε, χαμός. Είχα πάει τώρα εγώ στο κέντρο της Αθήνας και καθόμασταν απ' έξω. Μου θύμισε, ρε, λες και είμαστε με ευτήριο, ρε. Και περιμένουν να γεννήσουν οι γυναίκες. Καθόμαστε καψιμοί. Σαν και να μην δόχατε απ' έξω από τα μαγαζιά.
1: Και ποιο το νόημα? Πας και παίρνεις μια μπύρα και κάθεσαι.
0: Ρε, παιδί μου, φαντάζομαι ότι είναι γιατί καπνίζουν, θα πει κάποιο. Αλλά νομίζω ότι έχει γίνει μόδα πλέον ότι είμαστε.
2: Είναι πιο τσίλι, ρε, παιδί μου, πιο αραχτό. Δεν είναι σοβαρό από το
1: καθένα. Αν είναι για το τσιγάρο που λέει, λογικό τότε γιατί δεν μπορείς μέσα.
0: Δεν ξέρω. Εγώ πάντω και αυτοί που δεν καπνίζουν τα έξω. Ήταν δηλαδή πλέον μικρά μπαράκια και είναι όλοι απ' έξω.
1: Έχει γίνει μόδα σου.
0: Ναι, μετά την καραντίνα έχει γίνει αυτό. Δεν ξέρω αν είναι για το τσιγάρο, παιδιά. Για το τσιγάρο ήταν και πριν την καραντίνα. Τώρα νομίζω ότι έχει να κάνει καραντίνα με αυτό. Και είναι όλοι απ' έξω. Αλεφούσκια λες και είναι γένεια. Είναι πολύ περίεργο. Δεν είναι μόνο για τα. Δεν είναι μόνο για το, για το αυτό.
1: Και τι ώρα πηγαίνεις για ποτό, που πήγες, πες μου τι ώρα.
0: Εγώ έτυχε να πράσω να πω ένα γεια σε κάτι φίλο.
2: Αυτό ήταν να το πήγες για ποτό, πέρασε τα πηγαίνει.
1: Εφάνει ότι δεν είναι αυτό, γιατί πλέον έχει γίνει αυτό το απεριτίφ, όπως ήταν και στο εξωτερικό. Βγαίνουν για απόγευμα. Απόγευμα μετά τη δουλειά.
0: Εγώ,
1: μέχρι τις 10 μαζεύονται όλοι.
0: Ρε παιδί μου, ο μόνος τρόπος να πας για ποτό είναι μετά τη δουλειά. Δηλαδή να δουλεύεις 9-5, ξέρω εγώ ή αυτό και να πάτε τώρα να πας για ποτό. Έτσι τώρα τι είμαι. Μου λέει ο άλλος, πάμε για ποτό να πούμε δύο κουβέντες. Μα καλά, σπίτι μου, άμα θες να μιλήσουμε. Δηλαδή θέλω να σου πω, είναι και αυτό ότι πλέον στη φάση που είναι, που σου λέει ο άλλος, πάμε να πιούμε από τώρα να μιλήσουμε. Εμείς παλιά, άμα θέλαμε να μιλήσουμε με κάποιον, ρε φίλε, ερχόταν σπίτι μας. Δηλαδή έξω θα πηγαίναμε μόνο για να χορέψουμε.
1: Εντάξει, πας ρε παιδί μου για να αλλάξεις και λίγο παραστάσεις. Αλλά το μετά τη δουλειά είναι πιο καλό. Εγώ παιδιά, και παλιότερα θυμάμαι, εάν έμπαινα σπίτι, μετά δεν μπορούσα να σηκωθώ από τον καναπέ.
2: Μπέτωνε.
1: Ήθελα σερί. Να το πήγαινα σερί. Μετά έτσι και έμπαινα στο σπίτι με τίποτα.
0: Πάντω κορίτσια για γόρια, άνθρωπο έτσι δεν γνωρίζετε. Δηλαδή αυτό το πράγμα που είδα εγώ που είναι όλοι σαν τις γάτες απ' έξω. Και δηλαδή ρε φίλε, θα σηκωθώ εγώ από το σπίτι μου. Να πάω σε ένα μαγαζί, να κάτσω απ' έξω μαλάκα λες και είμαι πλανόδιος και να πίνω. Πώς το λένε, ποτό πάνω σε μάντρες και σε αυτό το πράγμα γίνεται παντού. Πλέον για να βγεις, πας είσαι σε παγκάκια, σε μάντρες, είναι όλοι έξω το μαγαζί και καθόμαστε λες και είμαστε χτίστες, ρε. Από κάτω και κάνουμε τσιγάρο και περιμένουμε την οικοδομία.
1: Σου λέει το νέο τσίλα.
0: Έλα, ρε, φίλε, καταλαβαίνω ότι υπάρχει πρόβλημα και οικονομικό και τέτοιο και αυτό. Αλλά αυτό που έχει γίνει μόδα, που πάνε όλοι έξω από την καφετέρια και είναι μέσα στους δρόμους, περνάνε μηχανάκια, αυτό. Δηλαδή πας να πιεις ένα ποτό και αγχώνεσαι, ρε φίλε. Εγώ δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Άρα το μαγαζί και το πληρώνω. Να πάω να πάρω μια μπύρα από το περίπτερο. Τι νόημα έχει αυτό το πράγμα που κάνετε. Ναι, λέει να καπνίσουν οι μικροί, έχει το λύκο, κάπνισε αλλού. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, εγώ κουράζομαι έτσι. Να πάω να φύγω από το σπίτι μου και να πάω να κάτσω έξω από το μαγαζί, σαν σεισμόπληκτο και να περιμένω για να πιω ποτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Παιδιά, σα λέω, το έκανα την Πέμπτη με τρεις φίλους και σου λέω, μου θύμισε που περίμενα να ξεγεννήσει η γυναίκα μου στο μεευτήριο. Καθόμαστε να παίξουμε μακονία με τσιγάρο. Ρε, θα γεννήσουμε, τι ώρα, πόσο βγήκε το μωρό. Αυτό το πράγμα να σταματήσει με τα μαγαζιά. Τα μαγαζιά τα έχετε φτιάξει. Δηλαδή τζάμπα και το μαγαζί. Έχει πάει ο άλλος, έχει ρίξει 400.000 να φτιάξει μαγαζί και όλοι να παίξουν και πίνουν ποτό.
1: Μουσική ακούγεται.
0: Τίποτα ρε, τίποτα. Λέει και από το βάθος. Τίποτα. Δεν χορεύει. Άσε το να χορεύει κάποιος. Μα μου λέει να καπνίσουμε, μα είναι από τον COVID. Παιδιά, ό,τι και να είναι. Άρα το μαγαζί το έχεις. Ωραία, παιδιά. Αύριο για ποτό έξω από το σπίτι μου. Θα σου πετάω μπύρες στο μπαλκόνι. 10 ευρώ. Ναι, και είναι και αυτό. Και μετά σου λέει, ναι. Το βλέπω μόνο εγώ. Δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Να, ο Ευγένιος λέει κατόγερο.
0: Ρε φίλε,
2: είναι μικρός, 20 χρονών.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Γιατί τώρα αυτό έχουν ζήσει.
0: Θα σας πω κάτι. Και μην βγει κάποιος έξυπνος καλή ώρα και με πεις κατόγερο. Γιατί ρε φίλε, όταν μου λες πάμε για ένα ποτό έξω να μιλήσουμε. Βρε μαλακά, έλα από το σπίτι να μιλήσουμε. Για ποτό θα πας. Για να χορέψεις και να βρεις γκόμενο θα πας για κάποιο άλλο λόγο. Δηλαδή το να βγω για ποτό και να κάτσω στο δρόμο κάτω. Λες και είμαι πορεία του ΚΚΠΑ. Δεν έχει. Πάμε να κάνουμε μια διαδήλωση. Κάτσε έξω από το Σύνταγμα. Να κάτσουμε και να παραπονεθούμε για κάτι. Είναι χαζομάρα αυτό το πράγμα. Έλα ρε, συγγνώμη. Είναι χαζό. Είναι χαζό και για τους μαγαζάτρες είναι χαζό. Τι το έλεγες στο μαγαζί, τόσα λεφτά έδωσες.
1: Ναι, αλλά είδες τι σου λέει. Τι σου λέει ότι πλέον έτσι γλεντάνε τα παιδιά. Δηλαδή αυτό που περιγράφεις εσύ και εγώ δεν το έχουν γνωρίσει.
0: Ναι.
1: Έχουν δει
2: ξέρουν,
1: αυτό.
2: Έλα, δεν το παιδιά,
1: εσύ κάθεσαι έτσι.
0: Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Ότι υπάρχουν κάποιοι λόγοι που γίνεται αυτό. Εγώ λοιπόν, γιατί με υποχρεώνει εμένα να σηκωθώ από το σπίτι μου και να έρθω να αράξω σε ένα δρόμο, σε ένα στενό, σε ένα στενοζόκακο, να περνάνε και να με κατουράνε γάτες δίπλα. Για ποιο λόγο να κάνω, γιατί να βγω από το σπίτι μου. Άρα βγήκα από το σπίτι μου και πήγα πού. Εσύ το βράδυ και όταν τι θα πεις. Α, βγήκα και πήγα για ποτό. Ή βγήκα και πήγαμε και κάτσαμε λες και είμαστε 3 χρονών και παίζαμε στη γειτονιά από κάτω. Έλα. Παιδιά, πλέον βγαίνουμε. Και πηγαίνουμε και πίνουμε ποτό πάνω σε μάντρες, σε παγκάκια, σε πεζούλια. Κάτσε ρε, τι είμαι, 4 χρονών.
1: Μήπως ήταν μικρά τα μαγαζιά που λένε, γιατί έχουν γίνει τα μαγαζιά.
0: Ναι, μικρά, μικρά, μεγάλα, όλοι έξω είναι. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Είναι τραγικό. Εντάξει, να το κάνω μια-δύο φορές.
2: Εσά τι σε πειράζει τώρα.
0: Ασχολούμαι, να με πειράζει. Όχι, δεν θέλω.
1: Ρε, παιδί μου λέει την εμπειρία του κι
0: ναι,
1: εσύ.
0: Κάθομαι, δηλαδή, ακούστε να δείτε ποια είναι η παράνοια τώρα. Γιατί σου λέω γίνεται όλο το κέντρο. Κάθεσαι, ψάχνεις 7 ώρες πάρκινγκ για να πάω να κάτσεις όρθιο στον δρόμο, ρε μαλάκα. Είναι απίστευτο αυτό. Όχι, το σκέφτεσαι το πράγμα. Πήγα εγώ στο Μακράτη.
2: Θα πάτε τίποτα, παιδί μου.
0: Και λέει, πάμε να βγούμε. 5 ώρες πάρκινγκ και κάθισα όρθιο με μια μπύρα σε ένα πεζοδρόμιο. Έτσι. Γεια σας. Και πήγε να μου πατήσει καμάξι.
1: Όχι, πήγε.
0: Έλα, ρε. Αυτό το πράγμα είναι στρατό, δεν μου αρέσει. Όχι, μίτσο,
1: γιατί του το κάνατε αυτό,
2: έχεις δίκιο. Έτσι όπως το παρουσιάζει, έχεις δίκιο.
0: Όχι, όπως το παρουσιάζει. Παιδιά, έτσι είτε, πείτε και
1: εσείς. Έτσι είναι, έτσι είναι. Γιατί ψάχνεις πάρκινγκ και πας στο πεζοδρόμιο. Αμάξι, πώς πήγαινε σε πατήσει.
0: Ναι, μαλάκα, όρθιοι και έξω. Τι είμαστε σχολείο, τιμωρία είμαστε. Μαλάκα, αυτό δεν είναι ποτέ, είναι τιμωρία. Αυτό είναι τιμωρία. Στο τέλος θα περνάει ο δάσκαλος μας βαράει και το χέρι με το χάρακα. Και σε κάθε φάση που έχετε μαζευτεί το λεφό και λες γυρνάμε πέρα και ένα λεφόρο και σπάμε λες και μας κυνηγάνε τα μάτια. Έλα μαλάκα τώρα, εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, εντάξει. Μετά μας λέτε μας περίεργους και γέρους.
1: Έτσι είναι όμως τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνουμε, θα πρέπει να το αποδεχτούμε αναγκαστικά. Μας το έχουν
0: πλασάρει σαν κουλτούρα και καλά ότι είναι in και πάμε όλοι μαζί να καψιμεί. Άσε με ρε, εσύ, Μαρία.
1: Έχεις δίκιο τώρα, τι να σου πω, ότι ναι. Δεν έχεις δίκιο.
0: Και μου λέει,
1: δίκιο.
0: Και μου λέει ο φίλος μου, μου λέει γέρασε, μου λέει πάμε, μου λέει κανένα μωρό έξω. Και πάμε και βλέπουμε λεωφορεία, μηχανάκια, μας μουτζώνουν από το δρόμο και δεν θέλουν να περάσουν.
1: Συγγνώμη, είδες όμως ο φίλος σου πώς το περνάει. Μην κοιτάς εσύ τώρα που έχεις γίνει έξαλλος. Ναι. Το βλέπουν τύπου πάμε να δούμε κανένα μωρό, πάμε λίγο να πάρουμε τον αέρα μας.
2: Γεια σου, Μαρία, πάμε να δούμε κανένα μωρό.
1: Όχι, χρησιμοποιώ τα λόγια του φίλου του.
0: Ναι, ρε, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Μπορεί κάποιοι να περνάνε καλά.
1: Σου λέει γιατί στα μπουζίκια είναι καλύτερα που κάθεσαι όρθιος, ο Φώτης το λέει.
0: Και να ξέρεις
1: είναι στραπέζι 10 άτομα και είναι για 5. Έχει δίκιο κι αυτός τώρα.
0: Και ξέρεις ποιοι πάνε, ποιοι έχουν δημιουργήσει αυτή τη μόδα όλοι μαζί, άπεξο μαζί. Είναι οι ίδιοι που χορεύουν σε πανηγύρια στα Κουφοντισιά. Οι ίδιοι φασέ είναι αυτοί εκεί πέρα που είναι στα πανηγύρια και μας έχουν χαλάσει τα πανηγύρια. Οι ίδιοι είναι.
1: Γιατί σου έχουν χαλάσει τα πανηγύρια, τι κάνουν στα πανηγύρια, δηλαδή.
0: Ποια πανηγύρια. Μάκα έχει δυνατόν.
1: Όλα έχει γίνει μόδα τώρα τα πανηγύρια. Ναι, και πάνε όλοι.
0: Παλιά πηγαίναμε στα πανηγύρια και χορεύανε γέρι. Τώρα πάμε στα πανηγύρια και χορεύουν οι νέοι. Είναι δυνατόν. Το πανηγύρι είναι τέτοιο.
1: Γιατί λοιπόν, τώρα θα σου το απαγορεύσει εσύ.
0: Παιδιά, θέλω να σου πω αυτό το πράγμα. Να πηγαίνω να πιω ένα ποτό και να ακούω μόνο κόρνες να πάω να χεστεί. Πα για ποτό και ακού κόρνες, φίλε. Δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι τέτοιο. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα γιατί με ανεβάσατε, μου ανεβάσατε το.
1: Συγγνώμη και το ποτό το πληρώνεις κανονικά. Όπως
2: ναι,
1: μου
2: παιδί
1: λένε.
2: Μου, 10 ευρώ σε πλαστικό.
1: 10 ευρώ το σε πλαστικό.
0: Ναι.
2: Αφού θα κάτσει έξω, δεν σου πει στο γυάλινο.
0: Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα.
1: Παιδιά, τι λέτε.
0: Ναι. Και μετά να ψάξει να βρει και ένα κύκλο που να το ρίξει στο γυάλινο. Δεν έχει, δεν είναι. Αποποιεί το σερβιτόρο στα πάντα. Δηλαδή, εγώ.
1: Έχει δίκιο.
0: Αν το μαγαζί σου είναι εκεί και πίνω την πυρά μου, δύο στενά πιο κάτω, λέει σε ποιο μαγαζί ήσουν, στο μαύρο αγκάθι. Και είμαι 4 μαγαζιά πιο κάτω. Έλα, βρες με.
2: Εγώ το κλέβω το ποτήρι, μα είμαι έξω.
0: Ναι.
1: Τι εννοεί πάλι εσύ. Να σου πω, κλεψιμίκο μα έχει προκύψει εσύ.
0: Ναι, ρε. Μα δεν είναι σουλό. Σηκώνει από το σπίτι σου να πάω να πιει ένα ποτό και καταλήγει μόνο σου σαν μαλάκα στη μέση του δρόμου σαν ηλίθιο. Δηλαδή, είσαι με μια μπύρα έτσι. Λέει και έχει πάει να κάνει. Κάτι
1: όχι, κακό. Όχι, δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν, πάμε, παιδιά. Αφήστε με τώρα τέτοιο.
1: Μην τον φορτώνετε κι άλλο.
0: Πάμε για παιχνίδι, μην τραπίστε εσύ γιατί έχω φορτώσει τώρα.
2: Έλα, Μαρία. Ανέλαβε.
1: Λοιπόν, παιδιά, ήρθαν οι κουναβομαχίες. Στέλνετε το τηλέφωνό σας, το όνομά σας για να παίξουμε και να δούμε ποιος θα κερδίσει.
2: Το τηλέφωνο δεν θα το πεις.
1: Α, ναι, καλά. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2.
2: Καλά.

0: εδώ είμαστε μικρά μου κουνάπια, δεν αργήσαμε καθόλου, ζουλαπάκια μου μικρά και θέλω τα υγρά σας ρουθουνάκια, ξέρω όταν μυρίζουν κασέρι, είναι εδώ. Μικρά μου τροφόσκυλα, ήρθε η ώρα όπου σε πολύ λίγα λεπτά κάποιος ή κάποια θα βάλει 100 ευρώ κατευθείαν στο λογαριασμό του. Και σήμερα Δευτέρα θα μας παίρνει την Τρίτη Τετάρτη γιατί δεν μπήκανε. Ζητάμε συγγνώμη. Η νομική μας υπηρεσία ξύνεται. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Είμαστε και live στο TikTok. Live στο TikTok. Λευτέρη. Άνε, εγώ λείπτη μου. Είσαι έτοιμος. Δώσε το σύνθημα. Λοιπόν, Μαριό, ποιο το έχω
1: πάρει.
0: Αλεξία.
2: Καλημέρα.
0: Έλα, Αλεξία, παιδί μου. Αλεξία μου, 1, 2 ή 3.
2: Το 2.
0: Το 2 ή φιλενάδα η Αλεξία. Αλεξία, θα παίξεις με τον Δημήτρη. Μια χαρά.
3: Καλή αρχή.
0: Αλεξία, περίμενε στο ακουστικό σου να δούμε τον αντίπαλό σου.
3: Αντώνης.
0: Αντώνη, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αντουάν. Πάει για σου, αφού κατευθείαν. Αντώνη, 1 ή 3.
4: Το 1,
0: ο φίλος ο Αντώνης. Θα παίξουμε μαζί, swap! Swap. Άρα η Αλεξία θα παίξει μαζί μου και εσύ, Δημήτρη, θα παίξει με τον Αντώνη.
3: Κάνα πρόβλημα.
0: Λοιπόν, είσαι εντάξει?
3: Μια χαρά.
0: Δεν θα πάρει κάποια βοήθεια άλλη?
3: Είμαι εντάξει.
0: Είσαι εντάξει?
3: Είμαι εντάξει.
0: Όταν θα κερδίσει με τον Αντώνη?
3: Είμαι μια
4: χαρά. Βοήθεια, Δημήτρη, καμία βοήθεια δεν
3: χρειάζεται. Αντώνη, ακούγεσαι λίγο επικίνδυνο.
0: Λοιπόν, Αλεξία και Αντώνη, τα που παίζουμε, το ξέρετε το παιχνίδι? Να πω του κανόνε ή το ξέρετε?
2: Το ξέρει.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Αλεξία, συγγνώμη που στη χάλασα, αλλά ο Αντώνης ακούγεται, δεν ξέρω το παιδί.
3: Ακούγεται. Γιατί δυνατό ακούγεται.
0: Ακούγεται υπερβαλικά μεγάλο βλήμα. συγγνώμη, Αντώνη.
4: Ελεύθερα.
0: Απ' τη φωνή μπορεί να είσαι ρε φίλε Αϊνστάιν, αλλά από τη φωνή η Αλεξία μου ακούγεται πιο έξυπνη. Συγγνώμη.
4: Εντάξει, μια χαρά.
0: Μπορεί από κοντά. Μην μου το παίζει εμένα η ιστορία μου, μαρτία μου. Αλεξία.
2: Παρακαλώ.
0: Να σου πω, έχει το μυαλό μέσα. Πόσο χρόνο είσαι?
2: Είμαι
0: 41.
3: Αντώνη,
0: είσαι πόσο είσαι?
4: 28.
3: Μια χαρά.
0: Εντάξει, έλα τώρα, άμα δεν κερδίσουμε τα μόμολα, Αλεξία, θα είμαστε καλύτερα.
2: Ναι, τώρα για πάμε να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Λοιπόν, ποιο είναι? Εγώ με την Αλεξία, με ποιον παίζουμε?
1: Μπλε.
3: Πάμε πουρά.
0: Αλεξία, είσαι έτοιμη?
2: Έτοιμη.
0: 3, 2, 1, πάμε. Αλεξία μου, τραγούδι του Νότι Σφαγιανάκη. Όχι γλαβιόλα, ένα άλλο τέτοιο. Όχι. Όχι άλλο που είναι, ρε παιδί μου, θυμίζει και ΚΚΕ το χρώμα του. Η άλλη, ή που έχει και που τρώμε και τους τέτοιους της. Ή που βγαίνει
2: το
0: και
2: παρούνα.
0: Να... Μπράβο. Χθες πήγα για ένα τέτοιο και να μου κόψει στα άκρα. Εσείς οι γυναίκες το κάνετε το?
2: Μανικιούρ.
0: Ναι, λοιπόν, πάσω.
2: Πάσο.
0: Ωραία, δύο, μια χαρά.
3: Και αν δεν χάνετε χρόνο με την παπαρούνα.
0: Με παπαρούνα δεν, εντάξει, μια χαρά, δύο. Μια χαρά, μην μιλάς καθόλου, φιλενάδα.
3: Αντωνή. Λοιπόν, γρήγορες απαντήσεις θέλω από σένα. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Αντώνη, μόνο ο Θεός μπορεί να βάλει το χέρι του και να κερδίσετε.
4: 3, 2.
0: Αντώνη, πόσο χρόνο είσαι, φίλε?
4: 28.
0: Με τι ασχολείσαι, μην κοντράρεις.
4: Οδηγός.
0: Μάλιστα, πάμε. 3, 2, 1, πάμε.
3: Λοιπόν, όχι το 5 ή το 4 που έχει το Assassin's Creed, το άλλο. Η πράσινη ή τέτοια. Όχι τη Sony, το άλλο.
4: Πάσο.
3: Δεν το έχουμε, όχι, άκουσε με. Όχι τη Sony, το άλλο ρε παιδί μου. Όχι το Nintendo.
4: Ubisoft. Όχι το PlayStation, Xbox.
3: Ωραία, ναι. Πες πάσο.
4: Πάσο.
3: Ο James Bond ήταν. Τι ήταν ο James Bond? Παιδί μου, τι είναι ο James Bond, ο Πουαρό. Ναι, να ρε.
0: Τι ήταν ο James Bond.
3: Ρε Αντώνη, μυστικό. Μυστικό πράκτορα. Αργήσαμε, έκανε πολύ ώρα.
4: Είχε δίκιο ο Φάνης τελικά.
3: Είχε δίκιο, Αντώνη, είχε δίκιο.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια, φιλενάδα.
3: Δεν είχε τα έντερα, τον έκανε swap.
0: Συγχαρητήρια, φιλενάδα μου Αλεξία. 100 ευρώ δωρεπιταγή, όχι δωρεπιταγή, 100 ευρώ θα μπουν στο λογαριασμό σου και 100 σαντιμέτρια θα μπουν στον Δημήτρη στο λαδιά.
3: Άρε, πού τα βρήκε τα 100.
0: Φίλες και φίλοι, έρχεται η ψεύτικη ξανθιά.
3: Έρχεται Hyperlock.
0: Η ψεύτικη ξανθιά, α, όχι.
3: Έχουμε Hyperlock.
0: Hyperlock και σήμερα.
3: Ναι, και αυτή την εβδομάδα.
0: Περίμενε, εσύ βαμμένη ξανθιά, περίμενε. Λοιπόν, έχουμε να δώσουμε άλλα 100 ευρώ δωρεπιταγή από τη Hyperlock. Δεν κουνιέται κανένα. Μίτσο τηλέφωνο. Λοιπόν. Πάμε. Η Ράνια τη σημειώνει, μάλλον. Ότι τι για μάθημα πα. Ναι, άκου, ήρθε το φυτώμα. Απίστευτο.
3: Έχουμε τον Νίκο.
0: Ο φίτου κλασ. Σημειώνει και στο ραδιόφωνο, ναι. Ποιον έχουμε?
3: Νίκο.
0: Νίκο! Ναι. Αν δεν το σηκώσει ο Νίκος, πάμε σε άλλον. Νίκο. Νίκο. Άμα δεν το σηκώσει ο Νίκος, έχασε τα 100 ευρώ δωρεπιταγή από τη Hyperlock. Νίκο. Παιδιά, όποιος δεν ακολουθεί τα κουνάβια καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, παίρνει
1: το.
0: Τα χάσε ο Νίκος τα 100 ευρώ από τη Hyperlock. Γιατί θα μου πεις, μπορεί να πήγε μια τουάλετα, μπορεί να πήγε κάτι. Έτσι είναι η ζωή, είναι σκληρή. Πάμε. Επόμενος επιλαχών Χούσα Χίτος. Πάμε.
3: Λοιπόν, παίρνω Μέρι.
0: Μέρι. Για να δούμε τη Μέρι. Έλα Μερούλα, αν δεν το σηκώσει και η Μέρι, πάμε στον επόμενο.
3: Για πάρε.
0: Μέρι, Μέρι, Μέρι. Για να δούμε. Τη Μέρι. Έχουν τώρα τι, παίρνουν. Μέρι. Το σήκωσε. Παρακαλώ. Μέρι, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Μικρή μου κάμπια, πόσο χρόνο είσαι?
5: 34.
0: 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα Hyperlock για πάρτι σου.
5: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια πολλά, μικρή μου κάμπια. See you. Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο. Έρχεται η Ράνια. Φιλούθια.

0: ώρα. Είναι 10.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892.
4: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Να δω

0: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Πάλι σχολή.
7: Πάλι γραφείο.
8: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Previously. Στα κουνάρια.
12: Καλημέρα, Λενιό μου, καλημέρα. Εσύ δικό σου τάφο έχεις έτοιμο?
13: Φυσικά.
12: Τι είδες?
0: Όντως.
13: Οικογενειακό. Εννοείται, βεβαίως. Και εκεί πέρα βάζω και τα αγαπημένα μου αντικείμενα.
12: Βέβαια, βέβαια.
0: Τι εννοείς?
13: Εγώ έχω βάλει του παιδιού μου, ας πούμε, το πρώτο παπούτσάκι.
12: Ναι.
13: Τα δόντια των παιδιών.
0: Ποια δόντια?
14: Τι θα κάνεις με τα δόντια των παιδιών σου?
13: Όταν τους πέθανε. Τα πρώτα, τα νεογυλά.
12: Φιλενάδα, δεν το περίμενα. Εντάξει, είναι παραδοσιακή.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Δυναμικό ξεκίνημα με Bruno Mars, πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, παιδιά. 28 Σεπτεμβρίου πάει και αυτός ο μήνας. Ούτε που το καταλάβουμε, ειδικά και με τις βροχές όμως. Έχουμε μπει σε φθινοπορεινή τροχιά. Το παίρνουμε απόφαση σιγά-σιγά όλοι εμείς που είμαστε καλοκαιρινοί τύποι. Τι κάνετε, πού είστε και πώς περνάτε και πώς έχει ξεκινήσει η μέρα αυτή για εσάς. Βάσο μου, τι ωραίο μήνυμα ήταν αυτό συμπαράσταση, αυτά που ακούω από το Φάνη. Με λέει και φυτό, με λέει και ψευτοξανθιά, με λέει και μπεκάτσα. Όλα με στολίζει για να μένει έτσι καλά η μέρα και η εβδομάδα. Να δώσουμε ευχές και σε όσους γιορτάζουν. Ο Χαρίτων, ο Χαρίτωνας, ο Χαρίτος, η Χαριτό, ο Αλκίσον, ο Βαρούχ και ο Νεόφυτος. Χρόνια πολλά. Το Βαρούχ πρώτη φορά, η αλήθεια είναι ότι ακούω αυτό το όνομα. Έχει ένα ενδιαφέρον όμως. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Έχω πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Έχω μια έρευνα η οποία απασχολεί πολύ κόσμο και εσείς με εμπνεύσατε, για το bread crumping. Τα ψίχουλα που μας δίνουν και μας συντηρούν το ενδιαφέρον. Έχω πάρα πολλά και έχω και μουσικές καταπληκτικές.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά, πολύ χορευτικά, παιδιά. Έτσι θα το πάμε σήμερα για την αρχή εβδομάδα και θέλουμε δυναμικά ξεκινήματα γενικότερα. Και μου έχετε ξεκινήσει κι εσείς πολύ δυναμικά τα μηνύματα. Θέμη μου, τι κάνεις? Χαμός μου, λέει, πρωί-πρωί με φάνη. Βρήκες λίγο ηρεμία τώρα? Ναι, όταν φεύγει, αλήθεια είναι ότι παίρνω μία ανάσα. Μέχρι μπεκάτσα και κάμπια αντέχω. Μετά όταν το χοντρένει αρχίζω και τρελαίνομαι. Αυτά τα αντέχω και μου αρέσουν κιόλα. Δηλαδή, αν δεν με πήκε μπεκάτσα, ανησυχώ, για να είμαι ειλικρινή. Κατερινάκι μου, τι γίνεται με το Σκορπιό? Τώρα θα συνεννοηθούμε πολύ ωραία για τα πρώτα ραντεβού, γιατί έχουμε και θέμα που έχει να κάνει με όλο αυτό που περνάμε οι περισσότεροι. Η Βασούλα μου, αχ, τι μου στέλνεις, Σαββορέ, τύπο, όπου τρελαίνομαι. Ήτανε καλό, σε ζηλεύω, παιδιά. Ζηλεύω, όταν τα βλέπω αυτά, ζηλεύω. Η Ελίνα, καλημέρα, Ράνια μας, άστα να λέει. Τα έχετε ακούσει κι εσείς χρόνια τώρα. Ναι, Ελινάκι μου, πολύ δυναμικά το πάμε. Έχουμε ανεβασμένη διάθεση, δεν μας ρίχνει κανένας φάνης. Και ο Ανάργυρος μου λέει ότι έχει κάνει και αυτός δυναμικό ξεκίνημα σήμερα, χωρίς ταλαιπωρία στη δουλειά. Έτσι θα σε πάει και όλη η εβδομάδα, είμαστε αισιόδοξοι. Για να δούμε όμως τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης, παιδιά. Έντονη κίνηση στον Κηφισό πάλι, κυρίως στο τμήμα από Εγάλο και Περιστέρη προς Νέα Ιωνία, καθώς και καθυστερεί στην περιοχή του Κόμβου κοντά στη Νέα Ιωνία. Πάλι κόκκινα τμήματα φαίνονται επίσης στην Κηφισίας κοντά στο Μαρούσι, στη Μεσογείο προς το κέντρο και σε δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο κέντρο κόκκινα σημεία κλασικά εκεί στην Ομόνοια και κυρίως στη διαδρομή προς το Σύνταγμα και τη Βασιλίση Σοφίας και στην Καλυθέα. Έχει την κινησούλα του σήμερα. Δεν θα σας το κρύψω, αλλά έχει και φανταστικές μουσικές. Αν μένει συντονισμένος εδώ. 892.

0: Music 892.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social.

0: η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
7: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής. ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

Τζούγκελ, Εντόργιο, ένα κομμάτι που αγαπάτε πάρα πολύ και ζητάτε. Και εγώ φυσικά κάνω και χατήρια εδώ. Καλημέρα στον Πίτερ, το φίλο μου. Ξεκίνησε πολύ όμορφη εβδομάδα. Ναι, ρε παιδιά. Πολύ όμορφη και πολύ τυχερή εβδομάδα. Αρχίζουμε και συνηθίζουμε λίγο και τον καιρό και τώρα είμαστε σε άλλο mood. Ο Αναστά, αχ, Αναστάση μου, τι ωραία λόγια είναι αυτά που μου λες. Καλή εβδομάδα, τέτοια θέλω να ακούω για να ξεπερνάω την κακοποίηση την πρωινή που ζω με το Φάνη. Ο Αλέξανδρος, πάμε δυνατά, ο φίλος μου Αλέξανδρος, κάθε μέρα εδώ σας θέλω, τους σταθερούς. Θέμης, λέει, ήρεμος σαν πουλάκι. Πολύ χαίρομαι, επειδή έχει ξεκινήσει πολύ καλή εβδομάδα αυτή, η αλήθεια είναι. Θάνο, δεν έχω λόγια. Όταν με λες κυτρινό μαύρη τσούπα, κάτι παθαίνω. Ελληνάκι μου, έχουμε να πούμε για το bread crumping, άπειρα πράγματα. Αυτό που έχω να σας πω τώρα όμως είναι ότι στην παρέα μας έχουμε και τον Γερμανό, μην το ξεχνάμε αυτό. Όταν λοιπόν στην παρέα το ένα σκούτερ μένει, το smartwatch βίνει και το laptop κρασάρι, η λύση είναι μία. Σοβαρό σέρβις στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, κάθε συσκευή βρίσκεται στα σωστά χέρια. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμη λόγος, παιδιά, για να πάμε. Έχει 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, laptop και smartwatch. Αν λοιπόν κάποια από αυτές τις συσκευές έχει μείνει, τι κάνετε? Πηγαίνετε φυσικά στο Γερμανό.

Επιστρέψαμε με Ριάννα στα 53 λεπτά μετά τις 10. Συνεχίζω να διαβάζω μήνυματά σας. Τάκη μου, γιατί μου αργείς, γιατί μου αργείς στα δελτία κίνησης και καιρού, τι έχει συμβεί στη σχέση μας? Εγώ τους σταθερούς τους θέλω στην ώρα τους. Αποσυντονίζομαι και έχω και παράπονο, είμαι εγώ και Ρίνα. Θανούλη μου, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Τα φιλιά μου στην πρωτεύουσα. Τι γίνεται εκεί, για πες, πώς είναι ο καιρός? Εδώ πέρα την έχουμε την αστάθεια, αλλά την έχουμε συνηθίσει κάπως. Διαβάζω και για την Πανσέλινο, παιδιά του Σαββάτου. Ήταν ισχυρή. Είναι η Πανσέλινος, λέει, του Καλαμποκιού, αλλιώς της Συγκομιδής. Και αστρολογικά τι μας κάνει? Μας βάζει να ξεκαθαρίζουμε θέματα. Είμαστε πολύ κάθετοι και αυστηροί. Και στέλνουμε και παρορμητικά μηνύματα χωρίς δεύτερη σκέψη. Άφιλτρα, χωρίς ανάσα. Πρέπει να το δούμε αυτό πιο αναλυτικά. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφω να τα δούμε όλα παρεούλα.

είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buonti Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Και την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφές σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Buonti Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buonti Craft. Μην το χάσεις!

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
8: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: το σήμερα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Previously,
6: στα κουνάβια.
5: Λοιπόν, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939892892 παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε πάρε 3, δώσε 2.
7: Πάρε 5, δώσε 3.
5: Πάρε 5, δώσε 3.
7: Όχι, δεν δίνουμε 3. Τα 3 θα τα πάρουν από το Φάνη. Εμείς είμαστε πάρε 5, δώσε 3.
8: Ζητάω συγγνώμη, αν μη τι άλλο, το επίπεδο της εκπομπής είναι πολύ χαμηλό.
9: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

με Bad Bunny επέστρεψε, γιατί έχω και εγώ τις αδυναμίες μου, παιδιά. Δεν μπορώ. Μ' αρέσει πάρα μα πάρα πολύ και το λέω. Το λέω και το πρωτοφωνάζω. Φιλάκια πολλά στη Θεσσαλονίκη, ηλιακάδες βλέπω και ακούω και εντάξει, ζηλεύω, η αλήθεια είναι. Εγώ δεν έχω τελειώσει τα μπανάκια μου ακόμα. Θέλω ακόμα ένα μήνα μέχρι να το πάρω απόφαση ότι έχουμε μπει στην φθινοπορεινή τροχιά. Σας υποσχέθηκα ζώδια προηγουμένως, παιδιά, και έχω εδώ πέρα τα ζώδια που θα χωρίσουν μέχρι να εκπνεύσει ο μήνας, δηλαδή σε 2-3 μέρες. Τι πόσες έχουν μείνει, τα πράγματα δεν θα είναι καλά, γι' αυτό μην τους ζορίζετε πάρα πολύ. Ξεκινάω με τους Σταύρους. Η Αφροδίτη απέναντί σου σε βάζει να δεις αν η σχέση έχει αμοιβαιότητα ή απλώς συνήθεια. Αν νιώσεις ότι δίνεις πάρα πολλά, δεν θα το καταπιείς άλλο. Καρκίνη, Ελίνα, άκου. Κρατούσες μέσα σου παράπονα και τώρα βγαίνουν όλα μαζί. Η ένταση μπορεί να φέρει τη μεγάλη κουβέντα ή τουριστική απομάκρυνση. Πω, δεν του στόχα. Η καρκίνη είναι πιο συγκαταβατικά ζώδια. Ζυγή, είναι η εποχή σου, άρα κάνεις ξεκαθαρίσματα. Είμαστε πραγματικά μαζί ή απλώς το αφήνουμε να πηγαίνει. Δεν αντέχεις άλλο τα θολά τοπία. Σκορπιή, με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου ζητάς βάθος, πίστη και αλήθεια. Ό,τι μοιάζει επιφανειακό, μισό ή υποπτό, θα κοπεί μαχαίρι. Και για το τέλος, τα λιοντάρια, από τις 27 και μετά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Περισσότερος εγωισμός, περισσότερες απαιτήσεις, λιγότερη διάθεση για υποχωρήσεις. Αν υπάρχει κρίση, τώρα θα γίνει το μεγάλο μπαμ. Παιδιά, προσοχή αυτά τα ζώδια.

Επιστρέψαμε με την υπέροχη φωνή του Teddy Swims, εξαιρετικά αφιερωμένο στο Στέφανο, τον φίλο μου. Το κουνάβι αυτό το φυλακισμένο που βρήκε την άκρη. Καλή ελευθερία, παιδιά. Εδώ είστε πάντα ευπρόσδεκτοι. Και φυσικά, τι έγινε. Α, ωραία, λάθος χαλί. Τρομερό. Επιστρέψαμε. Γίνεται και αυτό. Όταν πάμε να μιλήσουμε για το Φάνη, όλο κάτι γίνεται ανάποδα. Το έχετε παρατηρήσει αυτό? Και στο Θανούλη μου, Θάνο, θέλω και άλλα βίντεο με δελφίνια. Θέλω να τα δεις και να μου τα στείλεις. Λοιπόν, παιδιά, το σημερινό μας θέμα είναι το bread crumbing, δηλαδή τα ψίχουλα ενδιαφέροντος, να τα πω, όχι αγάπης. Ψίχουλα ενδιαφέροντος που μας δίνει κάποιος που βγαίνουμε. Δηλαδή, τα μηνύματα που είναι αραιά, κάτι like στα social, κάτι μου έλειψες από το πουθενά ενώ έχει εξαφανιστεί. Και κάπως σε κρατάει, γιατί έρχεται μια οικειότητα που σου αρέσει και μετά παγώνει και μετά ξανά. Και αυτό το πράγμα συντηρεί μια κατάσταση αναμονής που δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Έχει το ενδιαφέρον του, αλλά κάποια στιγμή κουράζει. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον το πραγματικό στην έρευνα, ότι σε μελέτη λέει με 626 ενήλικες, όσοι ανέφεραν ότι είχαν βιώσει αυτό το bread crumping, τα ψίχουλα δηλαδή, ανέφεραν μεγαλύτερη μοναξιά από ότι όταν είσαι πραγματικά μόνος, και αίσθημα αδυναμίας και χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή. Είδες, Θέμη μου, τι ωραία που μου τα λες. Μου λες ότι άμα δεν βρεθεί το καλό, καμία έκπτωση. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Περιμένω μηνύματά σας.

0: Music 892.
1: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
2: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
9: Α, εδώ είναι καλέ. Τι έπαθες?
8: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
9: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
8: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
9: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
8: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
9: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
11: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
15: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

Loser για τη φίλη μου τη Βάσο, αγαπημένο κομμάτι, πολύ ιδιαίτερο, λατρεμένο θα έλεγα αυτή την εποχή. Λοιπόν, στην έρευνά μας εμείς συνεχίζουμε. Παιδιά, τι γίνεται? Πάλι το ίδιο χαλί έπεσε, δεν ξέρω τι σημαίνει σήμερα πραγματικά. Λοιπόν, το Ελληνάκι μου λέει για την έρευνα λοιπόν που κάνουμε με το breadcrumbing, ότι δεχόμαστε την αγάπη που πιστεύουμε ότι αξίζουμε. Πολύ σωστά τα λες. Άμα η αυτοεκτίμηση είναι στον πάτο, εννοείται ότι και με τα ψίχουλα είσαι χαρούμενος. Εδώ πέρα όμως διαβάζω και στην έρευνα τι χαρακτηριστικά έχει αυτός που το κάνει. Ανάγκη για επιβεβαίωση, δηλαδή έχει ένα θέμα με το εγώ του. Φόβο δέσμευσης ή απόρριψης, οπότε θέλουν τα ωφέλη μιας σχέσης χωρίς όμως τις ευθύνες της. Συναισθηματική ανασφάλεια, κρατούν ανοιχτές πόρτες παντού, έχουν ανοιχτά μέτωπα, δεν ότι ασχολούνται μόνο με εσάς. Όποιοι δεχόμαστε τα ψίχουλα αγάπης, ενδιαφέροντος τα έλεγα. Και ναρκισσιστικά στοιχεία, γιατί υπάρχει και συνειδητή λιτακτική ελέγχου και χειραγώγησης. Και υπάρχουν και λύσεις, θα επιστρέψω με τις λύσεις. Πάνω δεν ξέρω αν το έχεις πάρει σοβαρά το θέμα. Λίγα ψίχουλα αγάπης μου λέει ότι γυρεύει. Δηλαδή, εντάξει, τι να πω τώρα. Πάρε μας τα σοβαρά και στείλε μας, παρακαλώ. Το επόμενο για τον Τάκη.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά, πάρα πολύ ανεβαστικά στα 43 λεπτά μετά τις 11, παιδιά, και ήρθε η ώρα για δωράκι. Δωράκι μαγικό, lovely τσάντες, παιδιά, είναι καταπληκτικές αυτές τις τσαντούλες, έχω να το λέω. Όταν η τσάντα μιλάει ελληνικά, λέει Lovely, το brand που κάνει τις τσάντες να μοιάζουν με fashion statements και όχι απλά αξεσουάρ. Κάθε κομμάτι της Lovely είναι χειροποίητο, μοναδικό και φτιαγμένο για γυναίκες που ξέρουν ότι το στυλ δεν είναι θέμα τάσης, αλλά είναι περισσότερο θέμα attitude. Μοναδικά vibes. Η Lovely δεν ακολουθεί, παιδιά, δημιουργεί. Βρες τις συλλογές της Lovely στο www.lovelyhandmade.gr ή στο Instagram @lovelyhandmade.gr. Made with love in Greece. Αυτή την περίοδο μπορείτε να βρείτε τις αγαπημένες σας τσάντες με μια τεράστια έκπτωση έως 50%. Και τι κάνετε λοιπόν για να κερδίσετε το δωράκι? Είναι πάρα πολύ απλό. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Music 693-9-892-892 γράφοντας Lovely και το ονοματεπώνυμό σας, και πρόκειται για δωράρα. Όχι, δωράκι, είναι πραγματικά ένα μαγικό δώρο. Καλή τύχη σε όλες. Περιμένω τις συμμετοχές σας.

υπέροχο κομμάτι, Angels, Randy. Και το αφιερώνω εξαιρετικά σε ένα φίλο, στο Βασίλη. Βασίλη μου, τι ήταν αυτό που μου πες τώρα, τι ήταν αυτό το πράγμα που άκουσα? Μόλις βγήκε από το HR ο φίλος μας, παραιτήθηκε από τη δουλειά και ακούει και το κομμάτι το αγαπημένο. Είναι σημαδιακό. Κάτι δείχνει τώρα αυτό ότι είσαι σε καλό δρόμο. Άφησες πίσω σου κάτι που μάλλον σε φθείρει και πάμε για τα καλύτερα. Τα καλύτερα παιδιά είναι μπροστά μας. Και ο Πίτερ, τραγουδάρα, ναι, παιδιά, είναι τραγουδάρα. Και πάει πακέτο και με μία παρέτηση. Και πάμε για ωραίες αλλαγές. Γιατί πραγματικά και αυτό που λες σημάδι, εγώ το πιστεύω. Κάτι γίνεται, δεν είναι τυχαία κάποια πράγματα. Συνεχίζω εγώ με την έρευνα. Μου λέτε όλοι ότι έχετε υποστεί breadcrumb και τον τελευταίο καιρό. Τα σημάδια, επειδή με ρωτάτε, είναι πάρα πολύ απλά. Ασυνεπής επικοινωνία, ασάφεια, θολά τοπία και έλλειψη δέσμευσης, λόγια χωρίς πράξη, συνέχεια θα βγούμε, θα κάνουμε, θα πάμε το ταξίδι και τίποτα δεν γίνεται ποτέ. Ανισορροπία στην προσπάθεια, ο ένας πρόχνει πάρα πολύ, άλλος είναι αδιάφορος. Και επικοινωνία με δικούς του όρους ή δικούς της, όποτε θέλει αυτός ή αυτή, και εσείς μια ζωή παθητικός δέκτης. Αυτό δεν νομίζω ότι έχει κάποια λογική να το επομένει κάποιος. Συνεχίζω με μουσικάρες.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 12.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
1: Music 892.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Να δω

0: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
1: Α, ένας κύρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Previously, στα κουνάβια.
12: Τι θα μας τραγουδήσεις, φιλενάδα?
13: Παιδιά, θα πω κάτι φθινοπορεινό και θλιμμένο, θα έλεγε κανείς.
12: Είμαστε σε διακατάσταση.
13: Ωραία. Έχω τόσα βράδια να σε δω.
12: Ωραία.
13: Και περιμένω. Μέσα μου ένα λόγο τυφλό.
12: Δεν είναι άσχημη.
13: Αγριεμένο.
12: Δώρο. Δεν σου πω, θες black coffee εσύ ή θες σε ρολόι?
13: Θέλω black coffee.
12: Black coffee, αυτό το πήρες στην αξία σου.
14: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να του

Πόπο, εντάξει. Τα ακούς και ταξιδεύεις απλά. Πας κάπου αλλού. Ηλιοβασιλέματα, νύχτες μαγικές και κάπως καλοκαιρινές, θα το πω αυτό. Εγώ έχω τον καημό μου τώρα που φεύγει το καλοκαίρι. Το αποχαιρετώ με λίγο πένθος, παιδιά. Δικαιολογούμε, νομίζω. Λοιπόν, για το bread crumping που μου λέτε ότι και στην εργασία συμβαίνει, φυσικά και συμβαίνει. Και εδώ έχω τον Peter που υποστηρίζει το φίλο μας τον Βασίλη, που μόλις τώρα παραιτήθηκε και μου λέει: πάω κι εγώ, HR. Τι έκανε ο παλίκαρος. Ναι, ρε παιδιά, αυτά καλύτερα είναι μπροστά. Γιατί να συμβιβαζόμαστε τώρα με τα ψίχουλα. Και ο Πάνος μου στείλε ένα ωραίο μήνυμα. Πούντο, πούντο. Α, ναι, συμφωνώ. Εγώ θα έλεγα, λέει, πιο μόνος είναι αυτός που το κάνει παρά αυτός που το δέχεται. Πιο μόνος. Παίρνοντας, λέει, παράδειγμα από τον εαυτό του. Άρα, πάνω με εσύ ψίχουλα δίνεις τις σχέσεις και μετά αναρωτιέσαι γιατί είσαι μόνος και μας παραπλανείς. Υπάρχει εξαπάτηση εδώ πέρα, δηλαδή, ξεκάθαρη. Θέμη, εγώ το ξέρω για σένα και την κοινότητα τη συγκεκριμένη. Μόνο αγάπη και συνέστημα και δεν κρύβουμε τίποτα και αυτό είναι και το υγιές. Συμφωνώ. Να θυμίσω, παιδιά, ότι στην παρέα μας έχουμε και το Γερμανό. Όταν μια συσκευή μας μένει στα χέρια, τι κάνουμε και χρειαζόμαστε σοβαρό σέρβις. Φυσικά και πάμε στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις τεχνολογίας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Η συσκευή σας είναι σίγουρα στα σωστά χέρια. Και τώρα έχουμε και 25% έκπτωση στην επισκευή, σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Όλα αυτά μόνο στο Γερμανό.

End of beginning, αγαπημένο, έτσι τρυφερό, συναισθηματικό και το φίλο μου τον Άγγελο που μου το ζήτησε. Ιδέες, κρατάω υποσχέσεις, Άγγελε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μου ζητήσετε κάτι και να μην σκιστώ για να το κάνω, αρκεί να υπάρχει εδώ πέρα στην playlist. Κοράντο ή Κοραντό, ρε παιδιά. Πρέπει να μου πεις πού τονίζεται αυτό το όνομα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πού ήσουν τόσες ώρες, τους σταθερούς σας θέλω εδώ από νωρίς. Λοιπόν, για το breadcrumbing, παιδιά, μου λέτε όλοι ότι δίνεται αγάπη απλόχερα και ο Αλέξανδρος, ο φίλος μου, πού είσαι βρε Αλέξανδρε, τώρα το διάβαζα. Ναι, μου λέει και ο Αλέξανδρος, προτιμώ να είμαι στο μηδέν για τους ανθρώπους μου, είμαι πολύ καλύτερα. Όταν οι άλλοι είναι καλά, περνάω καλά και εγώ μαζί τους. Σωστά, συναισθηματικά όλοι είστε διαθέσιμοι. Ποιος το κάνει λοιπόν το breadcrumbing, αφού όλοι είμαστε έτσι? Αυτό θα ήθελα να ξέρω. Γιασμίν, η Γιασμίν μου αρέσει γιατί είσαι αυστηρή. Για το breadcrumbing μου λέει θα δώσω ευκαιρία 10 μέρες με 2 εβδομάδες ή θες ή δεν θες και άντε γεια. Υπέροχο. Έτσι τα θέλω αυτά τα όρια, να είναι άκαμπτα. Πάμε όμως και σε κάτι άλλο. Την 5η, παιδιά, 1η Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα καφέ και από τις 7 μέχρι τις 10 τα κουνάβια μας, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν live από το Μέντα Κόφι στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Με κάθε καφέ στο συλλεκτικό ποτήρι Μέντα X Bounty Craft τραβάς και κερδίζεις. Ενώ τρεις τυχεροί θα κερδίσουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέφασε το Μέντα Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για ταξίδια iPhone 18 το Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. 5η, 1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα καφέ, μην το ξεχάσετε και μην το χάσετε.

χορέψαμε με πολύ πολύ γλυκιά διάθεση. Too sweet για τη φίλη μου την Αρετή. Στέλνει χαιρετίσματα στα παιδιά που πάνε στο HR και δηλώνουν παραιτήσεις. Αν και ψάχνει η ίδια δουλειά σε αυτό το χώρο. Αρετή μου, θα σου φέρουμε γούρι. Φέρουμε πάντα γούρι και στα παιδιά που παραιτήθηκαν ή θέλουν να παραιτηθούν. Πάμε για καινούργια ξεκινήματα. Βέβαια, η πανσέλινος του Καλαμποκιού μας λέει ότι δεν πρέπει να παίρνουμε τις αποφάσεις με την παρόρμηση και θέλει κρύο αίμα σε αυτά. Θέλει μια ψυχραιμία. Οπότε πάμε ψύχρεμα για τα καλύτερα. Όχι βεβαιασμένες κινήσεις και μετά να μετανιώνουμε. Φεύγω λοιπόν από αυτό το θέμα και πάμε σε ένα αγαπημένο, γιατί είναι ιερός ο σκοπός. Το λέω και το ξαναλέω. Βρισκόμαστε, παιδιά, κυριολεκτικά μία ανάσα πριν το 18ο Greece Race for the Cure. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, το πεδίο του Άρεως και όλο το κέντρο της Αθήνας θα γεμίσει με χαρά, δύναμη και ελπίδα. Πάμε όμως να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ο αγώνας δρόμου 5 χιλιόμετρων ξεκινά στις 9 παρατέταρτο. Ο περίπατος στις 10.30 και μετά τον τερματισμό επιστρέφουμε φυσικά όλοι και όλες στο πεδίο του Άρεως για να χειροκροτήσουμε τους πρώτους και τις πρώτες δρομής, τις μεγαλύτερες ομάδες της διοργάνωσης και φυσικά τις μεγάλες πρωταγωνίστριες της ημέρας, τη Survivor μας. Σας περιμένουμε, να μην λείψει κανείς.

0: είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buonti Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Και την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφές σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Buonti Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buonti Craft. Μην το χάσεις!
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι.
10: Δι κουαλίτα.

0: μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό.

Με Justin Bieber επιστρέψαμε και έριξα μία ματιά στον καιρό, γιατί αυτά τα ups and downs, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Και για τα κρυώματα, βλέπω εδώ πέρα ότι έχει ξεκινήσει λίγο το κρύωμα. Το κρύωμα πάει σύννεφο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει σήμερα και αύριο. Είναι καλά τα πράγματα, να μένετε ηλιοφάνεια. Λίγες βροχούλες και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίας. Εγώ το πρωί τη νιώθω έτσι. Την πρώτη γκρέδα την παίρνω το πρωί. Θυελώδης όμως η άνεμη που Τετάρτη, 8 μποφόρ διαβάζω και θερμοκρασίας 18 βαθμούς Κελσίου. Με δύο πρόσωπα δηλαδή αυτή την εβδομάδα ο καιρός. Πραγματικά θα πρέπει να προσέχουμε. Εγώ μέσα σε μία μέρα είχα ανάψει και air condition και καλόριφερ ταυτόχρονα. Αυτό έχω να δηλώσω. Τα νεύρα μας είναι κρόσια. Πάμε όμως σε κάτι πιο χαρούμενο, πιο ευχάριστο. Ότι όταν μία συσκευή μας μένει στα χέρια, όχι, αυτό δεν είναι το ευχάριστο. Το ευχάριστο είναι ότι υπάρχει ο Γερμανός. Όταν χρειαζόμαστε σέρβις, πάμε μόνο στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, η συσκευή μας είναι στα σωστά χέρια και έχουμε και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Μην το ξεχνάτε, παιδιά, μην σας πιάνει πανικός. Είναι ο Γερμανός εδώ κοντά.

Επιστρέψαμε πολύ δυναμικά, για πολύ λίγο όμως, γιατί εγώ κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, αφού πρώτα ρίξω μία ματιά στο χάρτη, να δούμε τι γίνεται και από κίνηση, παιδιά. Βλέπω καλά πράγματα, ο Κηφισός φαίνεται πράσινος κυρίως, με καθυστέρηση κοντά στη Νέα Ιωνία και τον κόμβο της Αττικής Οδού. Στο κέντρο όμως υπάρχουν σοβαρές επιβαρύνσεις γύρω από την Αθήνα και προς τη Βασιλή Σοφίας, Κηφισίας και Κηφισίας και στα δύο ρεύματα βλέπω. Εντάξει, τα γνωστά. Η Αττική Οδός φαίνεται σε μεγάλο μέρος πράσινη, αλλά έχει έντονο κόκκινο στον κόμβο με τον Κηφισό. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, υποφερτή είναι η κίνηση, είναι η ώρα καλή αυτή. Όποιος θέλει να κάνει δουλειές του βγαίνει τώρα, γιατί μετά δεν ξέρω. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί, παρεούλα, αύριο στις 10. Ακολουθεί Ελένη Βουλγαράκη. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Music 892.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
9: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
10: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
13: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής. ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
15: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
17: Previously, στα κουνάβια.
18: Αν εγώ βλέπω ότι δουλεύω σε έναν αχάριστο άνθρωπο, δεν θα αποδώσω το ίδιο.
19: Λοιπόν, σταμάτα το αυτό που λες και θέλω να απευθυνθεί στο Φάνη. Θέλω να ανοίξει την καρδιά σου.
18: Εμένα μου λείπει το κομμάτι της επιβράβευσης. Δεν μου δίνεις εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
20: Αυτό είναι εκ προημίου λάθος. Η επιβράβευση είναι ό,τι πληρώνεις, ρε μαλάκα.
19: Κοίτα πόσο ωραία σου μιλήσει.
18: Εγώ δεν σου μιλήσω.
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
19: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Σήμερα 28 του μηνός, Δευτέρα. Δύο μερούλες. Δύο, 30 βγαίνει ο μήνας. Κάνετε κι εσείς, μετράτε κι εσείς το πότε βγαίνει ο μήνας, ανάλογα με τα βουναλάκια και τα κοκαλάκια στο χέρι. Είναι αυτό, είναι κάπως αξιόπιστο, ναι, σε δύο μερούλες, παιδιά, βγαίνει και ο Σεπτέμβρης. Χριστέ μου, οδεύουμε προς τα Χριστούγεννα. Εντάξει, όχι. Αλλά θέλω να μου πείτε, στο Viber εκεί που τα λέμε όλα, ποιοι από εσάς στολίζετε νωρίς για τα Χριστούγεννα? Εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Μου αρέσει να στολίζω νωρίς και να μπαίνω σε αυτό το mood από νωρίς. Όχι τώρα, αρχές Οκτώβρη, αλλά προς το τέλος του Οκτώβρη το σκέφτομαι. Και πείτε μου κι εσείς γνώμη. Και επίσης θα μου πείτε γνώμη και για το θέμα της ημέρας, που είναι το χειρότερο μήνυμα που έχετε στείλει κατά λάθος. Αυτό θέλω να μου πει τι λέτε σήμερα. Αυτό θέλω να συζητήσουμε. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Εκεί τα λέμε όλα. Εγώ είμαι η Ελένη Βουλγαράκη, παρέα σας μέχρι και τις 4 εδώ στο Music 892 φυσικά. Πάμε να ακούσουμε έτσι ωραία τραγούδια για ξεκίνημα και επιστρέφω σε πολύ λίγο με καιρό, κίνηση και φυσικά τα ζώδια της ημέρας.

Music 8-9-2, καλησπέρα θα πω και πάλι. Ελένη Βουλγαράκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Δεν θέλω να μου αγχώνεστε ή μάλλον πάρτε το όπως θέλετε. Πάντως είναι πολύ κλασική εικόνα Δευτέρα στους δρόμους της Αθήνας, παιδιά, με τον Κηφισό φυσικά επιβαρημένο και στα δύο ρεύματα. Υπάρχουν καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό αυτή τη στιγμή. Κηφισίας, Μεσογείο, Κατεχάκη. Στους βασικούς άξονες του κέντρου επίσης θα συναντήσετε κίνηση. Κουράγιο και υπομονή σε όλους τους οδηγούς, θα πω εγώ. Και επίσης για σήμερα Δευτέρα να πούμε ότι δείχνει έτσι μια βελτιωμένη εικόνα ο καιρός μετά την αστάθεια του Σαββατοκύριακου, όπως μας είχαν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι άλλωστε. Μέγιστη θερμοκρασία περίπου στους 24, διαβάζω εδώ πέρα, αλλά με αρκετή ηλιοφάνεια. Δεν θα έχουμε σημαντικές βροχές σήμερα. Οπότε απολαμβάνουμε έτσι τις τελευταίες ημέρες του Σεπτέμβρη με έναν ωραίο ήλιο και λίγα συννεφάκια εκεί έξω. Να πω ότι στην παρέα μας είναι πάντοτε η Νόβα. Σας έχει σίγουρα τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστείτε να μείνετε για κάποιες ημέρες χωρίς ίντερνετ. Το θέμα είναι ότι αν αυτές οι ημέρες είναι πάρα πολλές και κυνηγάς να μπει το ίντερνετ στο σπίτι, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Με το Nova More αυτό πλέον αλλάζει. Το Nova More έχει έρθει για να κάνει τα πράγματα πολύ πολύ απλά. Με το Connect Day One λοιπόν έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας και φυσικά θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εκεί θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Συνεχίζουμε με τις επιτυχίες μας εδώ στο Music 892 και εγώ επιστρέφω με ζώδια. Let's go.

0: Είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buonti Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Για την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφές σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Buonti Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buonti Craft. Μην το χάσεις!
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Music 892.
3: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
4: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Πάμε σε γραμμή, ναι.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
13: Πολλά γκολ.
14: Γκολ. Στο βολέι.
13: Ποιο βολέι?
14: Ποιο ματς?
13: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
14: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
13: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Πάλι σχολή.
17: Πάλι γραφείο.
18: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
19: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

Λοιπόν, θέμα ημέρας. Έχω βάλει το χειρότερο SMS που έχετε στείλει κατά λάθος. SMS, όχι μόνο SMS, μήνυμα γενικά. Μπορεί να είναι και σε άλλες πλατφόρμες. Και βλέπω εδώ πέρα, πόπο Μαρία, έστειλα λέει στην κολλητή μου, δεν αντέχω άλλο με τη μάνα του και φυσικά πήγε στη μάνα του το μήνυμα. Και δεν με ξανακοίταξε ποτέ το ίδιο η συγκεκριμένη γυναίκα. Ναι, εντάξει, πολύ, πολύ άβολο και πολύ αμήχανο αυτό. Ειδικά αν έχεις και πάρα πολύ καλή σχέση με το αγόρι σου και ξαφνικά αυτό αλλάξει λόγω αυτού του μηνύματος, είναι πολύ κρίμα. Είναι ρε παιδί μου αυτό που να σπάσει ο διάολος το ποδάρι του, δηλαδή εκεί που δεν θες να συμβεί, εκεί θα συμβεί. Σε κάθε περίπτωση στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6939892892. Βλέπω ότι είστε και άλλοι που στολίζετε νωρίς, χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτό να ξέρετε έχει να κάνει, επηρεάζει θετικά την ψυχολογία μας. Το έχουν πει επιστήμονες, δεν το λέω εγώ. Θα σας βρω την έρευνα αυτή σε πολύ λίγο. Να πω όμως και το εξής, ότι την Πέμπτη, παραμεθαύριο δηλαδή, είναι η Παγκόσμια ημέρα καφέ, παιδιά. Και από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10, τα κουνάβια, ο Φάνης, η Μαρία και ο Δημήτρης, δεν μπορώ να σου λέω κουνάβια. Δεν μου βγαίνει. Μου φαίνεται περίεργο. Εκπέμπουν λοιπόν τα παιδιά live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο, παιδιά. Εκεί πέρα θα γίνουν πολλοί διαγωνισμοί. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν δωρεά καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Οπότε κατεβάστε και εσείς το Menta Loyalty App, κάντε την εγγραφή σας και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για ταξίδια, iPhone 18 Pro και πολλά πολλά δώρα. 5η 1η του Οκτώβρη, Παγκόσμια ημέρα καφέ, 7 η ώρα το πρωί, να είστε εκεί, γιατί θα είναι εκεί και ο Φάνης και η Μαρία και ο Δημήτρης. Στα ζώδια τώρα της ημέρας, εντάχει θα σας πω για τους κρυούς ότι η εβδομάδα ξεκινάει δυναμικά με αρκετό τρέξιμο αλλά και ευκαιρίες. Στα προσωπικά αποφύγετε μια κουβέντα πάνω στα νεύρα σας. Οι Ταύροι τώρα θέλετε να βάλετε πρόγραμμα και να κλείσετε εκκρεμότητες. Οικονομικά κρατήστε λίγο πιο σφιχτά τα έξοδα, βάλτε το χέρι μας στη τσέπη. Οι Δίδυμοι, επικοινωνία, μηνύματα και

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλε, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

είμαστε Music 892. Ο Γιώργος μου στέλνει. Έστειλα. Πες ότι είμαι άρρωστος, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να έρθω σήμερα για δουλειά. Και αντί να πάει το μήνυμα στον συνάδελφό μου, πήγε στον προϊστάμενό μου. Και μου απάντησε περαστικά τότε κιόλας. Τουλάχιστον είχε χιούμορ, δεν λες. Μετά τι έγινε, συνέχισες, κράτησες τη δουλειά σου? Αυτό είναι το θέμα. Εάν υπήρξε κάποια εξέλιξη. Ο Πάνος λέει ότι έστειλα πώς θα ξεφορτωθώ ευγενικά αυτό το date. Και αντί να πάει στο φίλο μου, το έστειλα στην κοπέλα που καθόταν απέναντί μου. Εντάξει, αυτό είναι πολύ τραβηγμένο. Έλα, δεν το πιστεύω ότι έγινε αυτό. Και τι έγινε μετά, τι έγινε, το μετά θέλω να ξέρω. Στέλνετε τα μηνύματα, μετά όμως η συνέχεια ποια είναι, αυτά θέλω να μου πείτε, εκεί είναι το ζουμί. Ό,τι θέλετε μου το στέλνετε στο Viber 6939892892, εκεί τα συζητάμε όλα. Και θα συνεχίσω και λίγο και με τα ζώδια της ημέρας. Είχα μείνει στους λέοντες. Έχετε αυτοπεποίθηση και τραβάτε τα βλέμματα. Καλή ημέρα για να διεκδικήσετε κάτι που θέλετε, επαγγελματικά ή ερωτικά. Η Παρθένη, πολλές. Μήπως τους διάβασα τους Παρθένους. Εν πάση περιπτώσει, λες να τους διάβασα, δεν είμαι σίγουρη. Τέλος πάντων, Παρθένη, θα τα ξαναπώ. Θα τα ακούσετε και δεύτερη φορά. Πολλές υποχρεώσεις και ανάγκη για οργάνωση. Μην προσπαθήσετε όμως να τα λύσετε όλα μέσα σε μία Δευτέρα. Η Ζυγή, κοινωνική και αρκετά θετική ημέρα. Μία νέα γνωριμία ή μία επικοινωνία από άτομα που σας ενδιαφέρει μπορεί να σας ενθουσιάσει. Ορίστε, Ζυγή. Η Σκορπιοί τώρα, ένα επαγγελματικό θέμα απαιτεί την προσοχή σας. Στα ερωτικά, καλύτερα να πείτε ξεκάθαρα τι σας ενοχλεί παρά να το κρατάτε μέσα σας. Οι Τοξότες, έχετε ανάγκη από αλλαγή και νέες εμπειρίες. Μία πρόταση ή ένα σχέδιο που εμφανίζεται ξαφνικά, αρχίζετε να το εξετάζετε. Οι Εγώκεροι, μπαίνετε στην εβδομάδα αποφασισμένοι να βάλετε τάξη σε όλα. Προσέξτε μόνο, μην γίνετε υπερβολικά αυστηροί με τους γύρω σας. Οι Υδροχόοι, οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο προσκήνιο. Κάποιος μπορεί να σας εκπλήξει ευχάριστα με τη στάση του σήμερα. Και η Ιχθύες, η Δευτέρα θέλει πρόγραμμα και όχι άγχος. Στα προσωπικά, μία κίνηση από κάποιον μπορεί να σημαίνει περισσότερα από όσα φαίνονται. Ορίστε και οι Ιχθύες. Μπράβο, παιδιά, να τα έχετε στο νου και να κινηθείτε αναλόγως σήμερα, αυτή τη Δευτέρα και ξεκίνημα εβδομάδας. Εγώ επιστρέφω σε πάρα πάρα πολύ λίγο, γιατί μπαίνουμε σιγά σιγά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Για πάμε.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Music 892.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
11: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
12: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
13: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
12: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
13: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
12: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
13: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
12: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
14: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Previously. Στα κουνάβια.
16: Θα σου πω κάτι σοβαρά τώρα. Το θεωρώ τρομερά μη ευγενικό και τρομερά προσβλητικό προς τον άλλον όταν είσαι σε μια μόνιμη σχέση να μιλάς δημόσια για παλιές εμπειρίες.
17: Είστε όλοι μάρτυρες. Αν με ξαναρωτήσει για προσωπική εμπειρία, θα αρχίσω κι εγώ τις γενικολογίες.
18: Μπράβο, Μαρία.
17: Μην πει όμως μετά τίποτα.
16: Η Μαρία νιώθει την ανάγκη να μιλάει για.
17: Καμία ανάγκη.
16: Μίλησες.
17: Εσύ δεν ουρλιάζεις και μου λες. Μίλα, μην είσαι ψεύτικη εδώ. Μιλάμε ειλικρινά.
16: Λέμε
17: για τη ζωή μας.
18: Μπράβο, μπράβο, Μαρία. Αυτό έχει πει. Και λέει Μαρία, εγώ δεν θέλω τα κλείσω. Εσένα ρωτάω.
17: Γιατί μου σηκώθηκε πάνω, τα πέταξε όλα κάτω.
18: Το έχεις κάνει, έχεις κάνει στοματικό.
16: Δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
18: Το γλύψαμε το πινέλο.
17: Το χειροτήρησα.
18: Την ανοίξαμε την πίσω πόρτα.
16: Έχω πει εγώ τέτοιο πράγμα.
18: Εμπαράκι.
19: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Music 892, γεια σας, γεια σας, καλή εβδομάδα παιδιά. Ελένη Βουλγαράκη στο μικρόφωνο για δύο ώρες ακόμη. Και στην παρέα μου είναι πάντοτε η Νόβα. Γιατί εάν σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και αγχώνεστε από πριν πόση ώρα μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε στην αναμονή, με το Nova More αυτό πλέον αλλάζει. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς καμία χρέωση. Οπότε, να ξέρετε ότι αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ενώ, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, μπορείτε να καλέσετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλούν αυτοί, εντελώς δωρεάν. Τόσο απλά, τόσο εύκολα. Nova.gr, εκεί θα μάθετε περισσότερα και εκεί θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Για πάμε να ξεκινήσουμε και αυτή την ώρα με πολύ πολύ ωραίες ξεσηκωτικές μουσικές και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο.

2008-9-2 και σας έλεγα προηγουμένως ότι κάποια στιγμή είχα διαβάσει ότι όντως εάν στολίζουμε από νωρίς, περιμένοντας τα Χριστούγεννα και μπαίνοντας στο κλίμα έτσι των Χριστούγεννων από πολύ νωρίς, επηρεάζει θετικά στη ψυχολογία μας, παιδιά. Και μάλιστα τα στοιχεία λένε ότι ο στολισμός μπορεί όντως να ενεργοποιεί νοσταλγία και ευχάριστες αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια, την οικογένεια, γιορτές που για πολλούς συνδέονται έτσι με θετικά συναισθήματα. Οπότε παθαίνεις και αυτήν έτσι λίγο την γλυκιά μελαγχολία. Επίσης λέει, υπάρχει πραγματική μελέτη στο Journal of Environmental Psychology που βρήκε ότι τα σπίτια με χριστουγεννιάτικο στολισμό έκαναν τους κατοίκους τους να φαίνονται στους άλλους πιο φιλικοί, πιο προσιτοί, πιο κοινωνικοί. Αλλάζει, παιδί μου, όλο το σύστημα, δεν ξέρω. Επίσης, μία άλλη έρευνα λέει βρήκε ότι η παρουσία χριστουγεννιάτικου στολισμού μπορεί να βελτιώσει δείκτες διάθεσης και ευεξίας σε ανθρώπους που γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. Ωραίο. Και επίσης, όσο νωρίτερα στολίζεις, τόσο πιο ευτυχισμένος είσαι. Και αυτό προέρχεται κυρίως από δηλώσεις ψυχολόγων που αναπαράθηκαν στα μίντια. Οπότε έχετε κάθε λόγο να στολίσετε νωρίς. Μην ακούτε κανέναν. Εάν σας κοροϊδεύουν και αν σας λιδωρούν, μην ακούσετε κανέναν. Κάντε αυτό που πρέπει. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Στο Viber εκεί τα συζητάμε όλα. Εκεί θα μου γράψετε τη γνώμη σας και εκεί θα μου στείλετε και για το θέμα της ημέρας το χειρότερο μήνυμα που έχετε στείλει κατά λάθος και πού ήταν. Και τι έγινε μετά. Αυτό θέλω να ξέρω και το τι έγινε μετά. Επίσης, τρέχει και σούπερ διαγωνισμός. Οπότε, αφού θα στείλετε το μήνυμά σας στο Viber, στο 6939-892-892, γράψτε κιόλας μαβί, στα γαλλικά είναι αυτό, έτσι ακριβώς όπως το ακούτε. Μη αλφα, B-I-E, μαβί. Θα γράψετε αυτό και μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε δωρεοεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Η Mavi Jewelry είναι μια σύγχρονη online boutique κοσμημάτων με επιλεγμένες συνεργασίες με γνωστούς οίκους του εξωτερικού αλλά και ξεχωριστές χειροποίητες δημιουργίες. Θα βρείτε τη συλλογή της Mavi Jewelry στο www.mavijewelry.gr. Θα βρείτε το κόσμημα που σας ταιριάζει και αν στείλετε τώρα το μήνυμά σας στο Viber μας, γράφοντας το Mavi και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας, θα πάτε να πάρετε το κόσμημά σας γιατί θα κερδίσετε τη δωρεοπιταγή αυτή αξίας 50 ευρώ. Φεύγουμε για τραγούδι και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με τα μηνύματά σας.

0: Music 892. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μια μεγαλειώδης παραγωγή. Μια παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.

0: Παιδιά, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
1: Α, ένας κύρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Η νίκη μπορεί να κρυθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
4: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
5: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
3: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
6: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
7: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

2 παρέα με την Nova φυσικά, γιατί το Nova More έχει έρθει να κάνει τα πράγματα πολύ πολύ απλά. Γιατί με το Connect Day One, σε περίπτωση που μετακομίσετε, δεν έχετε να αγχωθείτε καθόλου για το ίντερνετ και το πόσο καιρό πρέπει να μείνετε χωρίς ίντερνετ. Έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα. Ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας, σε κάθε δωμάτιο, παντού. Θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Εκεί θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Το θέμα της ημέρας έχει να κάνει με το χειρότερο μήνυμα που έχετε στείλει κατά λάθος. Και συνεχίζω λίγο με μηνύματά σας. Έστειλα φωνητικό, λέει, στην αδερφή μου σχολιάζοντας πόσο χάλια ήταν το φαγητό στο τραπέζι και πήγε στην οικοδέσποινα και το άκουσε όλο. Κατερίνα, και αυτό πολύ, είναι πολύ αμήχανο, ρε παιδιά, είναι πολύ αμήχανο. Επίσης αυτά screenshot, και πάρα πολύ είστε παθώντες και παθούσες με τα screenshot που, που έχουμε κάνει κατά καιρούς έτσι στο Instagram και θέλουμε να κάνουμε λίγο κουσκουσάκι με, με τους κολλητούς μας και στέλνουμε το screenshot στο άτομο από το οποίο το βγάλαμε. Αυτό έχει συμβεί και σε μένα. Αυτό έχει συμβεί και σε μένα, έχει συμβεί και σε φίλοι μου που είδαμε, που βγάλαμε μία φωτογραφία και τη στείλανε πίσω και από κάτω σχόλιο, μία άσχετη. Και ήταν το μήνυμα πάρα πολύ προσβλητικό. Και δεν ξέραμε εκείνη τη στιγμή, γελούσαμε τόσο πολύ, γιατί δεν ξέραμε. Μου έλεγε η φίλη μου, τι να κάνω να απαντήσω, ότι μου το στείλε κατά λάθος. Είναι πολύ πολύ αμήχανο, είναι να μη σου συμβεί, βρε παιδάκι μου, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε εδώ με τα τραγούδια μας και σε πολύ λίγο έρχεται και η throwback επιτυχία της ημέρας.

2892 και διάβαζα τώρα, παιδιά, ότι η Kim Kardashian κάπως συνεχίζει να ανοίγει τους ορίζοντές της επαγγελματικά, θα πω εγώ, και γίνεται παραγωγός μιας νέας σειράς reality η οποία ονομάζεται Teen Moms Baseball. Είναι μια σειρά η οποία προβάλλεται ήδη και εξετάζει, λέει, τις ζωές γονέων από παιδιά που φοιτούν σε αθλητικές ακαδημίες, ενώ το reality αυτό αναδεικνύει τον ανταγωνισμό και το δράμα εντός και εκτός των γηπέδων. Και η σειρά προβάλλεται ήδη. Η Kim Kardashian βρίσκεται πίσω από αυτή την ιδέα και μάλιστα να σας πω ότι στην περιγραφή, ας πούμε, της σειράς αναφέρεται πως ο ανταγωνισμός στο γήπεδο είναι σκληρός, όμως η ένταση και το δράμα που επικρατούν στις εξέδρες από τους γονείς είναι ακόμη μεγαλύτερα. Η σειρά υπόσχεται να φέρει στο προσκήνιο τις προκλήσεις, τις δυσίες και τις έντονες συναισθηματικές στιγμές που βιώνουν οι γονείς στην προσπάθειά τους να δουν τα παιδιά τους να διαπρέπουν. Πόσο λάθος είναι το μεταξύ όλο. Σκέφτομαι ότι αυτά τα παιδιά είναι μέσα σε ένα γήπεδο, δεν ξέρω, γιατί μιλάει για αθλητές γενικά. Είναι μέσα σε ένα γήπεδο, δίνουν την ψυχούλα τους και πέφτει ο προβολέας πάνω στους γονείς και το τι θέλουν οι γονείς να γίνουν τα παιδιά. Είναι reality, να μου πεις. Είναι reality που συνδυάζει αθλητισμό και δράμα. Και η Kim Kardashian, αν ξέρει σίγουρα από κάτι καλά, είναι το reality. Αυτό πρέπει να της το δώσουμε. Εδώ είμαστε και θα κάνουμε παρέα για μία ώρα ακόμη, φυσικά στον Music 892. Για πάμε να ακούσουμε τραγούδι και εγώ επιστρέφω σε λίγο.

0: Music 892.
1: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
3: Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
9: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
13: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
14: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
15: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
13: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
16: Πάμε επόμενη γράμμη.
17: Ναι, εγώ είμαι.
16: Ναι.
17: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
16: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
17: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
16: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
17: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
16: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες!
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
20: Previously, στα κουνάβια.
21: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακοί κρύσταλλοι.
22: Αλήθεια, λες Μαρία.
21: Ναι,
23: αυτό είναι μαγιολίκια.
21: Τι μαγιολίκια καλά, και αυτούς όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά έχει διαφορετικό ενεργειακό κρύσταλλο ανάλογα με αυτό που χρειάζεσαι.
22: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
21: Αλήθεια, ναι,
22: αυτό μικρός. Από μικρός το είχα το μάτι της τίγρης.
21: Δημήτρη μου, μπράβο.
22: Καλά,
23: εντάξει. The eye of the tiger, πάρτο.
24: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Music 892. Καλησπέρα, θα πω και πάλι. Τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας, παιδιά. Παρέα φυσικά με την Nova. Γιατί αν χρειαστείτε ποτέ εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και αγχώνεστε πόση ώρα θα πρέπει να περιμένετε στην αναμονή, σε όλους μας έχει συμβεί να περιμένουμε 15 λεπτά και 20 λεπτά. Με το Nova More πλέον αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς καμία χρέωση. Οπότε να ξέρετε ότι αν θέλετε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέεστε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ενώ εάν προτιμάτε να καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application και σας καλούν αυτοί σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τόσο απλά. Nova.gr για να μάθετε περισσότερα και να διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Σε πολύ λίγο έρχομαι με throwback επιτυχία και φυσικά διαβάζω όλα αυτά τα μηνύματα που μου έχετε στείλει στο Viber στο 6939892892. Θέμα ημέρας, το χειρότερο SMS που έχετε στείλει κατά λάθος. Και εκτός από τα μηνύματα αυτά που έχουμε στείλει κατά λάθος, όλοι μας, σε όλους νομίζω έχει συμβεί, παιδιά, αυτό στο Instagram. Εδώ πέρα διαβάζω και για το μήνυμα της Σοφίας που λέει: εγώ έστειλα κατά λάθος μήνυμα στον πρώην μου, γιατί λέει το σκεφτόμουν τόσο έντονα που ήθελα να γράψω στην κολλητή μου. Αν με πάρει ο πρώην μου, πες μου να μην απαντήσω με τίποτα, και το έστειλα στον πρώην μου. Πω. Και σου απάντηση βλέπω εδώ πέρα. Και μετά τα ξαναβρήκατε. Απίστευτο. Και ο πρώην έγινε νυν. Είδες τελικά, αν είναι να γίνει. Τώρα αυτό μπορεί και να ήταν για καλό. Τώρα αν προέκυψε και η σχέση να είναι καλή και αυτός να ήταν ο τρόπος της επανασύνδεσης, το βρίσκω καλό. Δηλαδή δεν είναι και τόσο αμήχανο. Αυτό είναι από τις περιπτώσεις που δεν χάλασε τα πράγματα, τα έφτιαξε. Αλλά σίγουρα εάν υπήρχε έτσι και το συνέστημα και θέλατε και δυο να τα ξαναβρείτε, σίγουρα θα ήταν ευχάριστη έκπληξη για τον πρώην που έγινε νυν. Αυτό είναι το θέμα. Συνεχίζουμε με τα μηνύματά σας και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο με την throwback επιτυχία.

εδώ είμαστε, παιδιά, και έχω throwback επιτυχία. Και μάλιστα είναι από τα τραγούδια τα πολύ κλασικά throwback. Τύπου άμα καθίσεις να σκεφτείς ποιο τραγούδι θα ήθελα να ακούσω από το παρελθόν, ή πάω σε ένα πάρτι που παίζει 90s και zeros, είναι σίγουρα από τα τραγούδια που θα παίξουν σε αυτό το πάρτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάμε πίσω στο 1997. Φυσικά έρχονται Backstreet Boys. Δεν γίνεται να μην ακούσουμε λίγο Backstreet Boys. Δεν γίνεται να μην ακούσουμε λίγο Everybody. Αν μιλάμε για throwback επιτυχία, σίγουρα αυτή είναι η απόλυτη throwback επιτυχία. Και να σας πω την αλήθεια, ακούγεται ακόμη. Παίζει ακόμη πολύ δυνατά στα ραδιόφωνα. Έχουν επανέλθει οι Backstreet Boys. Κάνουν κάτι συναυλίες εκεί πέρα στην Αμερική. Γίνεται χαμός. Πάμε να το απολαύσουμε. Everybody.

0: είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buonti Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Για την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφές σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Buonti Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buonti Craft. Μην το χάσεις!
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Music 892. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Επόμενος.
6: Ναι, ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι. Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.

0: καφές bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition κάνουμε. Special. Κριτικές έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
10: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

Εν τω μεταξύ, θυμάστε που πριν από μερικές ημέρες λέγαμε ότι η Taylor Swift μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram ανακοίνωσε ότι επιστρέφει με νέο single. Τελικά, δεν επιστρέφει μόνο με ένα καινούριο τραγούδι. Ανακοίνωσε 4 τραγούδια, παιδιά, διαβάζω εδώ, για το The Life of a Showgirl, The Encore. Και έρχεται με 4 ολοκαίνουργια τραγούδια. Καταλαβαίνετε ότι οι fans της έχουν πάθει τρέλα, γιατί ήταν η απόλυτη έκπληξη από εκεί που δεν το περιμένανε. Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από την κυκλοφορία του single Patient Zero, το οποίο ήδη ακούγεται και ήδη έχει κυκλοφορήσει και στο TikTok. Και αυτή η νέα, λέει, μουσική περίοδος έρχεται σε μια πολύ ιδιαίτερα ευτυχισμένη προσωπική της περίοδο, μετά από το γάμο της με τον Travis Kelce. Και γενικά περιμένουμε να ακούσουμε τι διαφορετικό έχει ετοιμάσει η Taylor Swift αυτή τη φορά. Συνεχίζουμε με τα τραγούδια μας και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο, γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσω.

Music 892. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι η μεγάλη γιορτή του 18ου Greece Race for the Cure ξεκινάει το Σάββατο 3 του Οκτώβρη. Τώρα, σε πολύ λίγες ημέρες δηλαδή, από τις 12 λοιπόν έως τις 6 το απόγευμα, στο πεδίο του Άρεως στείνεται έτσι μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους. Όσες και όσοι βρεθείτε εκεί, θα μπορείτε να περιηγηθείτε στα περίπτερα των υποστηρικτών της διοργάνωσης, να πάρετε μέρος σε fitness sessions στην κεντρική σκηνή, να ζωγραφίσετε με τα παιδιά στην ειδικά διαμορφωμένη παιδική γωνία και να κάνετε face painting, να δημιουργήσετε μαζί μικρή και μεγάλη μοναδικά workshops που θα γίνουν εκεί πέρα, στα μοναδικά kids workshops, και φυσικά να ενημερωθείτε μέσα από τις δράσεις για την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση. Θα μάθετε περισσότερα λοιπόν για το πρόγραμμα και του Σαββάτου και της Κυριακής στο greecerace.gr. Να είστε όλοι εκεί σε αυτόν έτσι τον πολύ σημαντικό σκοπό του 18ου Greece Race for the Cure. Εγώ ήμουν η Ελένη Βουλγαράκη και θα τα πούμε αύριο φυσικά στη μία ακριβώς εδώ στο Music 892. Για την ώρα έρχεται Μάγκη Χαραλαμπίδου με μουσικάρες να σας κρατήσει την καλύτερη παρέα. Φιλιά πολλά από εμένα, καλό υπόλοιπο ημέρας, γεια σας.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
1: Music 892.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks. Εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορή με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha. Εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
10: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
11: Πάλι σχολή.
12: Πάλι γραφείο.
13: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
14: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
15: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
16: Με δουλεύεις?
15: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
16: Δεν είδα κάτι στα social.
15: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
16: Πόσταρες κάτι?
15: Εννοείται πόσταρα. Social.
17: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Music 892.
1: Πολύ πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

0: Music 892. Η νίκη μπορεί να κρυθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
1: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
13: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
15: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
15: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα. Να δω.

0: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
1: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
0: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
1: Off, τι πάθαμε.
0: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
2: Ακολουθήστε μας στο

0: Είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buonti Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Για την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφές σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Buonti Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buonti Craft. Μην το χάσεις!
1: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
2: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιάτσο.
6: Το παλιάτσο.
5: Και την έβαψες.
6: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
11: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
14: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
15: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
14: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
15: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
14: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
15: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
14: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
16: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
18: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
17: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
18: Και εδώ και εκεί.
17: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
18: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
17: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
19: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Boom! This is the Bachelor. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Δεν αντέχω. Διαβάζω θεϊκό μήνυμα που έχει στείλει προφανώς φίλος σε κάτι που θα έκανε η Ελένη. Δεν άκουγα. Σήμερα στον αέρα. Και γράφει: έστειλα συνδέσμους από στριπτιζάδικα μαγαζιά στην ομαδική σχολή της κόρης μου αντί για ένα φίλο. Τέλειο. Κλαίω. Τι ήταν αυτό που έκανες? Προφανώς θα ήταν κανένα ερώτημα τύπου τι χαζά μηνύματα έχετε στείλει, κάτι τέτοιο, ή κατά λάθος θέλατε να τα στείλετε αλλού και τα στέλνατε αλλού. Τι κάνετε, πώς είστε, Μάγκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music 892. Μέχρι τις 6 είμαστε μαζί. Πάμε λίγο να βαρέσουμε. Πάμε λίγο τα δικά μας, τα συμπατικά μας. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, κοριτσάρα μου. Μόνο μαγιστά τη Σεραφείμ, πάρα πολλά φιλιά. Αφροδιτάκι και εγώ σε αγαπώ. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Κωστή μου, Βαγγελιό, πάρα πολλά φιλιά. Στη Θεσσαλονίκη μας ακούνε δυνατά. Στην τρελαμένη τριπλέτα εννοείται. Και στην πιπεράτη πριονοκορδελόβια κουμπάρα σας, τον Κιζελάκι, τον Κιζελάκι μας. Παιδιά, έκανα πάρα πολλά πράγματα το τρίμερο και με πτώμα σήμερα. Και σήμερα έτρεχα πάλι από το πρωί. Με έχει πάει σε ρί 4 μέρες. Και όταν είσαι πάρα πολύ κουρασμένος, όταν ξεκινάει η εβδομάδα σου κουρασμένα, γιατί τρέχεις από το πρωί και σήμερα, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να ευθυγραμμιστείς με τα υπέροχα συμπατικά μας κομμάτια, γιατί μόνο αυτά μπορούν να μας δώσουν την ενέργεια που χρειάζεται. Δυνάμωση λοιπόν.

Εντάξει, είναι το ξύλο, σωστά. Λοιπόν, ξύλο, ξυλία part 1, ξυλία part 2. Τα ξεκινήσαμε αυτά από την προηγούμενη εβδομάδα. Σκότωσέ μας, Κοσμά. Κάτι κάνω, νομίζω. Δεύτερο ξυλική, έτσι για να μπούμε δυνατά, να ξεκινήσει η εβδομάδα μας. Να ανέβουν όσοι είναι dead, πτώματα κουρασμένοι. Ξυπνάει τα πάντα αυτό το κομμάτι και αυτή η μουσική. Καλή εβδομάδα, Δημήτρη μου, πολλά φιλιά. Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλή εβδομάδα στην ομαδάρα, πολλά φιλιά, παιδιά. Καλή εβδομάδα, αγάπη από τα παλιά. Καλησπέρα. Η τριπλέτα που μου γράφει, Αφροδίτη, είναι... Έχεις δίκιο, δεν πρόλαβα να τα στείλω την Παρασκευή. Έτρεχα. Αλλά σήμερα, και είχε και πάρα πολλά μηνύματα, η αλήθεια είναι, την έστειλα παντού. Ακούσε ήδη το δεύτερο και αν τα θέλετε και σήμερα, τριπλέτα και έφτασε. Τριπλέτα ξυλίκι ή ξυλό. Και ένα fire starter, μια χαρά θα μας είναι. Ένα fire starter όντως θα δώσει το έναυσμα έτσι για να ξεκινήσει πολύ δυνατά η εβδομάδα.

Πόση χαρά μου δίνετε όταν μου γράφετε άρεμα, γιατί δεν θέλω να φτάσω στο σπίτι για να μην σταματήσει, για να μην σταματήσω το ραδιόφωνο. Τζορτζίνα μου αγαπημένη, πάρα πολλά φιλιά κορίτσι μου. Στέλνω τριπλέτες ξύλου. Στέλνω ξυλία, παιδιά. Χειμωνιάζει κιόλας, τα χρειάζομαι. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο που ήταν και βροχερούλι? Γλυκούλι ήταν, όμορφο ήταν, ε. Καλησπέρα Δημήτρη μου αγαπημένε.

Γλυκιά μας μαγκάρα, πώς θα καταφέρνεις κάθε φορά και ενώ περιμένουμε να περάσει η ώρα να φύγουμε από τη δουλειά, φεύγουμε σφαίρα και καταλήγουμε να μένουμε στο αμάξι μέχρι τις 6 παρά για να σε ακούμε. Α, το Δόνι, πες κι άλλα. Ελευθερία μου αγαπημένη, έρχεται η κομματάρα σου με πολύ χαρά.

Ρε αγάπη, και έναν από τον Oakenfold έχεις να παίξεις καιρό για να μαθαίνουν οι νέοι. Όχι, παίζω συνέχεια πολύ Oakenfold, αγαπημένη μου, καθότι έχει κάνει και τη συνεργασία με τον Άρτζι. Τουλάχιστον αυτό το παίζω σχεδόν καθημερινά. Το έχουμε και σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστική μετάδοση. Το ολοκένουργιο, την ολοκένουργη συνεργασία του Άρτζι με τον Paul Oakenfold στο PPK Resurrection, το συγκλονιστικό αυτό κομμάτι από το παρελθόν που είναι εντάξει. Που τα σπάει. Εννοείται θα μπει ξανά και θα βάλω και κάτι από Paul Oakenfold παλιό. Έχεις δίκιο. Ναι, αμέ. Κάτι classic Paul Oakenfold. Κάτι από αυτά τα πολύ ωραία τα δικά μας. Που ξυπνάνε και όλες αυτές τις υπέροχες αναμνήσεις, θυμίσεις. Λοιπόν, αν σας άρεσε πάρα πολύ η τετραπλέτα η προηγούμενη, αυτό το ξυλίκι που έπαιξε, που έπεσαν ελέητα για να ταρακουνηθούμε λίγο, πας και πάρουμε τα πάνω μας και τα πήραμε, η αλήθεια είναι, στείλε απλά ξύλο η τετραπλέτα και έφτασε. Τι ωραίο ξεκίνημα Δευτέρας, ναι Δημήτρη μου. Ευχαριστώ πολύ για τα υπέροχα λόγια. Μάγκη μου, σ' ακούω και κοπανιέμαι και από τα προβλήματα που μου με κάνεις και ξεχνιέμαι. Ω, τι ωραίο. Μάγκη, σ' ακούω και κοπανιέμαι και από τα προβλήματα μου με κάνεις και ξεχνιέμαι. Πώς το λένε αυτό το προϊόν που παίζει τώρα, που λέει Techno Expression, ναι, σας το στείλω. Σου έστειλα μαζί και όλα τα υπόλοιπα, τα χάρη μου.

Κάπου διάβασα ότι σήμερα ανεβαίνει ένα ντοκιμοντέρ για Tomorrowland και γενικά ηλεκτρονική μουσική, μάλλον στο Amazon. Μια τριπλέτα περιποιημένη και εδώ, τετραπλέτα, ξύλο τετραπλέτα. Έφτασε η Άννη μου. Ωραία, ξύλο, πολύ ξύλο έχει πέσει στο Viber του σταθμού. Μας ακούει κανείς που δεν ξέρει περί τίνος πρόκειται, τι κάνουμε ακριβώς εδώ. Ένας ακροατής λοιπόν που τυχαία έπεσε πάνω μας. Αλλά τι λένε αυτοί, ξύλο, ξυλίκι, τετραπλέτες, ξύλου. Τι φτιάχνει. Παίνει μου έφτασε το ξύλο. Ο Κωστής με ρωτάει αν τελικά είναι μόνο αγόρια που ζητάνε, λέει, τα ξύλα, τις ξύλινες τετραπλέτες. Όχι, δεν είναι. Μπορώ να σου πω ότι καμιά φορά είναι και περισσότερα τα κορίτσια και λέω, δικές μου, εντελώς. Νομίζω ότι κορίτσια υπάρχουν στην Ελλάδα που ακούν αυτή τη μουσική, είναι συντονισμένα καθημερινά 4-6 στο Maggie Stats, δίνουν πάρα πολύ δυνατά και δυναμικά το παρόν και καμιά φορά λέω, μα τι γίνεται εδώ ρε φίλε, ακούνε μόνο κορίτσια ξυλίκια, που δεν συμβαίνει αυτό βέβαια, γιατί μετά στέλνετε και όλοι εσείς τα αγόρια μου.

Η εβδομάδα μας ξεκινάει με τύχη και ελληνικό ταπεραμέντο για την Greek Roulette της Novibet. Παίρνει θέση και σε βάζει κατευθείαν στο παιχνίδι. Με λίγα λόγια, δευτερούλα. Μάθε περισσότερα στο live καζίνο της Novibet. Γιατί είπαμε, η εβδομάδα μας ξεκινάει με τύχη και ελληνικό ταπεραμέντο. Greek Roulette της Novibet. Παίρνει θέση και μας βάζει κατευθείαν στο παιχνίδι. Γιουπι, δευτερούλα. Περισσότερα παιδιά στο live καζίνο της Novibet. Επίσης θα σου πω ότι αν νιώθεις πρώτο, τότε η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. Τόσο πρώτο που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Έχεις διαβάσει πάρα πολύ καλά. Τι περιμένεις, κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.

Αυτό που έρχεται αφιερωμένο στην Δέσποινα που της αρέσει πάρα πολύ και μας αρέσει και εμάς και της το αφιερώνουμε. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα, παιδιά, μέσα στο φως, μόνο φως. Με αγάπη και καλοσύνη για όλους μας. Πρώτα απ' όλα για εμάς, για την ψυχή μας και μετά για όλο τον κόσμο.

Έχω όμως και άλλο που αγαπάτε πολύ. Ξεκίνησε ήδη. Αφιερωμένο και αυτό αφιερωμένο στην Ελεονόρα που μας το ζήτησε. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα. Ευχαριστώ για τις ευχές σας. Ύστερα από όλα αυτά που είπαμε, τα μηνύματα σχετικά με το ποιος ακούει περισσότερο τα ξυλίκια, αγόρια ή κορίτσια. Έκαναν ένα χαμό τα κορίτσια. Άλλες 10 φίλες μου στείλαν περίπου 10, 11, πόσες είσαστε, 12, να τους στείλω τα ξυλίκια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει απόλυτη ισορροπία στο κοινό μας και στα δύο φύλλα. Κοινώς έχουμε ανάγκη και το ξύλο στη ζωή μας, όλες οι μουσικές. Η αλήθεια είναι πως είναι χρήσιμες, αρεστές, είναι ανάλογα τη στιγμή. Δεν υπάρχει τέλεια μουσική, δεν υπάρχει τέλεια κομμάτι, υπάρχει τέλεια στιγμή, κατάλληλη στιγμή για το κατάλληλο κομμάτι. Και αυτή τη στιγμή γουστάρω.

Εντάξει. Δεν υπάρχει, συμφωνείτε. Είναι απίστευτο κομμάτι. Πολύ ωραία παραγωγή. Και το original καλά έρωτας επίσης. Δημήτρη μου στο έστειλα.

Στους φίλους εκεί έξω που είναι από Τιτάνιουμ και είναι πάρα πολύ λίγοι στις φίλες. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Μαγκιστάτς. Μην το κουνήσει κανείς γιατί έρχονται κομματάρες.

0: this is the Bouncer.
1: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Στη Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στη Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Music 892.
5: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
6: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.

0: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
1: Α, ένας κύρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
2: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
4: This is the Bangsta. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
5: I can't get no sleep. Insomnia. I can't get no sleep.

Χαμούλης και αυτό το στέλνω και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Να σας πω ότι την Πέμπτη που μας έρχεται, 1η Οκτωβρίου, πότε έφτασε κιόλας, πίστευτο Οκτώβρης, από τις 7 μέχρι τις 10 τα κουνάβια, από τις 7 η ώρα μέχρι τις 10, ναι, ναι. Ο Φάνης, η Μαρία και ο Δημήτρης εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2, στο παλιό Φαλήρο. Παιδιά, εννοείται πρωί, 7 με 10 το πρωί φυσικά. Για καφέ είναι η φάση, εντάξει, οκ.

Λοιπόν, θα βρίσκονται live τα παιδιά μας στο Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2, στο Παλιοφάλιρο, με κάθε καφέ θέλω να σου πω στο συλλεκτικό ποτήρι Menta Bondi Craft. Τραβάς και κερδίζεις, ενώ τρεις τυχεροί θα κερδίσουν δωρεάν καφέ για ένα ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για ταξίδια iPhone και 18 Pro, ε! iPhone 18 Pro είναι αυτά, ε! Ναι. Καλά άκουσες, έχουμε κλήρωση σε ταξίδια και iPhone 18 Pro και ακόμα περισσότερα δώρα λοιπόν υπάρχουν, ναι. Όλα αυτά την πρώτη του μήνα, την 5η, 1η Οκτωβρίου. Παγκόσμια ημέρα καφέ. Menta Coffee X Bondi Craft μαζί με τον Music 892. Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλιοφάλιρο. Και είπαμε, με κάθε καφέ στο συλλεκτικό ποτήρι Menta X Bondi Craft τραβάς και κερδίζεις. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν δωρεάν καφέ, άλλο αυτό, για ένα ολόκληρο χρόνο. Γενικότερα κερδίζεις με το να πας στο Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλιοφάλιρο. Εσύ τι θα κάνεις την 5η, την ημέρα ραντεβού? Να πούμε καλό μήνα με τα κουνάβια μας. Από τις 7 μέχρι τις 10.

Αν είστε fans του Dungeons and Dragons ή απλά σας αρέσουν ιστορίες φαντασίας, νομίζω πως αυτή η πρόκληση, πρόσκληση είναι για εσάς. Η συντροφιά, η σειρά που έχει ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο προβολές στο YouTube, έρχεται για πρώτη φορά live. Η Ευγενία Σαμαρά, ο Ορφέας Αυγουστίδης, ο Γιώργος Τσούλης και ο Ζήσης Ρούμπος ανεβαίνουν στη σκηνή και παίζουν ζωντανά μια ολοκένουργη περιπέτεια με τον Αντώνη Βουτσίνο στο ρόλο του Game Master την 3η 6 Οκτωβρίου στις 8 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Music φυσικά και το Magic Touch έχει για σας 5 διπλές προσκλήσεις. Αν τις θέλετε, στείλτε τώρα μήνυμα ή αν θέλετε καλύτερα email στο games@music892.gr γράφοντας το θέμα subject συντροφιά και στο κείμενο body του email, δηλαδή το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας, και έτσι θα μπείτε απλά πάρα πολύ εύκολα στην κλήρωση. Τρίτη λοιπόν 6 Οκτωβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, η συντροφιά. Η σειρά που έχει ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο προβολές στο YouTube έρχεται για πρώτη φορά live με την Ευγενία Σαμαρά, τον Ορφέα Αυγουστίδη, τον Γιώργο Τσούλη και τον Ζήση Ρούμπο. Ανεβαίνουν λοιπόν, όπως σας είπα, στη σκηνή, παίζουν ζωντανά μια ολοκένουργη περιπέτεια με τον Αντώνη Βουτσίνο στο ρόλο του Game Master. Τρίτη 6 Οκτωβρίου στις 8 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Στέλνεις μήνυμα, καλύτερα email, στο games@music892.gr, γράφεις στο subject συντροφιά και στο body του email.

Να σου πω επίσης ότι η Ευρωλίγκα ξεκινά και στην Novibet θα ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις για το bet builder σου και με ενισχυμένες μάλιστα αποδόσεις. Μπαίνεις στο παιχνίδι με τον τρόπο σου και τις επιλογές σου. Η δράση είναι δική σου, ολόκληρη. Τι περιμένεις? Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνεις στο novibet.gr. Όλα αυτά για την Ευρωλίγκα που ξεκινά. Φυσικά και δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις την Novibet. Για το bet builder σου και με ενισχυμένες αποδόσεις, ε? Η δράση είναι δική σας όμως, τι περιμένετε? Μπαίνεις στο παιχνίδι με τον τρόπο σου και τις επιλογές σου. Περισσότερες πληροφορίες μπες novibet.gr.

0: Μπαίνει το αστεροπάκι μου μέσα στο στούντιο και μου λέει: Πόπο, μυρίζει τόσο ωραία σήμερα. Φάρας τόσο ωραίο άρωμα. Και όμως δεν είναι άρωμα, είναι μια υπέροχη θεραπεία που έκανα στα μαλλιά μου.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, απίστευτο.
1: Και μυρίζει και σαν άρωμα.
0: Και την έκανα χτες, να φανταστείς.
1: Φοβερό.
0: Πραγματικά, όντως μυρίζουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά ξέρεις, εγώ το. Επειδή τη μυρίζω τώρα αυτή τη θεραπεία από χτες, δηλαδή θεραπεία. Κατάλαβες αυτά όλα τα υπέροχα που μου βάλανε. Το έχω συνηθίσει και πίστευα ότι δεν μύριζε πια.
1: Τι λες, μυρίζει τέλεια.
0: Ναι, πολύ χαίρομαι.
1: Το φορούσα και σε κολόνια
0: αυτό. Α, πρέπει να φύγω. Έχω να στείλω διάφορα κομμάτια. Θα τα στείλω οπωσδήποτε. Αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, έρχονται οι αγαπημένοι Τελούλου με αστεροπιχανά και ευθυμικά αλφα. Να σας πω ότι το 18ο Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος ενάντια στον καρκίνο του μαστού με την υπογραφή του Άλμα Ζωής, έρχεται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Σιγά σιγά περνάνε ημέρες και φτάσαμε και σε αυτό. Εμείς να ξέρετε ότι θα είμαστε εκεί για να γιορτάσουμε μαζί τη ζωή, τη δύναμη και την ελπίδα. Και μην ξεχνάτε, οι δράσεις ξεκινούν από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου με ένα πλούσιο διήμερο πρόγραμμα. Μπορείτε να μπείτε στο greeceraise.gr να δείτε όλα όσα σας περιμένουν και ελάτε να γίνουμε ένα όλοι μαζί για ακόμα μια χρονιά. Γιατί είμαστε πιο δυνατοί. Μαζί είμαστε σίγουρα πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Από τις 12 μέχρι τις 6 στο πεδίο του Άριος στείνεται μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους. Όσες και όσοι βρεθείτε λοιπόν εκεί, θα μπορείτε να περιηγηθείτε στα περίπτερα των υποστηρικτών της διοργάνωσης, να πάρετε μέρος σε fitness sessions στην κεντρική σκηνή, να ζωγραφίσετε με τα παιδιά στην ειδικά, θα έλεγα, διαμορφωμένη παιδική χαρά και να κάνετε φυσικά free painting, να δημιουργήσετε μαζί μικροί και μεγάλοι στα μοναδικά workshops που θα γίνουν. Και φυσικά να ενημερωθείτε μέσα από δράσεις, προλήψεις και ευαισθητοποίησεις. Γιατί τα πάντα σε αυτή τη ζωή, παιδιά, είναι η πρόληψη, να το θυμόσαστε αυτό. Και δεν θέλω να μου λέτε πολύ ότι «Α, φοβάμαι να πάω να κοιταχτώ γιατί μπορεί». Όχι. Αν ανακαλύψεις, χτύπα ξύλο μακριά από μας, ότι κάτι έχεις, όσο πιο σύντομα το καταλάβεις, όσο πιο σύντομα το ανακαλύψεις, τόσο πιο εύκολο θα είναι να το αντιμετωπίσεις. Και εκεί βάζουμε τελεία, έτσι. Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα του Σαββάτου και της Κυριακής στο greeceraise.gr. Σας περιμένουμε!

0: Όσο πολύ αγαπώ τη Soulful House και όσο συνειδητοποιώ ότι σιγά σιγά έρχεται η αστεροπάκι μου, το Λιοβασίλη μας στο Μαγιστάτσα, έχουμε να παίζουμε μουσικάρες. Γιατί η Soulful House θέλει και το Λιοβασίλεμά του, η αλήθεια είναι. Έρχονται μουσικάρες στο Μαγιστάτσα, να το θυμόσαστε αυτό, πάντα μουσικάρες, και θα περάσουμε ένα πανέμορφο, μαγικό, ονειρεμένο φθινόπωρο. Καλή συνέχεια με Ευθύμη Κάλφα και Αστεροπιχανά μέχρι τις 9. Πάρα πολλά φιλιά. Εμείς αύριο εδώ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ και σήμερα για την απίστευτη διαδραστικότητα αυτής της εκπομπής. Γιατί εσείς τα κάνετε όλα αυτά. Χωρίς εσάς, τίποτα. Φιλιά πολλά. Bye. Love you. Αύριο.
1: This is Maggie's Touch. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6.
2: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
3: Πες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Music 892.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
8: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
7: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
8: Α, είπα κι εγώ.
9: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
12: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
13: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
16: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. ξέχασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
17: Πάμε σε γραμμή, ναι.
18: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
17: Πολλά γκολ.
18: Γκολ στο βολέι.
17: Ποιο βολέι?
18: Ποιο match?
17: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
18: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
17: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: από Σαλόνικα ένα πρωί, ήρθα και αντίκρισα μία τρελή.
1: Από
0: την Αμάρινθο μου είπε εγώ, ούτε καν ήξερα πού πέφτει αυτό.
1: Ήρθε μια μέρα με ύφος του πέ. Τάχα μου το έπαιζε δίθεν μπλαζέ. Ήξερε όμως πως θα έρθει ο καιρός, θα καταλάβει ποιος είναι ο αρχηγός.
0: Όλα τα ξέρει και τα σχολιάζει, μ' αν την πιέσω τη γνώμη αλλάζει.
1: Για όλο τον κόσμο έχει άποψη αυτό, και ας μην τον ρωτάει κανείς ευτυχώς.

0: Αγόρι μου, πας καλά!
1: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας!
2: Καλέ, τι ωραίο που ακούγες από εδώ!
1: Είδες!
2: Τι ωραία, γεια σας, καλή εβδομάδα, σιγά κυρία μου να περάσω! Περνάτε πρώτη,
1: Ευθύμη
2: δεν ξέρω
1: μου.
2: Να οδηγάει κανένας, δεν ξέρω γιατί.
1: Ευθύμη μου, πες τα παιδιά που κόλλησε σήμερα στην κίνηση, τι γίνεται εκεί έξω.
2: Παιδιά, πραγματικά, ας μάθετε να οδηγάτε, ο άλλος παίρνει την προτεραιότητα και μου σηκώνει το χέρι.
1: Α, μόνος του, χωρίς να το
2: μόνος του, τύπου σε ευχαριστώ που μ' άφησες. Δεν σ' άφησα, κύριε μου, πέρασε από μόνος σου. Τι δεν κατάλαβες.
1: Καταλάβατε πώς ξεκίνησε, παιδιά, η εβδομάδα μας εδώ στους Ντελούλου με Ευθύμη Κάλφα στους δρόμους της Αθήνας, γιατί έχει κολλήσει κάπου εκεί έξω στην κίνηση.
2: Χάλια όλα, χάλια, δευτερήλα. Γιατί βγαίνετε έξω, καθίστε
1: στο σπίτι σας. Να το. Καλή εβδομάδα σε όλους να πούμε.
2: Με το πατίνι, παιδιά, χωρίς κράνος.
1: Χωρίς
2: το πατίνι, χωρίς.
1: Μην πάρεις τηλέφωνο τώρα να τον γράψουν.
2: Τώρα, περίμενε. Στο επόμενο, κάτι νομίζεις δεν θα πάρω.
1: Στο επόμενο φανάρι δεξιά, αλάρμ και τον βλέπω έτοιμο πόλεμο.
2: Τι γίνεται, τι νέα.
1: Ωραία, εσύ εδώ στο στούντιο μοναξιά κάνει ξαφνικά ευθύνη.
2: Κάνει μοναξιά. Τώρα έρχομαι, είμαι πάρα πολύ κοντά. Θέλω να σας πω ότι έχω ανακαλύψει, γιατί πλέον έχω γίνει πάρα πολύ local. Έχω ανακαλύψει το GPS, λέει μία έξοδο από Αττική Οδό.
1: Ναι.
2: Να πάρω αυτή που πάει προς Πειραιά. Ωραία.
1: Μάλιστα.
2: Πάντα χαμός.
1: Εκεί δεν πλησιάζεις καν.
2: Ναι, αλλά άμα το πάρεις ευθεία παρακάτω, έχει μία άλλη έξοδο που δεν έχει τόσο κίνηση όσο έχει η έξοδος προς Πειραιά.
1: Ο παράδρομος που σε πάει από πίσω, ξέρω.
2: Από πίσω, ναι. Και περνάω τώρα μέσα από τα στενάκια για να έρθω στο στούντιο. Τώρα κανονίστε, επειδή σας το είπα, μην τους γεμίζουμε και αυτούς τους δρόμους.
1: Δεν έχει
2: αλλά ναι, είναι κάτι καβατζόδρομοι. Είναι εδώ πέρα που αστερόπι συνήθως με το αμάξι βολτάρις με κανένα κομμενάκι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν μας χρειάζεσαι άλλο. Να είσαι καλά. Μας έδωσες ό,τι πληροφορία ήταν να μας δώσεις. Καλή εβδομάδα, Ευθύμη μου. Μπορείς να μιλήσεις.
2: Κάτι παρκάκια περίεργα βλέπω. Σίγουρα.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Παιδί μου, έρχεται μετά κόσμος και μου τα λέει αυτά. Μου έχεις βγάλει το όνομα. Τι λες. Ναι, παιδιά, δεν ξέρω για ποιους δρόμους μιλάει. Ξέρω κάτι παραδρόμους. Μόνο όμως για να κόψω δρόμο για να έρθω κι εγώ στη δουλειά όταν έχει κίνηση και για κανέναν άλλο λόγο. Κατά τα άλλα, ποιους δρόμους είδες να έχει κίνηση.
2: Τίποτα. Ήμουν Αττική Οδό που γινόταν χαμός, ειδικά στο αντίθετο ρεύμα, παιδιά.
1: Πω,
2: υπάρχει τρομερή συμφόρηση. Αλήθεια, δεν ξέρω, βέβαια, και από πού να πάτε. Δεν υπάρχει κι άλλος δρόμος. Γενικά όμως από το πρωί, επειδή κυκλοφορώ από το πρωί στο κέντρο, γίνεται χαμός. Πιο δευτερήλα δεν υπάρχει. Σήμερα είναι η πιο δευτερήλα από όλες. Υπομονή, επιμονή και music μέχρι τις 9 για να σας κάνουμε παρέα.
1: Ακριβώς. Με προσοχή στο δρόμο, σε περιμένουμε πίσω στο στούντιο του Music
2: O'Clock. Και ωραία θερμοκρασία, 23 βαθμούς έχουμε. Έτσι γράφει το αυτοκίνητο τώρα, μια χαρά.
1: Και στο κέντρο της Αθήνας τόσο βλέπω ότι έχει. Και επίσης η ηλιοφάνεια σήμερα στα καλύτερά της. Μας έκανε λίγο κάτι τσαχπινιές εκεί, ένα συννεφάκι, αλλά και αύριο ήλιο θα έχουμε.
2: Έλα, μια χαρά. Άντε, έφτασα, παρκάρω.
1: Άντε, ωραία. Τα λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους και πάλι. Δευτέρα σήμερα, 28 του Σεπτέμβρη. Τελειώνει ο Σεπτέμβρης λίγο-λίγο. Συντονιστείτε εδώ, γιατί έχουμε πολλά να σας πούμε και σήμερα. Να σας πω ότι σήμερα, εγώ παιδιά, πέρασα πάρα πολύ καλά με αυτή τη θερμοκρασία, τους 23 βαθμούς Κελσίου. Κάποιοι λένε ότι χειμώνιασε απότομα. Εγώ δεν το ακούω καθόλου. Δεν θα ήθελα καθόλου να βράζουμε μέχρι τον Νοέμβριο, όπως κάναμε τα τελευταία 4 χρόνια που Νοέμβριο μήνα φορούσε. Απλά ένα τυραντάκι, άντε και μια ζακετούλα στο Ζακίρ Κέφι. Επομένως, όλα είναι στη θέση τους. Ο ήλιος μας έχει χαρίσει απλόχερα τις ακτίνες του σήμερα, γι' αυτό θα ξεκινήσουμε και με αυτό το κομμάτι ακριβώς. Είναι το Moving to the Sun, είναι ο Χιούγκελ, είμαστε η Ντελούλου και εσείς δυναμώστε την ένταση αμέσως τώρα στον Music 892.

0: 13 λεπτάκια μετά από τις 6. Καλησπέρα σε όλους, επισήμως και καλή εβδομάδα.
1: Ρε μπράβο σου, τηλεμεταφέρθηκες, ήρθες πάρα πολύ γρήγορα.
0: Μα το είπα, ήμουν πάρα πολύ κοντά, αλλά ήμουν πολύ μακριά σου και δεν μ' άρεσε που ξεκίνησε έτσι Δευτέρα, παιδιά. Δεν, όχι, ήθελα
1: τώρα
0: λίγο πιο...
1: Τώρα αισθάνεσαι καλύτερα.
0: Τώρα νιώθω λίγο που μ' αγγίζεις, λίγο καλύτερα. Βέβαια, σ' άκουσα που είπες πριν, δεν μπορούσα πέρυσι που το Νοέμβρη κυκλοφορούσαμε με ένα τυραντάκι και μία
1: ζακέτα.
0: Και ήθελα να σου πω ότι εσύ μόνο κυκλοφορείς με τυραντάκι, δηλαδή. Έκανες λίγο μία προβολή. Κανένας άνθρωπος το Νοέμβρη δεν κυκλοφορεί. Απλώς τα ρούχα σου είναι με τυραντάκια.
1: Όχι, ρε. Όχι.
0: Επειδή δεν ήμουν εδώ, νόμιζες ότι δεν άκουγα. Δεν είναι το τυραντάκι,
1: παιδί
0: δηλαδή.
1: Μου, γιατί εσύ πέρυσι τον Νοέμβρη δεν φορούσε κοντομάνικο.
0: Δεν είσαι κριτήριο θερμοκρασίας εκεί έξω. Δηλαδή να πεις ότι, ας πούμε, εγώ παιδιά δεν κρυώνω, φοράω τυραντάκι. Εσύ φοράς τυραντάκι και στα Καλάβρητα φορούσες τυραντάκι. Δεν φορούσες γιατί ήθελες να και. Καλά έκανες, ωραίο ήταν. Αλλά μην το έχουμε ως κριτήριο.
1: Για το δικό μου.
0: Ναι, για το κρύο και για τη ζέστα.
1: Ωραία, δεν είχε πέρυσι περισσότερη ζέστη.
0: Θα δούμε φέτος πώς θα είσαι, δεν ξέρω.
1: Να, σήμερα είδες.
0: Σήμερα ντύθηκε.
1: Σήμερα και παντελόνι, μακρύ φόρμα.
0: Ναι, νομίζω
1: και μακρύ
0: ότι μία φορά την εβδομάδα επιλέγεις να ντυθείς. Κάπου θα πηγαίνεις. Καμιά εκκλησία θα μπαίνει να ανάψει κανένα κερί. Καμιά συνάντηση με τη μάνα τη θα έχει τις Δευτέρες. Κάτι ρε παιδί μου. Μία φορά την εβδομάδα, εγώ το έχω παρατηρήσει 3 χρόνια τώρα. Μία φορά την εβδομάδα ντύνεται. Όχι καθημερινές, όχι Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο δεν είναι.
1: Μπορεί λίγο
0: και πρέπει να είστε. Και πρέπει να είστε και στους στενούς της. Αν μπείτε.
1: Κλείστε το μικρόφωνο λίγο, κλείστε το μικρόφωνο.
0: Αν καταφέρετε. Αν καταφέρετε να μπείτε στους στενούς της. Αλλά αυτό για να μπεις πρέπει να. Δεν μπαίνεις έτσι.
1: Πρέπει να πάρεις το βάπτισμα του πυρός, ευθύ μου. Πρέπει να έχεις κάνει κάτι για να το αξίζεις.
0: Εγώ δεν θα πω κάτι, αλλά θα πω ότι περνάω πολύ ωραία όταν είμαι στους στενούς της Αστερόπης. Γιατί το content είναι λίγο πιο. Ας πούμε, αν δεν είσαι στους στενούς.
1: Τώρα φοβάμαι για αυτά που θα πεις πάρα πολύ. Διακριτικά.
0: Αν δεν είσαι στους στενούς και καμιά φορά βλέπεις μια φωτογραφία της Αστερόπης και πεις πω, ας πούμε, τι έδωσε τώρα, σκέψου να είσαι στους στενούς.
1: Που
0: στους στενούς είναι και πιο απελευθερωμένοι.
1: Ρε,
0: δεν ζορίζεται.
1: Έτσι όπως το λες, θα νομίζει ο κόσμος στους στενούς βγαίνω με το βρακί. Τι, πες μια κουβέντα. Πες μια κουβέντα, μην αφήσεις.
0: Εγώ δεν λέω κάτι.
1: Μην αφήσεις πάυση. Μην κάνεις τέτοια πάυση.
0: Πάντως, παρόλα αυτά, όντως λίγο ψύχρανε ο καιρός και άλλαξε θερμοκρασία και αναρωτιέμαι πότε θα πρέπει να γίνει και η αλλαγή στα καλοκαιρινό, χειμερινό, άνοιξη. Καταλάβατε τώρα. Γιατί, ας πούμε, άνοιξα σήμερα να αντιθώ. Και έχω ακόμα σορτσάκια, αλλά φοβάμαι βερμούδες, φοβάμαι να τα μαζέψω, γιατί μην κάνει από εδώ Δευτέρα 35 και πρέπει να τα ξανακατεβάζω, γιατί εγώ τα βάζω κάτω από το κρεβάτι.
1: Κάτω από το κρεβάτι,
0: Όταν μαζεύω και βάζω τα χειμερινά, δεν έχω χώρο. Ναι, τα βάζω κάτω από το κρεβάτι, παιδιά. Κάποιος επίσημα να πει πότε αλλάζουμε ρούχα.
1: Εγώ νομίζω ότι τα αλλάζουμε πιο μετά. Τώρα, εμένα αυτή την περίοδο συνυπάρχουν αρμονικά και κοντομάνικα, αμάνικα.
0: Κάτσε,
1: και
0: δηλαδή τα φουστανάκια
1: πούτερ.
0: Που φορούσες το καλοκαίρι, υπάρχει περίπτωση να τα βάλεις?
1: Όχι, αλλά αρνούμε να τα ανεβάσω πάνω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
0: Μα είναι και εκτός από σχέδια, γιατί είναι λουλουδάκια κι αυτά. Είναι εκτός εποχικότητας. Δεν έχει να κάνει μόνο με το μήκος.
1: Ναι, αλλά...
0: Είναι πιο καλοκαίρι. Τώρα, άμα έχεις φόρεμα που έχει πάνω παγωτίνια και καρπουζάκια, θα τα φορέσεις τον Οκτώβρη.
1: Ναι, αλλά
0: θέλεις
1: θα...
0: φόρεμα με κολοκύθες τον Οκτώβρη.
1: Ναι, αλλά δεν θα βάλω ρε Ευθύμη τώρα να μαζεύω 2 φορές τα καλοκαιρινά και τα χειμωνιάτικα. Τι θα κάνω, θα ανεβάσω μόνο τα μισά και μετά θα ξανακατεβάσω τα άλλα μισά και θα κάνουμε αυτή τη δουλειά πάνω κάτω. Μία φορά τα ανεβάζεις.
0: Όχι, αυτό λέω, να τα ανεβάσεις μία φορά όλα.
1: Έχει, αυτό σου λέω, συνυπάρχουν τώρα όλα μαζί και φούτερ. Και καρπουζάκια.
0: Μπράβο, άμα έχεις τόσο μεγάλο χώρο στο σπίτι σου, στο καινούργιο και στην ντουλάπα, εμείς δεν έχουμε. Εγώ δηλαδή όροφο σπίτι και χώρο τόσο πολύ δεν έχω. Μπράβο σου. Για να τα φέρω σε σένα.
1: Έλα.
0: Μην τα βάζω κάτω από το κρεβάτι, γιατί είναι και λίγο επικίνδυνο.
1: Έλα,
0: αυτό.
1: Θα τα κάνουμε βόλτες. Και θα αναπνέουν καλύτερα τα ρούχα σου εμένα.
0: Να τα αερίζεις.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Φοβάμαι όμως, άμα φέρω ρούχα δικά μου, πώς θα τα βρω μετά. Καταλαβαίνεις.
1: Πώς θα τα βρεις, γιατί είσαι που θα φοράω και εγώ μερικά.
0: Αυτό λέω,
1: πάρα πολύ
0: τα...
1: ωραία ρούχα.
0: Επειδή μου τα φοράς τα ρούχα μου και επειδή τα αλλάζεις, τα
1: ναι.
0: μεταποιείς και επειδή είναι πολύ κλειστά τα δικά μου, φοβάμαι ξαφνικά μη βγω έξω με καναβέ του χρόνου μέχρι τον αφαλό και κεράσω λίγο μπούστο και βυζάκι δηλαδή, δεν είναι. Μην δω κανένα τζιν ξαφνικά και ο κόλος μου να παίξω όλος. Επειδή εσένα δεν σε στένευε.
1: Δεν έχω κόψει.
0: Τι δεν έχεις κόψει, Μαρή. Τα τζιν σου αυτά μπροστά που είναι όλα γραμμές και ίνες, δεν κομμένο αυτό.
1: Έτσι τα πήρε.
0: Έτσι τα πήρε, λέει. Καλά.

0: Πότε αλλάζουμε τα ρούχα από χειμερινά σε καλοκαιρινά? Όχι, γιατί κάπως λίγο ένας άνθρωπος υπεύθυνος πρέπει να το πει για να ορίσουμε και μια ημερομηνία. Γιατί ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και μετά ερχόμαστε και στη δουλειά και έξω άλλα ντάλα. Ένας φοράει καλοκαιρινά. Ο άλλος φοράει χειμερινά. Ο άλλος ανοιξιάτικα.
1: Σήμερα είδε μια κυρία με μπουφάν στο δρόμο.
0: Ορίστε, δεν ξέρει ο κόσμος, έχει τρελαθεί.
1: Θα μου πεις,
0: ο καθένας σας φοράει όπως ο κρυώνει, αλλά. Εντάξει ρε παιδιά, τώρα δεν γίνεται να κυκλοφορούμε, ας πούμε, εμείς με τα κοντομάνικα και έξω οι άλλοι να είναι με τον μπουφάν.
1: Ναι,
0: σαν θέμα ομοιομορφίας, εγώ το λέω σαν Δήμος Αθηναίων, σαν κράτος. Θα πρέπει λίγο.
1: Σαν κράτος.
0: Ναι, να βγαίνουμε λίγο, πώς είναι η Σουηδοί, που όπου και αν βγεις στη Σουηδία, ξέρεις ρε παιδί
1: μου. Υπάρχει ομοιομορφία.
0: Υπάρχει όλο το ντύσιμο, είναι παστέλ χρώματα, στάνταρ μίκι. Δεν έχει ρε παιδί μου, ξέρεις ακριβώς τι γίνεται.
1: Εκεί βέβαια είναι και τα σπίτια όλα πανομοιότυπα. Εμείς
0: ας ξεκινήσουμε με τα ρούχα. Τα σπίτια τώρα δεν είναι πιο δύσκολο, ενώ τα ρούχα είναι λίγο πιο εύκολο. Και ξεκινήσουμε από αυτό. Θα προτείνω εγώ, που τι είμαι κι εγώ, ένας ταπεινός ραδιοφωνικός παραγωγός.
1: Ναι, Θυμάκο μου, αλλά βοηθάς, συνδράμεις πολύ σε αυτή την πόλη από τότε που ήρθες.
0: Για παράδειγμα, ο Αναστάσης λέει, εγώ λέω από 15 Οκτώβρη και μετά, και αν.
1: Να τα κατεβάσουμε.
0: Ορίστε, ναι. Ενώ ο Θάνος τα χειμερινά τα κατεβάζει Φεβρουάριο.
1: Φεβρουάριο, πού μένει ο Θάνος, Δεκέμβρη μήνα τι βάζει?
0: Δεν ξέρω. Ο υποθητής τα αλλάζει την ώρα, όταν αλλάζει η ώρα.
1: Ναι.
0: Αλλάζει και την Κυριακή, δηλαδή που θα αλλάξει η ώρα, αλλάζει και τα καλοκαιρινά με χειμερινά.
1: Σε ένα μήνα θα τα αλλάξει δηλαδή υποθητή.
0: Περίπου, ναι, τέλειο Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Ορίστε. Η ντουλάβα μου είναι μόνο καλοκαιρινά και τρία τζάκετ ελαφριά, γράφει ο Άγγελος, όλη τη σεζόν. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα δεν ξέρω.
1: Ο Άγγελος δεν κρυώνει ποτέ.
0: Ναι. Είναι σεζόν που άλλοι φοράνε σανδάλια και άλλοι μπότες, άλλοι τυραντάκι και άλλοι μπουφάν, γράφει η Ζέτα. Εγώ τα χειμερινά τα κατεβάζω Νοέμβρη και τα καλοκαιρινά τα ξεκινώ από Απρίλη προς Μάιο.
1: Απρίλη προς Μάιο το ακούω, είναι καλή περίοδος. Αλλά τώρα δεν γίνεται να μην έχει κατεβάσει χειμερινά. Δηλαδή, ένα φούτερ ένα βράδυ θες να το βάλεις.
0: Καλά, ένα φούτερ ένα βράδυ το κρατάς και για καβάτζα το καλοκαίρι για όταν θα πας στις Κυκλάδες.
1: Α, δεν είχα
0: για το χυμό, για το τέτοιο ρε παιδί μου, αφήνεις κάτι. Για το πλοίο, για το
1: χωριό που είναι ψηλά.
0: Για το αεροπλάνο που έχει κλιματιστικό. Κρατάς μια καβάτζα. Δεν κρατάς ένα μπουφάν, ας πούμε. Αν βρέξει ξαφνικά, τι θα γίνει? Τι θα φορέσεις?
1: Ή θα βραχώ ή θα έχω ένα τζάκετ πολύ απλό, κατάλαβες.
0: Εσύ για να μην βάλεις το χειμερινό πάνω σου και για να μην κρύψεις
1: το καλοκαίρι, δεν
0: το δέρμα σου. Προτιμάς να βραχείς, δικαίωμα κι αυτό.
1: Το καλοκαίρι παθαίνω αναφυλαξία και μόνο στη σκέψη του να δω κάτι χειμωνιάτικο μέσα στο σπίτι μου.
0: Το καλύτερο, παιδιά, πάντως είναι αυτό που μας το γράφετε κάποιοι ακροατές, που έχετε κάτι ντουλάπες μέσα στα σπίτια. Ποιοι είστε, τι μπρούκλιδες είστε εσείς, μπράβο. Που υπάρχει, λέει, είναι μια κρεβατοκάμαρα.
1: Ναι.
0: Και δίπλα, λέει, είναι το βεστιάριο.
1: Α.
0: Είναι το βεστιάριο που είναι μέσα στο δωμάτιο. Έχει ένα άλλο δωμάτιο που είναι ντουλάπα.
1: Μας ακούει η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ?
0: Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Δεν ξέρω αν είναι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.
1: Ποια αλλά... είναι η κοπέλα ή ο κύριος που μας
0: υπάρχουν στέλνει. Πάρα πολλοί παιδιά. Υπάρχουν βεστιάρια. Οπότε εκεί στο βεστιάριο δεν χρειάζεται να ανεβάσεις καλοκαιρινό χειμερινό. Εκεί είναι οι πλευρές. Δεξιά βάζεις τα καλοκαιρινά, αριστερά βάζεις τα χειμερινά. Οπότε
1: μα
0: δεν έχεις και αυτό το πάνω κάτω.
1: Στα 45 τετραγωνικά στα Πατήσια έχεις και ένα δωμάτιο βεστιάριο. Κατά κύριο λόγο. Κάνεις την άκρα, δηλαδή λες καλύτερα να μην έχω κουζίνα 1000 φορές ένα βεστιάριο.
0: Και η κουζίνα υπερεκτιμημένη.
1: Τώρα να τρώω.
0: Το μυστικό πάντως είναι, μας γράφει η Βαλεντίνα, τα ελαφριά μακριμάνικα. Να μην ανεβαίνουν ποτέ. Πάνω-πάνω μόνο τα βάζουμε, λέει, μόνο τα pullover. Τα pullover ανεβαίνουν. Αλλά τώρα να σας πω κάτι. Και αυτή η κατηγορία τι θα πει? Χοντρό μακριμάνικο, ελαφρύ μακριμάνικο, αδύνατο μακριμάνικο. Ζυγιζόμαστε που ζυγιζόμαστε όλη μέρα εμείς. Να ζυγίζουμε και τα ρούχα μας και να βλέπουμε τι είναι χοντρό, ελαφρύ, αδύνατο, για να μην έχουμε πάνω κάτω. Κάποια ρούχα είναι μόνο χειμερινά. Τώρα το μακριμάνικο και το ψηλό. Τι να το κάνεις Ιούλη μήνες στην Αθήνα?
1: Για αυτό που είπες πριν, για το πλοίο.
0: Ένα θα κρατήσεις, δεν κρατήσεις 15. Εδώ λέει αυτή ένα δεν τα ανεβάζει ποτέ. Κρατάς ένα. Ένα μπουφάν, ένα μακριμάνικο, ένα μακροπάντελο. Αυτό που κάνει όλο και τέλος. Δεν θες κάτι
1: άλλο. Η κοπέλα αυτή μπορεί να το κάνει επειδή τη βολεύει, επειδή είναι λεπτά. Πιάνουν και λίγο χώρο στην ντουλάπα. Οπότε έχει 10 που πιάνουν το χώρο όσο πιάνουν και τα καλοκαιρινά πάνω κάτω.
0: Στο σπίτι μου πάντα μαζί με τα χαλιά, γράφει Μαριάννα, τα κατεβάζαμε. Εγώ που είμαι, λέει, κρυουλιάρα, σήμερα, για παράδειγμα, το φοράω ενώ ταυτόχρονα σας ακούω. Ορίστε.
1: Ωραία, μια χαρά. Έχουμε και τους ακροατές, οι οποίοι από σήμερα είναι πιο χειμωνιάτικοι. Έχουμε και τους καλοκαιρινούς. Δεν θα βρεθεί η ομοιομορφία που ζητάς. Μην ξενμάτσι είμαστε μέχρι στιγμής.
0: Εμένα είναι όλο το σπίτι βεστιάριο, γράφει η Ευαγγελία, εκτός από τις δύο ετυχιζόμενες ντουλάπες που έχω τα πάντα εκτός από ρούχα. Εσύ κάνεις πολύ καλό, φαντάζομαι, που ξέρεις, παίρνει άλλη το διάδρομο και λέει θα το χρησιμοποιώ και το κάνει κρεμάστρα. Και βάζεις πάνω στο διάδρομο γυμναστική.
1: Μα φυσικά, γι' αυτό
0: ρούχα.
1: Το λόγο υπάρχει ο διάδρομος στο σπίτι.
0: Κρεμάς, ας πούμε, τα σπίτια, μπαίνεις μέσα στο σαλόνι και βλέπεις πάνω στην καρέκλα. Και λες, αγάπη μου, τι είναι αυτό, το αφήνω να στεγνώσει. Το κάνεις όλα, ρε παιδί μου, πλισταριό.
1: Πρακτικό, άμα τώρα έξω βρέχει, ένα ζακετάκι να το αφήσεις εκεί, τι ψυχή έχει, κατάλαβες. Επίσης, σήμερα που είναι Δευτέρα, αν δεν έχετε κανονίσει τι θα κάνετε και θέλετε να πάτε κάπου έτσι για ένα dinner, μπορείτε να απολαύσετε το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις που θα βρείτε στο εστιατόριο 1055, που έχει και φρέσκο κομμένο γύρο και έχει και μόνο 19 ευρώ το άτομο.
0: Γιατί δεν λες που σάχπωσε στο γύρο και μας το παίζει την Παρασκευή,
1: αφού στο 1055.
0: Εκεί ήμασταν, στο 1055 την Παρασκευή. Ήταν... Γιατί δεν λες που σε χάναμε, που σε βρίσκαμε, που ήσουν στο μπουφέ μέσα.
1: Ήθελα να το
0: τι
1: πω.
0: Τι μου πασάρεις την αναφορά και μου τη λες, ωραίος γύρος ψιλοκομμένος.
1: Ήθελα.
0: Πες ότι πασαλήφθηκες με το γύρο και δεν μπορούσαμε να συμμαζέψουμε. Και κοτόπουλο και χοιρινό. Φανταστικό, παιδιά.
1: Ωραία,
0: φανταστικό.
1: Εδώ που φτάσαμε, αφού το είπε, ήταν όντως φρεσκοκομμένος. Εγώ ευθύμη πήγα για να δω αν είναι αλήθεια όλα αυτά που λέμε. Και ήταν φρεσκοκομμένος, το κουβάνε μπροστά μου.
0: Υπάρχει και κόβεται με μηχάνημα.
1: Ναι,
0: το πάνω κάτω. Δεν ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος με το μαχαίρι, ήταν το μηχάνημα που το κόβε.
1: Αυτόματο
0: ακριβώς. Και ήταν τόσο νόστιμο. Και επίσης, όχι να το πω και αυτό,
1: για
0: πολύ
1: πες.
0: Ωραία, παιδιά. Τα μακαρόνια.
1: Αϊ, καρμπονάρα λες.
0: Αυτό που ήταν στις, που ήταν πένες.
1: Ναι, πένες καρμπονάρα ήταν.
0: Παιδιά, δεν είστε
1: με τα... Δοκιμάσαμε εμείς, μη φανταστείτε.
0: Δεν είστε με τα καλά σας. Και είχε και πιτούλες ο γύρος, θα επιστρέψει το γύρο. Μαζί με πιτούλες. Και το φτιάχνες, ρε παιδί μου, το έκανες πεντανόστιμο.
1: Αλήθεια είναι, ό,τι είπε, πήγαμε... Το φέραμε εδώ γιατί το δοκιμάσαμε. Να ξέρετε κι εσείς, να πάτε, σας το προτείνουμε. Από Κυριακή ως Πέμπτη με 25 ευρώ το άτομο. Ενώ την Παρασκευή έχει live μουσική, αλλά και το Σάββατο. Ενώ κάθε Σάββατο και Κυριακή έχει και μια ακόμη έκπληξη, γιατί έχει και brunch buffet μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Καλά, για θέα δεν το συζητώ. Αναβάσαμε και stories, τα είδατε, σας παρακαλώ. Από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τε Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ. Τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Music 892.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Πάλι σχολή.
8: Πάλι γραφείο.
9: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα.

0: έφτασε, Μυρτό μου.
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Εδώ είμαστε, γεια σας και χαρά σας, 40 λεπτάκια μετά από τις 6. Είμαστε Ντελούλου, βεβαίως, Αστερόπη και Ευθύμης. Ένα Σαββατοκύριακο που είχε πάρα πολλά, είχε βροχή. Καταρχάς είχε περίεργη λίγο έτσι διάθεση. Είχε φόβο ότι κάτι θα γίνει με τη βροχή και με τη συναυλία της Άννας Βύση, γιατί είχε και πάρα πολύ ΟΑΚΑ. Αλλά ευτυχώς όλα πήγαν τέλεια.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις, εσύ που ήσουν εκεί, βράχηκες καθόλου?
0: Πες μας εσύ που δεν ήσουν εκεί, τι έκανες? Βράχηκες στο σπίτι? Γιατί εμείς γίναμε μουσκεμα εσύ.
1: Εγώ τώρα μα σου έλεγα ότι εγώ μουσκεμα έγινα, θα σου έλεγα ότι τα θέλει το
0: αυτό, με αυτό περίμενα να μου πεις, ότι έγινες μουσκεμα, γιατί εγώ το ξέρω ότι έγινες.
1: Στο μπαλκόνι δεν έχω τέντες.
0: Έβρεξε.
1: Έριξε τις σταγόνες.
0: Κοίτα, εμείς το γλιτώσαμε. Εντάξει, κόσμος βράχηκε πάρα πολύ. Εμείς είχαμε θέσεις, οπότε μας έπιανε και το σκέπαστρο.
1: Ναι.
0: Κάποιους άλλους που είχαν θέσεις δεν τους έπιανε το σκέπαστρο, αλλά έβρεξε στην αρχή λίγο όταν ήταν ο Άρτζι. Όταν βγήκε η Βύση από ψηλά, σαν πετούμενο πουλί, είχε σταματήσει βροχή και ξεκίνησε ξανά. Όταν τελείωσε, που είπε, τι έγινε, παιδιά, τώρα θα ξαναβρέξει. Όπου εμείς, ας πούμε, μέχρι να πας στον ηλεκτρικό,
1: ναι,
0: να μπεις μέσα, να μ' αφήσει περισσό,
1: ναι,
0: να κατέβω, εκεί μετά έβρεχε πάρα πολύ.
1: Εντάξει.
0: Το βράδυ, αλλά έσωσε τη συναυλία η βροχή.
1: Την έσωσε εντελώς. Δηλαδή ήταν αρχή και τέλος και αυτή, ναι, με διαλύματα. Δεν είχε.
0: Άννα Βύση εκπληκτική. Εντάξει, τα ακούσατε, τα είδατε. Κάποιοι βαρεθήκατε και δεν αντέχετε άλλη ο Άννα Βύση. Θα πούμε όμως και εμείς, για να βάλουμε την τελεία μας, ότι ήταν μια εκπληκτική συναυλία. Ότι η Άννα Βύση ήταν στα καλύτερά της, θεωρώ, κατά τη γνώμη μου, γιατί την παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια εκτενώς. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν η καλύτερη Άννα Βύση που υπήρξε τα τελευταία 5 χρόνια.
1: Φωνητικά, σαν σοου.
0: Σε όλο. Αλλά η φωνή της, παιδιά, η φωνή αυτή της γυναίκας, τι μέταλλο είναι αυτό.
1: Καμπάνα.
0: Πόσο ευλογημένη είναι. Πόση δουλειά κάνει για να έχει ακόμα και τώρα αυτή τη φωνή. Γιατί ξέρετε ότι η φωνή και οι χορδές είναι εμείς, έτσι. Όπως,
1: ναι,
0: χαλαρώνει τον μπράτσο και το χέρι, που να πούμε ότι και τη Βύση το χέρι δεν ήταν χαλαρό, ήταν
1: μπρατζωμένο.
0: Ντούρασελ, ναι, που σημαίνει ότι κάνει και γυμναστική.
1: Ναι,
0: έτσι και οι φωνητικές χορδές φθήνουν, εξασθενούν, παθαίνουν λίγο μία. Το έχουμε δει από μεγάλους τραγουδιστές που δεν μπορούν πλέον να πιάσουν τίποτα.
1: Μετά από ένα σημείο
0: και αυτή
1: μετά.
0: Η γυναίκα, μπράβο. Δεν ξέρω, είναι και στο DNA, είναι και η πάρα πολύ σωστή και προσεκτική δουλειά που κάνει. Γιατί τη φωνή πρέπει να την προστατεύεις κιόλας.
1: Μα ξέρεις τι, κάτι φαίνεται. Αφού βλέπουμε και στις συνεντεύξεις και από το lifestyle της, βγαίνει και για το τρέξιμό της. Προσέχει το σώμα της, σίγουρα προσέχει πάρα πολύ και τη φωνή της. Αποκλείεται αυτή η φωνή να έχει σταθεί χωρίς να έχει κάνει τίποτα.
0: Καλά, εντάξει, το τρέξιμο δεν έχει να κάνει με τη φωνή. Το τρέξιμο
1: αυτό
0: είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Προσέχει το σώμα της, σίγουρα προσέχει και τη φωνή της. Αποκλείεται να κάνει μόνο το ένα και η φωνή της να στέγεται έτσι απλώς.
0: Το θέμα είναι ότι ήταν μια συναυλία εκπληκτική. Το θέμα είναι ότι είδαμε ουσιαστικά μια συναυλία που δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από άλλες μεγάλες συναυλίες. Και το λέω πολύ έτσι, με τρομερή επίγνωση, έχοντας παρακολουθήσει αρκετά συναυλίες στο εξωτερικό.
1: Μα αυτό, εσύ ξέρεις.
0: Η παραγωγή ήταν αυτό ακριβώς που μας είχαν υποσχεθεί. Η παραγωγή ήταν ακριβώς όπως έπρεπε.
1: Ναι. Δηλαδή, έβλεπες Αντέλ στο ΟΑΚΑ?
0: Αντέλ στο ΟΑΚΑ άνετα έβλεπα.
1: Ναι.
0: Βασικά, δεν ήταν θέμα ποτέ ότι το ΟΑΚΑ δεν θα μπορούσε να φιλοξενήσει. Έκανε πέρυσι και τους Coldplay.
1: Ναι.
0: Πρόπερση. Ήταν εκπληκτική, ήταν φανταστική. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάπως λίγο,
1: ναι,
0: πρέπει.
1: Ναι, αλλά τέτοιες παραγωγές, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα δεν έχουμε συνηθίσει. Okay, και η Metallica είχαν πολύ εντυπωσιακό σοου, αλλά έχει ξεκινήσει τώρα τα τελευταία χρόνια. Και
0: ναι.
1: Έλληνας επίσης δεν το είχε κάνει κανένα.
0: Καλά, νομίζω ο Έλληνας μέχρι στιγμής και θα αργήσει πολύ να υπάρξει ξανά Έλληνας που θα μπορέσει να περάσει, έστω να φτάσει. Δεν χρειάζεται κιόλας να μπαίνουμε σε συγκρίσεις, αλλά νομίζω ότι ζήσαμε, όποιοι ήταν εκεί, ζήσαμε μια στιγμή που, όχι τώρα, μετά από 20 χρόνια,
1: ναι,
0: πως λένε ας πούμε για τον Ταλάρα τότε στο Καλλιμάρμαρο
1: της Δία.
0: Ναι, αυτό, ας πούμε, όταν μεγαλώσουμε πολύ και είμαστε στα 60 μας, θα έχουμε, και η Άννα Βύση θα συνεχίζει να τραγουδάει όπως φαίνεται και θα πηγαίνουμε να τη βλέπουμε δηλαδή, πιστεύω ότι θα πάει αυτό μέχρι τέλους, ναι. Θα το θυμόμαστε. Ήταν μια στιγμή για να θυμόμαστε για χρόνια.

0: Είναι το talk του γιου που μας αρέσει πάρα πολύ και αρέσει και σε εσάς φυσικά στον Music 892. Εμείς είμαστε η Ντελούλου και πάντα σας φέρνουμε πρώτοι ό,τι νέο σκάει. Και έχει σκάσει, παιδιά, κάτι νέο στην Ελλάδα. Για εσάς που θέλετε κομψότητα, για εσάς που θέλετε δυναμισμό, για εσάς που θέλετε αρμονία σε κάθε σας επιλογή. Ναι, θα το πω, θα το γνωρίσετε πρώτοι. Γιατί έχει έρθει το Lepas, μία νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Τσέρι, εμπνευσμένη από τη Λεοπάρδαλη. Ακού τώρα, Λεοπάρδαλη σε αυτοκίνητο. Μου κάνει πάρα πολύ sick. Με φιλοσοφία Leopard Aesthetics, αλλά και έχει και πάθος για design.
1: Βάλε μια λεοπάρδαλη στο αυτοκίνητό σου, αφού σου είναι τόσο sick.
0: Μα θα ήθελα τη λεοπάρδαλη να είναι το αυτοκίνητό μου, κατάλαβες. Γιατί τώρα να τη βάλεις απλά έτσι δεν κολλάει.
1: Ναι, σωστό.
0: Είναι εμπνευσμένο, σου λέω εδώ τώρα. Φυσικά μπορείτε να ακολουθήσετε την Lepas στο Instagram lepas.gris για να ανακαλύψετε κι εσείς περισσότερα και να τα δείτε.
1: Άντε, αν μας ακούει η εταιρεία, να δώσει ένα αυτοκίνητο στην.
0: Δεν αντιπροσωπεύω.
1: Στην Αστερόπη.
0: Δεν θα το αντιπροσωπεύω.
1: Να βγαίνει
0: τέλεια
1: μέσα από το αυτοκίνητο αυτό το Λεοπάρδα. Δεν μπορεί να ντυθεί άμα είναι να της το δώσει τα τζάμπα. Ω, κάνει και τη Λεοπάρδα.
0: Καταρχάς να ντυθώ μπορώ, έχω πάρα πολλά σε. Ξεκινάμε με τα βασικά.
1: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.
0: Ξεκινήσουμε.
1: Όλοι ξέρετε γιατί. Γιατί είναι ο αγαπημένος της ρόλος, στους ρόλους που κάνει. Τη αρέσει Λεοπάρδα.
0: Αν μας ακούν αυτοί οι άνθρωποι, τώρα δεν θα μου το δώσουν.
1: Ίσα-ίσα έτσι θα στο δώσουν, βρε χαζί. Θα στο δώσουν επειδή κάνεις τη Λεοπάρδαλη πολύ καλά. Κάνε τη Λεοπάρδαλη. Θα πάμε και θα πω: κάνε πουλάκι μου τη Λεοπάρδαλη στο τμήμα marketing. Κάνε τη Λεοπάρδαλη στους κυρίους να μας δώσουν το αυτοκίνητο. Να, θα πας και ντυμένη. Μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Τι πρόβλημα έχει.
0: 2-1 και με το αμάξι 3-1.
1: Εγώ φταίω που νοιάζομαι για σένα μια ζωή.
0: Ξέρεις τι.
1: Μια ζωή που μπαίνω μπροστά και άλλοι πληρώνονται για να λένε αυτές τις ιδέες και εγώ σας δίνω τζάμπα.
0: Δηλαδή ευτυχώς που σε έχω στο πλάι μου 3 χρόνια τώρα και με έχει σώσει.
1: Ναι, αλλά δεν με ακούς. Δεν σε έχω σώσει,
0: τι
1: γιατί
0: περίμενε,
1: δεν με ακούς, ρε φίλε.
0: Δεν σε ακούω, ρε.
1: Πάνε, φόρα
0: δεν
1: τη Λεοπάρδα, άλλη τη στολή και πάμε.
0: Και να πάω από τη Λέα, να κάνω.
1: Δεν θα μιλήσει, θα μιλήσω εγώ. Από το παιδί δεν μπορεί να μιλήσει, μόνο βρυχάτε. Κάνε, παιδί μου, ένα βρυχισμό. Δείξε στο κύριο τι έμαθε στο σχολείο, θα πω. Μπράβο, δεν είναι υπέροχη. Δεν είναι φανταστική. Μπράβο, το. Κάνε και το αυτάκι σου, αγάπη μου, στου κυρίω, λέγω. Πε ευχαριστώ. Μπράβο, άντε, κάτσε τώρα να συνεννοηθεί ο μπαμπά εδώ με, το, με του κυρίου. Ένα μάξ θέλουμε.
0: Θα το πληρώσεις εσύ.
1: Αφού λέω ανταλλακτικό θα το κάνουμε.
0: Ανταλλακτικό.
1: Τι να το πληρώσω εγώ, τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Επειδή τόση ώρα μου άξιζε μετά τα.
1: Μα
0: και
1: δηλαδή,
0: το χτύπημα του αυτιού, έχετε
1: δεν καταλαβαίνει
0: δίκιο.
1: Παιδιά, μα να θέλεις να τη βοηθήσεις και να μην μπορείς.
0: Έχετε δίκιο, σχωράτε.
1: Τέλος πάντων, ντρέπεται, είναι ντροπαλή. Να τα φοράει δεν ντρέπεται. Να τα λέει ντρέπεται.
0: Είναι που δεν θέλω, ρε παιδί μου, να τους βάλουμε μέσα τους ανθρώπους.
1: Δες την τώρα πώς θα τρελα. Πες μας, ποιος είναι ο αγαπημένος σου ρόλος όταν κάνεις σεξ.
0: Παρακαλώ.
1: Τι σ' αρέσει να ντύνεσαι.
0: Η ερώτηση αυτή γιατί γίνεται, τι σε
1: νοιάζει. Τι σ' αρέσει να ντύνεσαι. Να ξέρω να έρθω αύριο.
0: Μπορείς να το ανακαλύψεις μόνος.
1: Να έρθω αύριο, έτσι
0: δεν είναι. Αν θέλεις, έλα να το μάθεις.
1: Τι γουστάρεις.
0: Έλα να το μάθεις.
1: Αρκουδές. Όχι. Από ζωάκια, ρε παιδί μου, τι σ' αρέσει.
0: Από ζωάκια δεν.
1: Γατάκια, τι θες να ντύνονται. Πιγκουίνι να κάνουν.
0: Τι.
1: Τι σ' αρέσει, ρε παιδί μου.
0: Γιατί έχει σκεφτεί άνθρωπο που θα πει ένα πιγκουίνι.
1: Μα δεν μου λες και. Μα υποθέτω πάρα πολλά. Για δεν μου λες και προσπαθώ να σκεφτώ.
0: Επειδή το σπίτι μου είναι ζούγκλα και έχει πολλά φυτά, μου αρέσουν οι γορίλες.
1: Οι γορίλες.
0: Ναι.
1: Ήμουν σίγουρος ότι σ' άρεσε κανένα γοριλάκι.
0: Κατάλαβες. Κοίτα και εσύ μπορείς να το κάνεις το γοριλάκι. Πολύ καλά.
1: Εννοείται μπορώ. Εννοείται πάρα πολύ.
0: Κοπάνε λίγο το στήθος σου.
1: Και στήθος μπορώ να κοπανίσω και.
0: Ωραία. Και έχουμε να πούμε τίποτα άλλο στον κόσμο. Έχουμε να του ενημερώσουμε. Χρειάζεται κάποια άλλη πληροφορία από μας ή να πάμε να ακούσουμε κανένα παλιό τραγούδο να περάσει βρε η ώρα.
1: Έχετε τραγούδι με γοριλάκια κύριε? Να μας χορέψει λίγο. Δεν έχετε.
0: Πώς έχει ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα, πότε τελειώνει?
1: Τρελαίνεται. Της αρέσει να ντύνεται με ζες, λέει ο Θανάης εδώ πέρα.
0: Τι?
1: Με ζες.
0: Με ζες.
1: Ναι. Με ζεδάκι.
0: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό, δεν ξέρω πώς ντύνεται κάποιος με ζες.
1: Δεν ξέρω. Θα το φτιάξουμε. Θα δούμε. Εντάξει, κλειδώνουμε με το γορίλα τώρα, παιδιά. Το γορίλα τη αρέσει. Θέλει τέτοια πράγματα. Αυτή είναι η Τζέιν.
0: Jane.
1: Από τον Ταρζάν, καταλάβατε.
0: Αν με κοιτάξει κατάματα.
1: Ναι, κάνει αυτό.
0: Πίσω από τη βλεφαρίδα είναι η Τζέιν.
1: Αλλά πίσω από τη βλεφαρίδα, άμα καταφέρω και εδώ, είναι πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο η Τζέιν, αλλά τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, άκου!
2: Τελούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 7.
2: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
4: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Music 892.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήση. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go! Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
9: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ?
15: Πεσκανόβα και γονείς, φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
2: Music 892.
3: Πολύ μπροστά.
4: Πιο πολύ από όσο αντέχεις.
5: Γεια σας, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην δεύτερη εκπομπή μας, στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Δεύτερη εκπομπή όχι, θα θέλει να είναι διπλή.
6: Θέλει και άλλη μία, δεν τη φτάνει.
5: Θέλω. Χρειαζόμαστε επίσης λίγη περισσότερη ενέργεια, νιώθω, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θέλω και άλλη ενέργεια.
6: Δεν σου φτάνει το γοριλάκι.
5: Το γοριλάκι.
6: Θες και άλλη να δώσω.
5: Μα το γοριλάκι δεν το δω μπροστά μου. Δεν το δω μπροστά μου το γοριλάκι.
6: Να στο βγάλω, να στο δείξω.
5: Ωραίο το μπλουζάκι σου σήμερα.
6: Αυτό λέω. Σου
5: ταιριάζει πάρα
6: αυτό
5: πολύ.
6: Μου ταιριάζει.
5: Ναι, ναι,
6: σε ευχαριστώ.
5: Ναι. Έχεις έρθει με μια πιο αθλητική διάθεση.
6: Παίζω ράγκμπι.
5: Ναι.
6: Παίζω ράγκμπι, ναι.
5: Ξεκίνησες, έμαθες.
6: Ξεκίνησα ράγκμπι, ναι, ναι.
5: Δεν ήξερα ότι στην Ελλάδα έχουμε ράγκμπι.
6: Ούτε εγώ το έμαθα τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Υπάρχει ομάδα ράγκμπι. Και γενικά υπάρχει και ομάδες. Δηλαδή Παναθηναϊκός, τέτοια έχουν ομάδες ράγκμπι.
5: Έχουμε Παναθηναϊκός ράγκμπι.
6: Και επίσης υπάρχει και γυναικεία ομάδα ράγκμπι.
5: Τι λες ρε,
6: δεν το ήξερα.
5: Το ράγκμπι το δει μόνο στις ταινίες της Αμερικάνικης.
6: Δεν παίζουν το αμερικάνικο. Είναι το πιο ευρωπαϊκό, το πιο σκληροπυρηνικό, χωρίς προστατευτικά.
5: Α, εκεί πας και έρχεσαι μελαγιασμένος.
6: Εκεί χτυπάς, ναι, ναι, αλλά δεν είναι για όλους το ράγκμπι. Είναι για μερικούς που αντέχουμε.
5: Αντέχετε
6: εσείς. Είναι αντέχουμε, ναι, ναι.
5: Πρέπει και πώς
6: να...
5: παίζετε το ελληνικό, το ευρωπαϊκό.
6: Τίποτα, βλακώνεις το ξύλο. Αυτό είναι, πέφτεις, χτυπιέσαι. Κυνηγάς την μπάλα, δεν έχει, έχει κάποιες διαφοροποιήσεις ρε παιδί μου, αλλά το θέμα είναι, μοιάζει, δεν είναι άλλο άθλημα.
5: Να σου πω, το ράγκμπι έχει ύψος, πώς είναι το μπάσκετ που λες ότι για να παίξεις μπάσκετ πρέπει να είσαι ψηλός?
6: Όχι, δεν έχει να κάνει.
5: Okay.
6: Συνήθως οι κοντοί λίγο στο ράγκμπι κερδίζουνε.
5: Γιατί
6: ναι, περνάνε κάτω από τα πόδια σου, δεν τους βλέπεις και δεν κάνεις. Για εμάς τους ψηλούς είναι λίγο δύσκολο.
5: Λίγο δύσκολο, αλλά τα καταφέρνεις.
6: Είναι δύσκολο το ράγκμπι.
5: Πότε θα έρθω να σε καμαρώσω να παίζεις ράγκμπι?
6: Σε κάνα μήνα, τον Οκτώβριο θα παίζουμε αγώνες.
5: Ναι.
6: Θα σε καλέσω. Αλλά παιδιά, μελανιές, χτυπήματα. Δηλαδή, άμα δεις το σώμα μου τώρα, θα πεις πάλεψε για την αγάπη του τη μεγάλη. Και δεν τα κατάφερε και τον πλάκωσε και στο ξύλο. Αλλά είναι.
5: Να σου πω, μπας και φαγείς καμιά σαβούρα τώρα και προσπαθείς να το δει.
6: Είναι σκληροπυρηνικό το ράγκμπι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι δηλαδή, είναι, πρέπει να το γουστάρεις πολύ. Και επίσης αν βρέχει και όλα και αυτά, γίνεσαι και χάλια. Είναι και ένα άθλημα που δεν βλέπεις.
5: Το ράγκμπι είναι αυτό με τα ρόπαλα.
6: Με τα ρόπαλα, με τα θες ρακέτα, φέρε ρακέτα εσύ, δεν έχω πρόβλημα. Πάλι θα σε κυνηγάω. Εκεί είναι το.
5: Στο κυνήγι κρύβεται όλο,
6: ναι,
5: το μυστικό,
6: ναι, εκεί, εκεί πάντα, ναι. Μια χαρά. Εσύ κανένα άθλημα θα ξεκινήσεις?
5: Για το γυμναστήριο πρέπει να βρω το κατάλληλο για να το ξεκινήσω.
6: Εγώ πιστεύω ότι εντάξει τα γυμναστήρια, ένα άθλημα θα, νομίζω
5: άθλημα.
6: Θα σου δώσει άλλο boost.
5: Δεν ήμουν δηλαδή ποτέ φαν σε κανένα χορό, σκεφτόμουν, το έχω ξαναπεί, αλλά δεν τον έχω ξεκινήσει και αυτόν.
6: Ωραίο και αυτό το χορό που κάνεις, το pole dancing, είναι πολύ ωραίο γιατί κάνεις πολύ ωραία πόδια. Δηλαδή θέλει πολύ δύναμη. Κοροϊδεύετε τώρα εσείς, αλλά παιδιά, ο χορός σε στήλο που κάνει αστερόπι είναι... Και έχεις και την εγκατάσταση στο δωμάτιο σπίτι. Θα... Οπότε μπορείς να το. Ντυμένη...
5: Σήμερα δεν ξέρω πώς με έχουν φανταστεί άνθρωποι.
6: Ντυμένη γοριλάκι κάνει σε στήλο.
5: Λεοπάρδαλη, στήλος, ρούχα δεν φοράω, στους στενούς μου δεν είστε.
6: Καλά, το ρούχα δεν φοράς δεν το άκουσαν από μένα πρώτη φορά.
5: Το ποιο?
6: Το είδαν.

0: Εδώ είμαστε μετά από Magnetic και Μπάουσα, οι οποίοι είχαν έρθει και στην Αθήνα και τους απολαύσαμε και πόσο μας άρεσαν, έτσι. Το θυμάστε, το Music 892 τους είχε φέρει. Και καθώς κάνω βόλτα, παιδιά, στα social, πέφτω πάνω σε μια είδηση που λέει για μια γυναίκα
1: τράκαρες,
0: από την Πάτρα. Πέσαμε μούρι με μούρι, και εγώ ξέρεις, κατευθείαν. Που λέει, παιδιά, αυτή η είδηση ότι μια γυναίκα από την Πάτρα έφτιαξε πάνω από 200 ψεύτικα προφίλ, 203 συγκεκριμένα. Και τι έκανε, πιστεύεις, με 203 ψεύτικα προφίλ?
1: Τι έκανε?
0: Τα χρησιμοποίησε για να εκδικηθεί τον πρώην της, με τον οποίο τα είχαν και πάρα πολύ λίγο καιρό. Και πώς το χρησιμοποίησε? Ήταν, να σου πω το story time έτσι λίγο σύντομα.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν από την Πάτρα, αυτός ήταν από το Βόλο. Γνωριστήκανε μέσω Instagram. Πήγε αυτή στον Βόλο για να τον δει. Κάθισε εκεί 2 εβδομάδες. Μετά αυτός έφυγε να πάει ένα επαγγελματικό ταξίδι και δεν της σήκωνε τα τηλέφωνα τύπου για ένα 3ωρο. Και μετά αυτή έπαθε ένα εγκεφαλικό, ξεκίνησε τηλέφωνα, μηνύματα αυτά. Αυτός δεν της τα σήκωνε. Προσπάθησε να την μπλοκάρει από παντού γιατί κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει πάρα πολύ καλά. Και αυτή για να τον εκδικηθεί έφτιαξε 203 ψεύτικα προφίλ.
1: Στα οποία τι έκανε?
0: Με φωτογραφία. Με φωτογραφίες από τη ζωή του γενικότερα που πήρε μέσα από τα social, με πληροφορίες για εκείνον, και έστελνε μηνύματα σε φίλους και γνωστούς του, σαν να είναι αυτός ο συγκεκριμένος, και με πράγματα τα οποία δεν ήταν ωραία και τον συγκοφαντούσαν.
1: Καλά, εντάξει, τώρα αυτό είναι... αγγίζει τα επίπεδα της επικινδυνότητας.
0: Αυτό είναι επικίνδυνο. Γι' αυτό και όλα η γυναίκα αυτή θα φυλακιστεί. Της έχει επιβληθεί πρωτόδικη ποινή φυλάκιση των 48 μηνών και μάλιστα πρόκειται να εκτίσει άμεσα τους πρώτους 12 μήνες. Αλλά. Λες τώρα, πού το πήγε για κάτι...
1: Πολύ ελεύθερο χρόνο έχει τύπησα, μπράβο.
0: 203 ψεύτικα
1: ναι, γιατί για να τα φτιάξει τώρα και αυτά θέλει και... πλέον θέλει και πολλά στοιχεία για να βάλεις και να μην είναι τα ίδια, δηλαδή το ψάχνεις από όλες τις πλευρές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο τις 200, έχει ο κόσμος, παιδιά, έχει πολύ ελεύθερο χρόνο. Και αυτός θεωρώ ο ελεύθερος χρόνος, αυτός είναι που σε κάνει να μετά να τα χάνεις. Να χάνεις την ηρεμία σου, δηλαδή την ψυχική σου ηρεμία, να... την υπομονή σου.
0: Ρε παιδί μου, έχουμε και αν έχουμε κάνει κατηνιές, αλλά αυτό πάει σε άλλο επίπεδο. Άλλο τώρα τυχαίο παράδειγμα να τον παρακολουθήσεις. Άλλο τώρα να φτιάξεις 203 ψεύτικα προφίλ.
1: Αναλόγως πώς τον παρακολουθείς. Άμα τον παρακολουθείς ντυμένη λεοπάρδαλη. Έχει άλλη φάση και είναι και ο γορίλας αυτός μετά, δεν ξέρω.
0: Κοίτα,
1: έχεις παρακολουθήσει.
0: Άμα τελείως συμπτωματικά μια μέρα πέσει το μάτι σου πάνω του στο δρόμο.
1: Έχεις παρακολουθήσει.
0: Και δεις δίπλα ένα γυναικείο κεφάλι.
1: Έχεις παρακολουθήσει.
0: Συγγνώμη, δεν θα πάρεις το αμάξι από πίσω από περιέργεια.
1: Πετάγεσαι και από τους θάμνους από πίσω. Βγαίνει ένα κεφαλάκι που βλέπεις ξαφνικά αστερόπιχα ή να.
0: Σιγά που το βγάζεις, κάνεις την άκρη τα φυτά απλώς. Μη είσαι χαζός, το κεφάλι δεν το δούμε.
1: Κι άντε ρε παιδί μου, παρακολούθησες, τι περίμενες να δεις?
0: Να βεβαιωθείς.
1: Βεβαιώθηκες.
0: Είναι η ξαδέρφη του αυτή ή είναι η καινούρια?
1: Και πού θα το καταλάβεις, ξέρεις όλο το σόι του?
0: Όχι, δεν ξέρω όλο το σόι του, αλλά άμα είναι καινούργια θα το καταλάβεις. Δεν θα τη πιάσει το μπούτι στα καλά καθούμενα τη ξαδέρφη.
1: Καλά, μπορεί να έχουν πολύ καλή σχέση με την ξαδέρφη. Εκτός άμα είναι καμιά καλή ξαδέρφη, περίμενε, δεν ξέρει.
0: Κάτσε ρε, εσύ, κάτσε ρε. Εγώ τώρα μιλάω.
1: Μπορεί
0: σοβαρά
1: να είναι από τρίτο βαθμό και κάτω η ξαδέρφη. Δεν είναι,
0: ναι,
1: το
0: ωραία,
1: ίδιο.
0: Αυτή η ξαδέρφη πιάνεται για καινούργια από τρίτο βαθμό και πάνω.
1: Και τι ανακάλυψε όταν παρακολούθησε? Ανακάλυψε κάτι ή απλώ τίποτα?
0: Εκείνη τη μέρα δεν ανακάλυψα τίποτα, αλλά αποδείχθηκε ότι τελικά ήταν. Είπα εγώ ότι παρακολούθησε εδώ μεταξύ. Για ποια φίλη μου έγινε αυτό, σας λέω. Δεν ήταν καν δικιά μου υπόθεση. Μετά από λίγο καιρό.
1: Ακούσατε το κοκοράκι στη φωνή. Όταν κάνει κοκοράκι στη φωνή, όχι μόνο παρακολούθησε. Σερβιτόρα αντίθεση και πήγε και σερβιτόρα.
0: Ό,τι παρακολούθησα, παρακολούθησα. Ναι. Αλλά ήταν για υπόθεση φίλη μου, δεν ήταν για
1: κάτι
0: μένα.
1: Κατηνιά δηλαδή.
0: Εγώ...
1: κατηνιά.
0: Βοήθησε.
1: Δικαίωμα, παιδιά.
0: Βοήθησα,
1: στην
0: τι να κατηνιά. Κάνω.
1: Πρέπει την κατηνιά να την παραδέχεσαι. Εξάλλου, λίγο πολύ στη ζωή μας, λίγο κατίνες γίναμε όλοι. Έστω μια φορά για έναν μεγάλο έρωτα. Κυρίως γι' αυτό γίνεσαι κατίνα.
0: Ναι, για το μεγάλο έρωτα.
1: Γίνεσαι για τον μεγάλο έρωτα κατίνα. Και λέμε, μήπως να μας πείτε κι εσείς οι φίλοι μας οι ακροατές, πόσο κατίνες έχετε γίνει για έναν έρωτα? Ελεύθερα και αν θέλετε και ανώνυμα. Δεν θα πούμε ποτέ, δεν θα αποκαλύψουμε ποτέ το όνομά σας. Αλλά θέλουμε να μάθουμε κυριολεκτικά τι έχετε κάνει, μέχρι πού έχετε φτάσει για έναν έρωτα. Ποια είναι αυτή η μεγάλη κατηνιά που έχετε κάνει ή που σας έχουν κάνει, αν θέλετε, στο 6939-892-892, 6939-892-892. Παρακαλούμε πάρα πολύ, στείλτε μας κατηνιές και τα καλύτερα μηνύματα θα τα διαβάσουμε στον αέρα.

0: Είναι το Τζανάντο. Περνάμε πάρα πολύ καλά με αυτό. Ένα κομμάτι το οποίο, παιδιά, κυκλοφόρησε πριν από περίπου 1,5 χρόνο, θα λέγει κανείς. Αλλά συνεχίζει και ακούγεται δυνατά και φυσικά είναι και ψηλά στα charts του Shazam αλλά και του Billboard. Τώρα, να σας πω, για εσάς που θέλετε να πάτε όντως ψηλά και να πάτε κυριολεκτικά ψηλά, θα πάτε στο Regency Casino Mon Parnes, που είναι ψηλά, που έχει στέα όλη την Αθήνα. Ειδικά το βράδυ φαίνεται φανταστικά. Εκεί σας περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, υπέροχες γεύσεις και κληρώσεις για έως και 20-320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό, παιδιά, το φθινόπωρο που θα είμαστε στην Πάρνηθα, γιατί εκεί είναι το φανταστικό σημείο της πόλης που τα βλέπεις όλα από ψηλά, έχει πολλές εκπλήξεις και φυσικά τα έχεις όλα στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
1: Σήμερα στην εκπομπή μας μιλάμε για κατηνιές. Μιλάμε για κατηνιές που αναγκαστήκαμε να κάνουμε για έναν μεγάλο έρωτα ή και όχι. Κατηνιές τις οποίες κάποιοι κάνανε και μετανιώσανε, κάποιοι δεν τολμήσαν ποτέ, κάποιοι το παραδέχονται ότι είναι πολύ μεγάλες κατήνες. Και από τα μηνύματα που έχουν έρθει, διαπιστώνουμε ότι όταν θέλουμε, παιδιά, οι μεγαλύτερες κατήνες είμαστε εμείς οι άντρες. Δεν
0: ναι,
1: είναι γυναίκες.
0: Επιτέλους.
1: Περιμένεις να είναι και λόγω ονόματος, ξέρεις, αυτό λίγο το κατίνα ίσον γυναίκα, που είναι πολύ στερεοτυπικό και εμείς αυτή την εκπομπή δεν τα υποστηρίζουμε αυτά. Αλλά θέλω να πω ότι με τα μηνύματα που διαβάζω και ιστορίες που γνωρίζω, όταν θελήσει ο άντρας, όταν. Γιατί εσείς, ας πούμε, μπορεί να γίνεσαι λίγο, αλλά συνέχεια. Αλλά όταν ο άντρας πει θα γίνω κατίνα,
0: τα νικάει όλα.
1: Τα κερδίζει όλα, παιδιά. Τέλος. Και βλέπουμε εδώ πέρα μήνυμα, ας πούμε, από τον Σπύρο, ο οποίος λέει: παιδιά, εγώ θα το πω, έγινα κατίνα για έναν μεγάλο έρωτα. Πίστευα ότι με κεράτωνε. Δεν έχω αποδείξεις, αλλά έψαξα κινητό, όχι το δικό της, της φίλης της στο κινητό.
0: Της
1: φίλης στο κινητό για να μπω σε συζήτηση. Σε συζητήσεις, αλλά επειδή η δικιά
0: της
1: μου
0: φίλης,
1: λέει.
0: Φίλης, πώς το έκανε ο Πανούργος.
1: Ο Πανούργος Σπύρος μας λέει ότι η φίλη δεν είχε κωδικό στο κινητό της. Το δανείστηκα ενώ ήμασταν στο καφέ, τύπου να πάρω καμιά φωτογραφία από το καλοκαίρι που περάσαμε μαζί. Ναι. Έφυγε αυτή, πήγε τύπου απέναντι. Λέω, να στο κρατήσω λίγο να ανταλλάξω φωτογραφίες. Αυτή είναι ένα κράτατο.
0: Ναι.
1: Και μπήκε στις συνομιλίες με την κοπέλα του. Η φίλη δηλαδή, τι έχει πει με την κοπέλα.
0: Τώρα, αν ανοίξω το, συνομιλία με φίλο. Εκεί πια όχι απλά σπίτια κλείνουν. Όχι σχέση μόνο. Δεν μιλάς και με τον υπόλοιπο κόσμο που ξέρεις.
1: Αυτό είπε και ο Σπύρος, ότι δεν, δεν αποδείχτηκε ότι με κεράτωσε. Αλλά οδηγηθήκαμε, λέει, στον χωρισμό, γιατί διάβασα πράγματα τα οποία δεν ήθελα να διαβάσω και δεν ήταν αυτά που έπρεπε να δω, γιατί μιλούσαν για μένα οι φίλες. Γιατί με το φίλο σου, παιδιά, κακά τα ψέματα. Συζητάς και άλλα ζητήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλιώς
0: ναι, ναι.
1: Μιλάς. Ακόμα και αν είναι ο έρωτας της ζωής σου, ας πούμε, ο άλλος ή άλλη. Σε ένα φίλο μπορεί να πεις πράγματα, μπορεί να πεις τι κάνεις στο κρεβάτι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ή και να πεις κάποια πράγματα πιο ομά.
1: Πιο ομά, σωστό. Ναι.
0: Που εκείνος δεν ξέρει με τι τρόπο το λες εσύ.
1: Παρ' όλα αυτά χώρισαν και δεν προχώρησε άλλο. Η ζωή, απ' την άλλη, μας στέλνει μήνυμα και λέει: παιδιά, εγώ από άποψη κατηνιάς έχω κάνει το εξής κατηνίστικο. Μου είπε ότι θα λείπει Σαββατοκύριακο με τους φίλους του.
0: Ναι.
1: Και πήρα τηλέφωνο στο σπίτι, στο σταθερό, στη μαμά του που έμεναν, ναι, λέει, μαζί, για να διαπιστώσω αν όντως φύγανε. Έχει φύγει. Αν όντως ξέρει και η μαμά του τα ίδια που ήξερα εγώ.
0: Πω, πω.
1: Και επίσης, λέει, ζήτησα και τηλέφωνο από τη μαμά του αν έχει ενός φίλου του που εγώ δεν το είχα, που μου είχε πει ότι θα πάει μαζί. Για να πάρω
0: εδώ
1: τηλέφωνο.
0: Το CIA, το FBI, όλο μαζί.
1: Τύπου, συνέσεις. Κυρία Μαρία, τι κάνει. Το τηλέφωνο του Γιώργου που ο Μάνος θα πάνε ταξίδι το τετραήμερο, μπορείτε,
0: ναι,
1: να,
0: ναι,
1: μου το,
0: ναι,
1: δώσετε, γιατί τον ψάχνω και δεν τον βρίσκω το γιώκα σας και πρέπει κάτι να του πω. Επιγόντως.
0: Κακό αυτό τώρα. Αλλά κοίταξε, ανακαλύπτονται όλα και φαίνονται. Αλλά ρε παιδί μου, μου αρέσει, γιατί αυτό είναι και δημιουργικό.
1: Κακό ή σου αρέσει? Τι αποφάσισες τώρα?
0: Όχι, είναι κακό που το κάνεις απράξη, αλλά παράλληλα είναι μια δημιουργική κατηνιά, γιατί εμπλέκεις και άλλους ανθρώπους.
1: Παίρνεις ιδέες. Παίρνεις ιδέες.
0: Δεν είναι απλά ότι έψαξες ένα κινητό, να πάρεις τη μαμά, να το πας παραπέρα, να πάρεις κι άλλο τηλέφωνο, να πάρεις από τη φίλη το φίλο. Έχει. Κάτι άλλο μέσα βγαίνει.
1: Η Κατερίνα λέει: παιδιά, εγώ από κατηνιά πήρα τρίχα από, που όχι. Βρήκα, λέει, τρίχα από
0: όχι.
1: Μπουφάν, ξανθιά, μακρύ τρίχα από τις οποίες παρατηρούσα πάρα πολύ καιρό. Και πήγα, λέει, στην κομμωτριά μου για να μπορέσουμε, λέει, να δούμε αν αυτό το, η τρίχα, γιατί έβρισκα, λέει, εξακολουθητικά τρίχες, ναι. Να μπορέσει να μου πει αν αυτό το μαλλί είναι φυσικό ή βαμμένο, γιατί είχα υποψία ανάμεσα σε δύο, που η μία ήταν βαμμένη και η άλλη ήταν ξανθιά και η άλλη ήταν φυσική.
0: Στο μικροσκόπιο η τρίχα κανονικά. Εντάξει, κοίτα, αυτό
1: τελικά λέει ήταν βαμμένη η τρίχα, οπότε λέει απέρριψα την άλλη τη φυσική ξανθιά, τη φυσική ξανθιά, και πήγα, λέει, στην βαμμένη και μάλιστα δεν έπεσα και έξω. Το ένστικτό μου, λέει,
0: λειτουργήσε.
1: Βγήκε και λειτουργήσε και μπράβο μου, και δεν το μετανιώνω καθόλου γιατί ανακάλυψα το κέρατο.
0: Στο TikTok πριν από λίγους μήνες είχε βγει ένα trend όπου αν έβρισκες βλεφαρίδα στο αυτοκίνητό του, στο σπίτι του κάπου, και εσύ φορούσες βλεφαρίδες, αλλά δεν ήξερες αν είναι δικιά σου, την έπαιρνες, την έστειλες φωτογραφία στην κοπέλα που σου κάνει βλεφαρίδες και σου λέγε αν είναι δικιά σου ή όχι. Και είχα δει πάρα πολλές συνομιλίες που λέγανε είναι αυτή, ξέρω εγώ, η δικιά μου, και έτσι έλεγε η τεχνίτρια. Όχι, γιατί εμείς κάνουμε one by one. Κάνουμε καμπύλησε, χώρισε τον. Και χωρίζανε από μία βλεφαρίδα.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Φοβερό.
1: Καλά, βέβαια, εδώ μπορείς να πέσεις και λάθος. Γιατί, ας πούμε, εσύ περπατάς και αφήνεις βλεφαρίδες στο διάβα σου. Στο σπίτι μου, δηλαδή, ενώ και για καφέ που έρχεσαι, δεν χρειάζεται να γίνει κάτι. Μπορώ να συλλέξω τις βλεφαρίδες που αφήνεις και να τις πουλήσω. Θέλω να πω ότι δεν σημαίνει ότι κάναμε και σεξ. Θα μπορούσε να έρθει στο σπίτι μου για καφέ. Οπότε βρίσκεις παντού βλεφαρίδες.
0: Ναι, αλλά άμα...
1: Καθαρίζει η κυρία από το σπίτι μου, λέει, τι είναι αυτές. Λέω, τι να σας πω τώρα, κυρία Ειρήνη μου, τώρα τι να σας εξηγήσω. Είναι, λέω, μία φίλη μου που. Πώς είναι τα φίδια που βγάζουν το δέρμα. Αυτή βγάζει τρίχες από παντού. Όπου κάτσει. Αυτό είναι. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
1: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τυχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
13: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
14: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Καλησπέρα σε όλους. 43 λεπτάκια μετά από τις 7 είμαστε Τελούλα, Στεροπάκη, Ευθυμάκης. Εδώ οι φίλοι σας μέχρι τις 9 θα είμαστε για να σας κάνουμε παρέα. Και τώρα ήρθε η ώρα για παιχνίδι, παιδιά. Ήρθε η ώρα να δώσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο.
1: Ρολόι Ούζου από την εταιρεία Ούζου, που έχει εξαιρετικά ρολόγια σε φανταστικούς χρωματισμούς, σε υπέροχους συνδυασμούς, και μπορείτε να τα δείτε όλα στο ανανεωμένο site τους ouzou.gr. Και φυσικά για να το διεκδικήσετε εδώ που θα παίξουμε, θέλουμε να στείλετε παιχνίδι και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας στο 6939892892 για να παίξουμε Blender, όπου είναι παιχνιδάρα. Εντάξει τώρα, όχι επειδή το έχουμε σκεφτεί εμείς.
0: Αυτό
1: είναι.
0: Μπράβο, καλά τα λες. Και αν δεν ξέρετε και το ακούτε πρώτη φορά, ένα πάρα πολύ γνωστό ελληνικό τραγούδι το έχουμε βάλει στο Blender, και έτσι ακριβώς όπως το ίδιο το Blender της εκπομπής μας μας έδωσε το αποτέλεσμα, έτσι ακριβώς και εμείς θα σας δώσουμε το τραγούδι να το ακούσετε, να μας πείτε τίτλο ή καλλιτέχνη. Αυτά τα δύο τόσο εύκολα, τόσο απλά. 6939892892 6939892892.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Blender! Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
1: Πώς σε λένε?
2: Ναταλία.
1: Α, ωραίο όνομα. Πού είσαι, Ναταλία, τώρα?
2: Ευχαριστώ πολύ. Πετρούπολη.
0: Τέλεια. Τι γίνεται στην Πετρούπολη, χιονίζει?
2: Οριακά.
0: Οι βαρκούλες κουνιούνται, είναι όλα εντάξει?
2: Όλα σούπερ.
0: Τι κάνεις, πες μας πώς πέρασε το Σαββατοκυριακό, ήσουν αναβήση?
2: Όχι, όχι, είχα γενέθλια.
0: Χρόνια
2: οπότε τώρα γιόρτασα.
0: Τι έκανες?
2: Είχα πάει για ποτό.
0: Με παρέα, μόνη?
2: Ναι, με φίλους
0: μας. Πόσο έγινες?
2: 23.
0: 23, εντάξει, μια χαρά. Τώρα, κοίτα, πάμε να ακούσουμε με ποιο τραγούδι θα παίξει σήμερα. Θέλουμε πολύ να κερδίσει, μια που είχε και γενέθλια, αλλά τώρα είσαι 23. Δεν πήγε και βίτσε το Σάββατο. Τώρα,
1: μπορεί,
0: τι
1: μπορεί.
0: Τι να κάνουμε.
1: Εγώ πιστεύω στην Ναταλία.
0: Για ακού λίγο, Ναταλία, τώρα με ποιο τραγούδι θα παίξει.
2: Ναι. Δεν θέλω να ξέρει πω μου. Δεν θέλω να ξέρει πω μου.

0: Για πες μας.
1: Δεν θέλω να ξέρεις, Βύση.
0: Για να ακούσουμε, είναι η Ανούλα.
2: Δεν θέλω να ξέρεις πως εδώ και 2 μήνες είμαι συνέχεια στο σπίτι μονάχα.
0: Μπράβο ρε φιλενάδα, μπράβο. Δεν θέλω να ξέρεις
2: πως ο άσκημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου.
3: Μα
0: δεν θέλω να
2: ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο.
3: Είναι δυνατόν.

0: Δεν θέλω να ξέρεις πως περνάω τις ώρες μου περιμένοντας
1: να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω τα ρούχα μου στις αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο επάνω μου.
2: Τι ράπτε αυτό.
1: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω όρεξη να φάω. Έχω μείνει μισή. Δεν θέλω να ξέρεις πως σε σκέφτομαι βράδυ πρωί. Δώσ' το. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα πίνω ή με λιώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα δουλειάζω σε κόμμα. Τι να πούμε τώρα, εντάξει. Το αφιέρωσε και στον Καρβέλα αυτό το κομμάτι, στο Καλμάρ.
2: Αλήθεια, λες.
1: Ναι, αφού είναι το τραγούδι που γίνεται, ρε παιδί μου. Αυτό ή το 12 αφιέρωσε. Τι αφιέρωσε. Το 12 αφιέρωσε.
2: Λες και ήμουν εκεί. Τι με ρωτάς εμένα.
1: Το 12 αφιέρωσε, ναι, αλλά και αυτό το τραγούδι ήταν πολύ
2: αυτό
1: δυνατό.
2: Αυτό εμένα με πονάει. Το ζω στην ψυχή. Πονάει στην ψυχή.
1: Σε πείραξαν. Σε έκανε το τσογλάνι να νιώθει χάλια.
2: Πήγα μου πήρε.
1: Τώρα το σαπίσω το γορίλα. Τώρα το γορίλα. Και έχω να τον κάνω.

0: Αβάνα Ουλαλά, η Καμίλα Καμπέγιο είναι αυτή που μας αρέσει πάρα πολύ και η Καμίλα, αλλά και το τραγούδι αυτό. Θυμάστε τι χαμό έκανε το κομμάτι των πρωτοβγήκε.
1: Βέβαια.
0: Το ακούγαμε στα ραδιόφωνα συνέχεια. Τι χαμό θα κάνετε κι εσείς αν είστε σε φάση τώρα που, επειδή λίγο κάπως αλλάζει ο καιρός, αν είστε σε φάση αλλαγής ντουλάπας, γιατί θα κάνετε χαμό? Γιατί έρχομαι να σας πω κάτι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, που αφορά το shopping που μας αρέσει και σας αρέσει και πάρα πολύ. Από 2 έως 4 Οκτωβρίου είναι τα Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Για 3 ημέρες μπορείτε να βρείτε επιλογές από αγαπημένα designer brands όπως Nike Factory Athens Store, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, BSB, Levi's, Καλογύρου, Diesel και πολλά ακόμα. Και για όσους προτιμούν το shopping της Κυριακής, το Designer Outlet Athens είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Οπότε, παιδιά, μία βόλτα στο εκπτωτικό χωριό αξίζει, να μπείτε στο πρόγραμμά σας.
1: Θέλω πάρα πολύ να πάμε.
0: Από 2 έως 4 Οκτωβρίου να πάμε μαζί να ψωνίσεις.
1: Ναι.
0: Θέλεις μαλλί με μαλλί να μας πάρουν από εκεί.
1: Γιατί ρε εσύ.
0: Θέλεις να σφαχτούμε.
1: Μα ίσα ίσα που θα με.
0: Είσαι τόσο καλόβολη στα ψώνια και τόσο εύκολη να έρθω εγώ μαζί
1: μα
0: σου.
1: Μα θα με βοηθάς.
0: Και Κυριακάτικα.
1: Θα με βοηθάς, ρε.
0: Να πάρω τη δισκοσβάρνα να τα θερήσω όλα. Άσε με τώρα εκεί πέρα.
1: Λοιπόν, έχει γίνει χαμός γιατί χθες ήταν τα MTV VMAs και όπως καταλαβαίνεις το είχαμε συζητήσει και εμείς εδώ, Μαντόνα και Taylor Swift ήταν οι μεγάλες νικήτριές τους.
0: Ξέρεις και σε Μαντονάρα.
1: Ναι, 7. Τα κατάφερε εξαιρετικά, τα πήγε τέλεια, πραγματικά εντυπωσίασε. Η Taylor Swift πήρε και το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς που, είναι, που έκανε και το ρεκόρ της με αυτό, γιατί είναι η πιο πολυβραβευμένη καλλιτέχνηδα στην ιστορία των VMAs η Taylor Swift. Γενικά έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Η Madonna είχε 13 υποψηφιότητες που το είχαμε πει, πήρε τα 7. Καλύτερη συνεργασία με τη Sabrina Carpenter, καλύτερο dance και καλλιτέχνηδα της χρονιάς είναι μερικά από αυτά. Έβγαλε και ένα πολύ συγκινητικό λόγο και είπε ότι περισσότεροι από εσάς πιθανότατα δεν είχατε γεννηθεί όταν εμφανίστηκα στα πρώτα VMAs πριν από 43 χρόνια. Μιλάμε τώρα, τι να σου πρωτοπώ το τι έγινε.
0: Ιστορικές στιγμές φυσικά με Μαντονάρα, όπου έκανε λίγο και τα μαντονίστικα. Δηλαδή είναι αυτό το Madonna being Madonna, είναι το κλασικό ότι. Γιατί κάποιοι τώρα. Αρχίζουν και την κράζουν ότι ήταν αυτά που έλεγε. Ότι
1: α,
0: είπε
1: που είπε
0: κάποια...
1: σε κάποια φάση να βγάλω κάτι από το ποπό μου.
0: Το λέιζερ που
1: ναι,
0: είχε.
1: Το,
0: ναι, το οποίο βέβαια συνδέεται αυτό με όλη αυτή την ταινία που έκανε μικρού μήκους για το τελευταίο της άλμπουμ, που είχε κάτι κοπέλες που είχαν το λέιζερ, στα τέτοια. Τέλος πάντων, είναι Μαντόνα αυτό και σοκαριζόμαστε συνέχεια με τη Μαντόνα, αλλά είναι Μαντόνα. Και επίσης να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στα VMA.
1: Ναι.
0: Από κάτω, οι περισσότεροι καλλιτέχνες είναι Gen Z.
1: Ναι.
0: Τι να καταλάβουν τώρα από τη Μαντόνα. Καθόταν τα παιδάκια, καλλιτέχνες. Μια χαρά ήταν, είδα το Σόμπρο εκεί πέρα που ήταν κολλημένος και συμμετείχε και σε ένα τραγούδι εκεί πέρα στην Μαντόνα που βγαίνανε από, από τις τουαλέτες,
1: ναι,
0: και από όλα αυτά, γιατί χρησιμοποίησε πάρα πολύ κόσμο. Και βλέπω τώρα το Σόμπρ, το γατάκι,
1: ναι,
0: που είναι μια χαρά καλλιτέχνης, ωραία.
1: Που τους συμπαθούμε.
0: Να στέκεται δίπλα στη Μαντόνα και να. Φύγε ρε κλανιά από εδώ τώρα, φύγε μωρή μίξα.
1: Αφού είχε χορευτικό ρε, μωρή, αφού είχε,
0: έπρεπε
1: να κάνει
0: τώρα
1: κάτι ο άνθρωπος.
0: Τι να καταλάβει τώρα, προφανώς αυτό το παιδάκι θα συγκλονίστηκε που είπε Μαντόνα, πήρα ένα λέιζερ και το έβγαλα από τον απαυτό μου. Αλλά είναι Μαντόνα ρε παιδιά, δηλαδή εντάξει.
1: Ναι εντάξει, έχουμε συνηθίσει να
0: τώρα
1: κάνει
0: τα παιδάκια
1: πιο...
0: που είναι το political correct και μη μου, δεν κλάνουμε, αεριζόμαστε, για να... το λέω έτσι έντονα για να καταλάβετε. Τι να σου πει τώρα η Μαντόνα, καταλάβατε.
1: Κοίτα, θα σου πω, σχολιάστηκε για το γεγονός. Κάποιοι είπαν ότι δυσκολεύτηκε στις κινήσεις, ότι ήταν,
0: καλά, ναι,
1: λαχανιασμένη.
0: Φτάσε και εσύ τα 68 σου και ανέβα 5-6 σκαλιά και έλα να μου πεις άμα θα λαχανιάσεις ή όχι.
1: Ναι.
0: Χαίρο πολύ. Ξεχνάμε σε τι ηλικία γίνονται αυτά τα πράγματα και πόσο ακόμα συνεχίζει ο καθένας και ακολουθεί το όνειρό του.
1: Κάποιοι είπαν για lip-sync.
0: Δηλαδή, οι μισοί που κράζουνε, κοιμούνται 25 ώρες την ημέρα και ξανακοιμούνται το μεσημέρι. Δεν μπορούν να σηκωθούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ας μην κράζουν.
1: Αλλά
0: τώρα
1: κάποιοι είπαν και για lip sync, Ευθύμη. Αυτό δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Δεν το έχω καταλάβει.
0: Κάποιοι είπαν για lip-sync. Ποιοι κάποιοι?
1: Στα σχόλια, σε Twitter και στο X δηλαδή και στις εφαρμογές. Ότι επειδή φαίνονταν κουρασμένοι.
0: Καλά,
1: και
0: ναι.
1: Ότι δεν κινούνταν.
0: Νομίζω
1: πολύ
0: ο λαιμός της. Δεν ασχολείται η Μαντόνα με αυτά. Ότι ασχολούμαστε όλοι εμείς οι υπόλοιποι μίζεροι. Γιατί δεν είμαστε Μαντόνα και δεν θα γίνουμε ποτέ. Αυτοί δηλαδή που κάθονται τώρα και σχολιάζουν για το lip-sync. Και δεν το λέω μόνο για τη Μαντόνα. Και για τη Βύση, ας πούμε, πάλι που βγήκανε και άλλοι τόσοι και σχολιάζανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιος να της πει τι, το τι με γιώτα. Ποιος να της πει τι, τις συγκεκριμένες και τις δύο. Τι να γυρίσει, να της πει τι, δηλαδή ότι έπιανε η Βύση και ανέβαινε τα σκαλιά και έπιανε το χέρι του χορευτή για να ανέβει, γιατί είδα και κάτι τέτοια σχόλια.
1: Α, ναι.
0: Γιατί,
1: ναι.
0: Τι, κάτσε βρε σπίτι σου. Κάτσε βρε εκεί πέρα, δες τηλεόραση, δεν είναι όλα για όλους. Μην ασχολείσαι. Παίξε εκεί πέρα.
1: Θεία σου να ήταν η Μαντόνα πάντως. Τόσο πάθος.
0: Όχι,
1: εγώ σου χαίρομαι.
0: Φτάνει. Και ειδικά η Μαντόνα, και αν έχει ακούσει σε όλη της την καριέρα, ήταν πάντα η μεγάλη γιαγιά. Δηλαδή και όταν ήταν 30 χρονών, γιατί
1: ναι,
0: βγήκε μεγάλη ουσιαστικά στη showbiz. Ήταν μια ζωή από τα 30 της. Σκεφτείτε πριν τόσα χρόνια, 35 χρονών, 40, λέγαν τη Μαντόνα. Κάτσε σπίτι σου γριά, ήρθαν
1: ναι,
0: οι επόμενες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι 68 και συνεχίζει και δεν τους βλέπει καν.
1: Και σάρωσε και τα βραβεία και εμφανίσεις εξαιρετικές. Και μπράβο.
0: Και μπράβο στη Μαντόνα και μπράβο σε όλους και μπράβο και εσάς που θα κάνετε και ψώνια. Μην φύγετε, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο το νου σας.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Είναι γεγονός. Ο Music 892, τα Menta Coffee και η Buonti Craft γιορτάζουν μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 7 το πρωί έως τις 10. Τα κουνάβια με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το Menta Coffee στην πλατεία Ντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάλιρο. Για την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ο καφές σου μπορεί να κρύβει και δώρο. Με κάθε καφέ στο ειδικό συλλεκτικό ποτήρι Menta X Buonti Craft τραβάς και κερδίζεις, γιατί κάθε ποτήρι είναι νικητήριο. Ενώ τρεις μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο. Κατέβασε το Menta Loyalty App, κάνε την εγγραφή σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση για αεροπορικά ταξίδια, iPhone 18 Pro και ακόμη περισσότερα δώρα. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τα κουνάβια και να γιορτάσεις την Παγκόσμια ημέρα καφέ με το Music 892, το Menta Coffee και την Buonti Craft. Μην το χάσεις!
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892. In the night time.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
9: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com. Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών,
10: Σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma, ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση. Να δω.

0: άλλο.
1: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Music 892.
6: Βρε καλώς τους, βρε καλώς τους. Τι κάνετε, πώς είστε? Τρίτη και τελευταία ώρα. Είμαστε η Ντελούλου, φυσικά, εδώ στον Music, το ραδιόφωνο που είναι πάρα πολύ μπροστά. Με Αστεροπάρα Χαϊνάρα, με Ευθύμη Κάλφα, με όλα αυτά τα ωραία που καθημερινά ελπίζουμε τουλάχιστον να σας σερβίρουμε. Είδες χθες το story, είδα,
7: ναι,
6: στο Instagram σου.
7: Ναι.
6: Σε έπιασε μια. Κάτι.
7: Είδα το 5 που δεν το είχα δει. Γιατί δεν το είχα προλάβει στο σινεμά και λέω Κυριακή μεσημέρα απογευματάκι.
6: Έκανες και μια κοτόσουπα.
7: Έκανα και μια κοτόσουπα. Κάτι ήθελα να χαζέψω, ρε παιδί μου, εκείνη την ώρα. Είχα προσπαθήσει το προηγούμενο βράδυ που όλοι εσείς ήσασταν στη Βύση να δω, να το ξεκινήσω. Αλλά με πήρε ο ύπνος και λέω πρέπει να το δω από την αρχή και σωστά. Οπότε το έβαλα Κυριακή απόγευμα. Αισθάνθηκα τόσο ωραία που δεν ήθελα να βγω από το σπίτι μου μετά, αλλά είχα να πάω σε κάτι γενέθλια και βγήκα. Αλλά ήθελα να μείνω εκεί. Ήταν λες και έχω ξυπνήσει στο, ξέρω εγώ, στο δημοτικό και τρώω το φαγητό μου και βλέπω Toy Story και είναι όλα τι ωραία.
6: Σου λείπουν αυτά τα χρόνια. Θέλεις λίγο να επιστρέψεις εκεί, σε αυτή την ανεμελιά.
7: Ναι, γιατί ξέρεις ότι δεν έχεις κανένα στρες. Κανένα στρες. Εντάξει, ρε παιδί μου, είσαι τα διαβάσματά σου και αυτά, αλλά πολύ ελεγχόμενα.
6: Καλά, ναι, καμία σχέση. Σ' άρεσε η ταινία.
7: Δεν τρελάθηκα, να σου πω την αλήθεια, ρε εσύ. Την περίμενα λίγο.
6: Και περίμενες καλύτερη.
7: Καλύτερη. Καταρχάς δεν είχε συγκίνηση. Το προηγούμενο, προπροηγούμενο είχε.
6: Εσύ έβαζε το Τιτανικό να δεις, ρε Στερόπε, αν θέλεις συγκίνηση. Τώρα το ιστορία έπρεπε. Αν ήθελες να κλάψεις, βάλει το Τιτανικό. Ξέρω, βάλει το Πράσινο Μήλι.
7: Ήθελα να έχει.
6: Καλά, στο Πράσινο Μήλι δεν.
7: Ξέρω ότι δεν το έχω δει για αυτό το λόγο. Ξέρω ότι δεν θα μου ξημερώσει. Ξέρω ότι μία που θα βάλω το Πράσινο Μήλι, μία που.
6: Ναι, άμα θέλεις.
7: Ελάτε
6: όμως
7: να μου διαλέξετε την κάσα. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω μια συγκίνηση, αλλά μέχρι ένα όριο. Αυτές τις ταινίες που ξέρω ότι είναι για να πεθάνει στο κλάμα, τις βάζω μόνο όταν αισθάνομαι πάρα πολύ έτοιμη ή πάρα πολύ απροετοίμαστη. Γιατί αν το σκεφτώ πολύ, δεν θα είμαι ποτέ έτοιμη.
6: Θα κάνουμε μία μέρα εκπομπή για ταινίες που μπορείς να δεις, όχι μόνο εσύ, όλοι μας, για να κλάψουμε αυτές τις ταινίες. Γιατί καμιά φορά είναι ακριβώς αυτό που λέμε, ότι θέλεις λίγο να σε βοηθήσεις λίγο. Αν δεν κλαις σαν άνθρωπος, μπορεί να ένα τραγούδι, ένα βιβλίο, ένα γράμμα, μία ταινία, το τραπεζικό σου λογαριασμό επίσης. Μπορεί να το κοιτάξεις.
7: Αυτό είναι αγαπημένο.
6: Και να σε πιάσει εύκολα το κλάμα. Αλλά να πούμε ότι αν θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι και λίγο έτσι ένα τραπεζικό λογαριασμό, κάπως λίγο που είπαμε πριν, άμα κλες, το Regents Casino Mont Parnes μας δίνει τη λύση. Εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Μπορείτε να ζήσετε τη βραδινή σας έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regents Casino Mont Parnes, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα και μην φύγεις, γιατί τι έχουμε αυτή την ώρα.
7: Έχω φέρει κάτι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο θα διώξει όλο το στρες και το άγχος. Έχουμε ζώδια και φυσικά μουσικάρες. Τι άλλο θέλεις?

0: Νιώθεις πιεσμένος, νιώθεις στρεσαρισμένος τον τελευταίο καιρό.
1: Είναι αλήθεια, ναι, και σήμερα, παιδιά, Δευτέρα από το πρωί τρέχω και δεν προλαβαίνω. Και λέω, αν είναι έτσι Δευτέρα, πώς θα είναι οι υπόλοιπες μέρες, ρε γαμότο.
0: Χρειάζεσαι μέσα στην ημέρα σου να παίρνεις 20 δευτερόλεπτα για τον εαυτό σου και αμέσως να νιώθεις.
1: 20 δευτερόλεπτα να παίρνω για τον εαυτό μου.
0: 20 δευτερόλεπτα. Θα τα χρησιμοποιήσεις όπως θα σου πω και αμέσως θα νιώθεις πάρα πολύ καλύτερα. Θα επιστρέφει η ευτυχία στο σώμα σου, ρε παιδάκι μου.
1: Αν να παίρνω 20 δευτερόλεπτα ηρεμίας.
0: Ακριβώς. Αλλά όχι απλά ηρεμίας. Υπάρχει ένα νεύρο μέσα στο σώμα μας που λέγεται πνεύμονο. Κάτσε να στο πω σωστά. Πνεύμονο γαστρικό νεύρο.
1: Το έχω κι εγώ αυτό.
0: Βέβαια.
1: Και εσύ.
0: Ναι, είναι το μακρύ. Κρανιακό νεύρο στο σώμα. Φτάνει από τον εγκέφαλο μέχρι το στομάχι. Αυτό.
1: Άκου τώρα.
0: Και αυτό είναι υπεύθυνο για όλα όσα αισθανόμαστε και για τα συναισθήματά μας. Δηλαδή και για το στρες και για το άγχος και για τον ενθουσιασμό. Όταν αυτό μπλοκάρει, δηλαδή αν ενθουσιαστείς πάρα πολύ ή αν στεναχωρηθείς πάρα πολύ, αυτό μπορεί να μπλοκάρει.
1: Άρα λες ότι είναι μπλοκαρισμένο το δικό μου τώρα, γι' αυτό συμβαίνει όλο αυτό το στρες.
0: Ναι, γιατί όταν είσαι αγχωμένος, αυτό μπλοκάρει μέσα σου. Και χρειάζεσαι 20 δευτερόλεπτα να με ακούσεις προσεκτικά, να κάνουμε μία άσκηση και να σε βοηθήσω μέσα σε 20 δευτερόλεπτα να είσαι πιο ευτυχισμένος.
1: Για πώς γίνεται.
0: Έχω hack. Λοιπόν, σε αυτό τώρα χρειάζεται να πάρεις μια βαθιά ανάσα. Ναι. Δεν λέω εγώ, το έχουν πει οι επιστήμονες εδώ πέρα. Είναι μια κλινική ψυχολόγος, η Dr. Ariel Zwartger.
1: Μην πνιγείς.
0: Zwartger θα την πω.
1: Έστεινα Ariel σκέτος, από ποιος το ψάξει.
0: Dr. Ariel λοιπόν, η οποία λέει ότι αν συνεργαστούμε με το νευρικό μας σύστημα, αντί να αισθανόμαστε παγιδευμένοι μέσα μας, θα λειτουργήσει υπέρ
1: μας. Πώς το κάνουμε αυτό. Αγάπη μου αυτό, άσε με τι είπε η Ariel.
0: Λέγεται το σύστημα.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Όχι.
1: Τι είναι το βου, μωρί.
0: Γιατί αυτό το βου που κάνεις σου δημιουργεί δόνηση και δόνηση θα σε χαλαρώσει. Άκουσε τι κάνεις. Με το βου αυτό βοηθάς το νευρικό σύστημα και αυτό το πνευμογαστρικό να νιώσει μέσα του και αυτό μία δόνηση και αυτό θα σε επαναφέρει, θα σε χαλαρώσει. Θες να δοκιμάσουμε? Θες να δεις ότι
1: ξεκίνα.
0: Λειτουργεί. Λοιπόν, παίρνεις βαθιά ανάσα και στην εκπνοή σου κάνεις βου για να νιώσεις μέσα σου τη δόνηση και αυτό το ταρακούνημα, ρε παιδί μου, να νιώσεις ότι κάτι
1: από το
0: γίνεται. Από το βου. Παίρνεις ανάσα κανονικά και στην εκπνοή κάνεις βου. Αυτό πρέπει να το κάνεις 3 με 4 φορές, 5 όσες θες εσύ, να είσαι σε ένα ήρεμο περιβάλλον. Και για να πάρεις και το χρόνο σου και φυσικά αν δεν είσαι σε ήρεμο περιβάλλον και έχει φασαρία γύρω σου, δεν θα λειτουργήσει. Οπότε, ξεκινάω. Εισπνοή από το στόμα τη μύτη και στην εκπνοή σου κάνουμε λοιπόν. Στείλ το μέχρι το στομάχι να κατέβει χαμηλά. Τέλεια.
1: Αυτό ήταν.
0: Άλλη μια φορά. Ναι, πρέπει να το κάνουμε μερικές φορές. Να. Θέλω όμως να σε χαλαρώσω. Λοιπόν, εισπνοή από τη μύτη. Να πάει στα πνευμόνια σου καλά. Εκπνοή από το στόμα με βου.
1: Αχ, παιδιά, στο αυτί μου χτυπάει.
0: Έλα ρε.
1: Να γαργαλάει το αυτί μου.
0: Στο στομάχι φτάνουμε. Τις δονείς τις νιώθεις?
1: Όχι.
0: Πώς γίνεται αφού δεν
1: κάνεις. Εσύ τις νιώθεις δηλαδή?
0: Ναι ρε, τις νιώθεις στο στήθος και στο στομάχι σου. Δεν κάνεις και είναι μόνο στα μαγουλά σου. Πρέπει να το στείλεις μέσα σου.
1: Σαν πλοίο που μπαρκάρει κάνεις ρε εσύ. Τι βου είναι αυτό,
0: ρε φίλε,
1: δηλαδή πραγματικά.
0: Μα έτσι το στείλεις.
1: Άντε επιβιβαστείτε για Κυκλάδες. Είναι έτοιμο το super fast εδώ πέρα. Να μπείτε. Άντε ένα, μη σμπρώχνεστε
0: κυρία
1: μου. Εγώ
0: που θα είμαι χαλαρή όμως. Ένας
1: που να σου βουήξουν τα αυτιά. Να σε βουήξουν.

0: Εγώ πάντως για να χαλαρώσω, τώρα με αφορμή την προηγούμενη εκπληκτική έρευνα που έφερες για ακόμα μια φορά από την κυρία Άριελ, είναι να βάλω στο YouTube ενιδρία.
1: Ενιδρία.
0: Ναι, βάζω ενιδρία,
1: ναι.
0: Και το βάζω στην οθόνη της τηλεόρασής μου.
1: Ναι, και νομίζω ότι έχεις ενιδρία με στο σπίτι
0: και
1: σου.
0: Και κάθομαι και παιδιά βλέπω και έχει και ενιδρία με πολύ μεγάλα
1: ψάρια
0: και με πολύ μικρά και γενικά, ας πούμε, έχει, είπα, μαλώνει κιόλας. Έχω πετύχει και φάση που το ένα ψάρι έφαγε το άλλο. Γιατί είχε πυράγχαση, ήταν μέσα εκεί πέρα. Και
1: το... αυτό σε χαλαρώνει, άμα βλέπεις ένα ψάρι να τρώει ένα άλλο.
0: Με χαλαρώνει, ναι. Δεν ξέρω. Όπως και φωτιά με χαλαρώνει. Γιατί μετά, αφού δω το ενιδρίο και κάπως ηρεμήσω, το γυρνάω σε τζάκι και μου αρέσει να καίγεται.
1: Και φαντάζεσαι τα ψάρια ψητά πάνω στη σχάρα. Και λες, να είχαμε και ένα τσιπουράκι τώρα, ρε εσύ.
0: Να σου πω, μια τσιπουρίτσα λίγο στο τζάκι.
1: Είναι
0: πολύ ωραίο, γιατί όχι. Όχι, ρε. Μ' αρέσει ο ήχος που κάνει το καμένο το ξύλο.
1: Ναι, αυτά τα κλατς, κλατς, κλακ, κλακ.
0: Αυτά εδώ πέρα. Εκεί ηρεμώ πάρα πολύ. Τώρα όχι με τα βου που μου είπες.
1: Ρε φίλε, το βου είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι σε χαλαρώνει, αλλά εσύ είχες άρνηση να δοκιμάσεις το οτιδήποτε καινούριο.
0: Επίσης, υπάρχει και στο YouTube αυτά τα βίντεο που δεν τελειώνουν ποτέ, τα οποία, ας πούμε, είσαι. Βλέπεις ένα παράθυρο και απ' έξω χιονίζει. Και πέφτει το χιόνι, είναι ρε παιδί μου σε κάτι χωριά που πνίγονται από το χιόνι.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: κάθεσαι
1: ναι.
0: Και βλέπεις να πέφτει το χιόνι και έχει και νιφάδα, μια χαλαρή νιφάδα. Μουσική. Ναι, μπαίνεις λίγο κατευθείαν στο mood.
1: Ναι, εγώ σε αυτά όταν πλησιάζουμε την εποχή των Χριστουγέννων, βάζω αυτό που είπες πριν, το τζάκι, αλλά έχει σίγουρα και ένα στολισμένο δέντρο, το οποίο είναι οριακά το δέντρο του συντάγματος. Υπερπαραγωγή και σου δημιουργεί όλο αυτό το κόζινες μαζί. Γιατί δέντρο χρειάζεται οπωσδήποτε για φωτάκι.
0: Ο Άρης πάντως μας στέλνει εδώ μήνυμα και λέει, παιδιά, εγώ αυτό το κάνω με τη βροχή και να ακούω το νερό, εμένα με πιάνει κατούριμα, παιδιά, με αυτό.
1: Με την βροχή.
0: Ναι, να ακούω τσιρ, τσιρ, τσιρ, τσιρ, τσιρ, τσιρ, τσιρ, τσιρ όλη μέρα και να κάθομαι να το κάνω, δεν μπορώ. Κατουργέμαι πάνω μου.
1: Τι λες, παιδιά.
0: Μου φεύγουνε καλέ, ναι.
1: Εσύ, γιατί άμα ακούς θάλασσα δεν σε χαλαρώνει, εγώ και θάλασσα εκείνα, βάζω πολύ.
0: Εκεί όμως κατουράω, με στη θάλασσα. Δεν είναι,
1: όχι, όταν
0: στο...
1: βάζουμε θάλασσα, λέω. Δεν βάζεις θάλασσα, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Όχι, καλέ, ποιος να βάλει θάλασσα. Γενικά, ό,τι έχει σχέση με νερό, δεν βάζω τίποτα. Δεν ασχολούμαι.
1: Δηλαδή σε κάτι ιατρία ή σε κάτι χώρους που έχουν αυτά τα ενεργειακά, που έχουν κάτι
0: κατουρά
1: μικρά συντριβανάκια.
0: Κατουράω όλη μέρα. Την εξέταση τη βγάζω από την τουαλέτα, δεν έχει κάτι άλλο. Μπαίνω εκεί και δώσ' του.
1: Παιδάκι μου, δεν είναι δυνατόν. Χρειάζεται λίγο να εκπαιδεύσεις κάπως το σύστημά σου να νιώθει τους ήχους της χαλάρωσης. Και τώρα που είπα χαλάρωσης, αφού το φαΐ σε χαλαρώνει, γιατί την τσιπούρα τη σκέφτηκες ψητή στα κάρβουνα, να σου πω ότι δεν θα σου προτείνω τσιπούρα, αλλά θα σου προτείνω φανταστικό ιταλικό που έχει κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή από τις 8 στο Regency Casino Mon Parnes. Με μόνο 6 ευρώ έχει πάστα, μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί. Και αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης, μπορείς να κλείσεις και εσύ το τραπέζι σου στο Regency Casino Mon Parnes, εκεί που θα ερωτευτείς πραγματικά τις γεύσεις και ρυθμιστείς σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνο.
2: Όχι, όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
0: Μόλις έκανα μπάνιο.
3: Ντε Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
8: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
9: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
12: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
13: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Αχ, παιδιά, τι ωραίο τραγούδι και μας αρέσει πολύ εδώ στους Δελούλου. Καλησπέρα σε όλους. Αστερόπη και Ευθύμης. Τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Εντάξει, έχει νυχτώσει για τα καλά ώρα τώρα. Αρχίζει πλέον να χειμωνιάζει. Η θερμοκρασία αρχίζει και πέφτει τα βράδια, που μας αρέσει πάρα πολύ και αυτό, γιατί κάνεις αυτό το χουχούλ τον ωραίο τον ύπνο.
1: Ναι, με το κουβερτάκι.
0: Αυτό. Εγώ κοιμήθηκα χθες με ανοιχτή την μπαλκονόπορτα και έκανε.
1: Δεν πάγωσε.
0: Πάγωσα, φίλε. Αλλά. Μου άρεσε, το ήθελα.
1: Καλέ, μην πάθεις καμιά ψήξη.
0: Όχι, ρε, τι ψήξη να πάθω τώρα. Το
1: άμα κοιμηθείς,
0: το μελέτησες βέβαια τώρα εδώ πέρα. Κατσίκα, η μαυροπόδαρη, η μαύρη ψυχή της που
1: μόνο
0: είναι και αύριο.
1: Μόνο θετικά vibes φέρνω.
0: Αύριο θα με δείτε σαν τελικό σίγμα. Τέλος πάντων.
1: Κολάρο έχω να σου δώσω αν χρειαστείς πάντως.
0: Κολάρο και Στεφάνη. Τους νεκρούς πάνω. Τέλος πάντων, πάμε για ζώδια. Πάμε για ζωδιακές προβλέψεις αυτής της εβδομάδας. Να δούμε τι μελιγενέστε.
2: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
0: Δελούλου ζώδια!
1: Να ξέρετε ότι η εβδομάδα αυτή είναι λίγο περίεργη. Με προσοχή θα τα καταφέρουμε. Και ξεκινάω με εσάς, Κρύο, που η εβδομάδα σας βάζει σε πιο ερωτική και δημιουργική και εξωστρεφή διάθεση, με ευκαιρίες να περάσετε καλά, αλλά και να διεκδικήσετε όλα όσα θέλετε. Η καρδιά πάντα εγκάζει πριν προλάβετε να βάλετε ζώνη.
0: Ταύρε, μη τσακωθείς αυτή την εβδομάδα με άνθρωπο επειδή μετακίνησε μία καρέκλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει σπίτι, οικογένεια και καθημερινότητα ζητούν καλύτερη οργάνωση και λίγη περισσότερη υπομονή.
1: Δίδυμοι, επικοινωνίες, γνωριμίες και μετακινήσεις γεμίζουν το πρόγραμμά σας και φέρουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Το κινητό σας θα χρειαστεί ένα διάλειμμα πριν από εσάς.
0: Καρκίνε, τα οικονομικά και οι προσωπικές σου προτεραιότητες έρχονται στο προσκήνιο και ζητούν πιο έξυπνη διαχείριση. Το νου σου, το πορτοφόλι σου ζητάει να σταματήσει να κάνεις ότι δεν το ακούς χρόνια τώρα.
1: Προσπαθώ, αλλά είναι δύσκολο. Λέοντες, έχετε ενέργεια, αυτοπεποίθηση και διάθεση να πάρετε πρωτοβουλίες, αλλά χρειάζεται να αποφύγετε τις εντάσεις. Θυμίσου το αυτό γενικά. Και μην ανάβεις φωτιές μόνο και μόνο επειδή κρατάς σπίρτα.
0: Θα τα βάλω όλα φωτιά, θα τα γκρεμίσω όλα να πάει το παλιά μπέλο. Παρθένε, είναι εβδομάδα που θέλει πιο ήπιους ρυθμούς, φίλε μου. Παρασκηνιακές κινήσεις και λιγότερη βιασύνη στα συμπεράσματα. Δεν χρειάζεται να λύσεις όλα τα μυστήρια μέχρι την Παρασκευή. Δεν είσαι από το Σκουμπιντού η Βίλμα. Όχι, Βίλμα δεν τη λέγανε. Πώς τη λέγανε.
1: Βίλμα τη λέγανε.
0: Η Βίλμα από το Σκουμπιντού. Φτάνει.
1: Ζυγοί, φίλοι, στόχοι και νέα σχέδια ευνοούνται, ενώ παράλληλα κάνετε σημαντικές αναθεωρήσεις σε προσωπικά και οικονομικά θέματα. Το σύμπαν σας δίνει επιλογές, αλλά εσείς παθαίνατε κάτι σαν υπαρξιακό. Chill, χαλαρώστε.
0: Μεγαλύτερη βαρύτητα αποκτούν τα επαγγελματικά σου, Σκορπιέ, και ίσως χρειαστεί να διαχειριστείς παρασκηνιακές καταστάσεις με ψυχραιμία. Το βλέμμα σου αρκεί, δεν χρειάζεται η ανάκριση. Παίξ το λίγο μυστήριος και κοίτα τους λίγο αφού
1: Τοξότες, νέες προοπτικές, σχέδια και επαφές σας βγάζουν από τη ρουτίνα και σας θυμίζουν πόσο αγαπάτε την ελευθερία σας. Προσπαθήστε να μην μετακομίσετε σε άλλη χώρα, όμως μόνο και μόνο επειδή είστε τώρα ενθουσιασμένοι.
0: Εγώ και ρε, οικονομικά, υποχρεώσεις και θέματα εμπιστοσύνης χρειάζονται προσοχή αλλά και καθαρές αποφάσεις. Δεν λύνονται όμως όλα με έναν πίνακα Excel, να το θυμάσαι.
1: Υδροχόοι, οι σχέσεις και οι συνεργασίες σας δοκιμάζονται αλλά ταυτόχρονα ξεκαθαρίζουν και πολύ σημαντικά πράγματα. Μην κάνετε όμως την επανάστασή σας πριν τελειώσει η συζήτηση.
0: Και τέλος, η καθημερινότητα τρέχει πιο γρήγορα από το συνηθισμένο και χρειάζεται καλύτερη οργάνωση για να μην χαθείς τις λεπτομέρειες. Η διέστηση είναι χρήσιμη, αλλά κράτα και σημειώσεις.
1: Και να σας πούμε ότι πλησιάζει και η μεγάλη ώρα για την Παγκόσμια ημέρα του καφέ, που όλοι οι λάτρεις του καφέ την περιμένουν πώς και πώς, και ειδικά εσείς που είστε και ακροατές του Music 892, γιατί τα κουνάβια μας έχουν live από τις 7 μέχρι τις 10 εκείνο το πρωί. Της 5ης 1η Οκτωβρίου, Φάνης Λαμπρόπουλος, Μαρία Ένεσλη και Δημήτρης Μπουμπουλίνης θα είναι live στο Menta Coffee στην πλατεία Αντάβαρη 2 στο Παλαιό Φάληρο. Και να σας πω ότι με κάθε καφέ στο συλλεκτικό ποτήρι Menta X Bounty Craft τραβάτε και κερδίζετε, ενώ επίσης τρεις τυχεροί θα κερδίσουν και δωρεάν καφέ για έναν ολόκληρο χρόνο, παιδιά, δεν είναι αστείο. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε και το Menta Loyalty App, να κάνετε την εγγραφή σας και να μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για ταξίδια iPhone 18 Pro, αλλά και άλλα πολλά δώρα, να ξέρετε. 5η, 1η Οκτωβρίου, σας το είπαμε, είναι η Παγκόσμια ημέρα του καφέ και εσείς θα τη γιορτάσετε με τα κουνάβια Menta Coffee X Bounty Craft και τον Music 892.
0: Τι συνέβη όταν οι U2 συνάντησαν την Mary J. Blige? Συνέβη αυτό το εκπληκτικό το κομμάτι, αυτή η super wow διασκευή. Είναι το one, μας αρέσει πολύ. Δυναμώστε.

0: έντουνα αδέρφια, άλλο ένα ένσημο μπήκε στην πλάτη μας. Είναι Δευτέρα, είναι 28 του Σεπτέμβρη του 2026 και δεν θα είναι ποτέ ξανά μια τέτοια μέρα.
1: Ώρα καλή στο Σεπτέμβρη, ώρα καλή και σε εμάς που φεύγουμε, γιατί θα επιστρέψουμε αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα.
0: Κάτι πρέπει να κάνετε σήμερα για να θυμάστε αυτή την ημέρα. Το αφήνουμε πάνω σας, βγείτε για ένα ποτάκι, να πάτε ένα θέατρο, ένα σινεμαδάκι, ένα σουσού, ένα μουμού, ένα ό,τι με το μωράκι. Να ζουζουνίστε ό,τι θέλετε εσείς αύριο πάντως και εμείς θα είμαστε εδώ, αλλά θα είναι και τα κουνάβια μας πρώτα από όλους. Θα ανοίξουν το roster εδώ του Music, ξεκινώντας από τις 7. Είναι τα κουνάβια, πάντα και μόνο κουνάβια, με Φάνη, με Μαρία και με Δημήτρη. Το νου σας.
1: Bye!
2: Ακούς τον πρώτο σταθμό της πόλης.
0: Άλλοι φτιάχνουν.
1: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
0: Music 892. Let's go.

0: 8-9-2.
1: Πολύ πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Φάση. Φάση.

0: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
1: Καλύτερα.
2: Το ψάξαμε.
3: Music 892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892. X on

0: Ταχύ.
1: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
0: Τα ακούς σήμερα. Music 892. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
0: Πρώτα το. Αυτό... Τι χρειάζεται να ξέρω.
2: Πρώτα το,
0: ναι. Ζήστο λίγο, ρε παιδάκι μου.
3: Μητσό,
0: να σου πω κάτι, Δημητρή. Ηρωνεύεται.
3: Απαράδεκτο.
0: Ξέρει τι.
3: Απαράδεκτο. Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανό ο Μητσό.
0: Πραγματικά ρε, Δημητρή.
3: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχε στο χαρακτήρα σου.
1: Εσύ τι έχει αυτή τη στιγμή.
3: Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμο.
1: Γιατί.
3: Γιατί ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία. Φανή. Πολύ ευχάριστη όμω. Όλε τι παρέε είχαμε ένα φίλο.
1: Εμετικά άσχημο.
3: Τον οποίο τον αγαπούσαμε.
1: Και τώρα τι έχετε.
3: Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα γιατί τι να σε κάνω. Δεν έχει κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα. Άμα ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου. Μόνο αν αποφασίσει.
2: Να βάλει και βυζιά.
3: Ναι.
2: Μόνο.
3: Ναι. Αυτό σώμα.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Δεξιά. Music 892.

0: Ταχύ.
1: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
0: Θα ακούς σήμερα. Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tema.

0: πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: I've got. Ba-bum.
1: Previously,
2: στα κουνάβια.
3: Παντρεύτηκα και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένω με γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
5: This is Ex Machina by Xenia Gali.
6: Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ στο Music 892. Ακούτε Ex Machina με μένα την Ξένια Γκάλη. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς περάσετε το Σαββατοκύριακο, θέλω να μου πείτε. Λοιπόν, καταρχάς, το Σάββατο νομίζω όλη η Ελλάδα γνωρίζει το γεγονός ότι ήταν η πολύ μεγάλη και φανταστική συναυλία της Άννας Βύση. Η αλήθεια είναι ότι πήγα και εγώ και παιδιά, να είμαι απόλυτα ειλικρινής, έχω πάει γενικά σε συναυλίες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακή συναυλία. Καλά, πέρα από το γεγονός ότι γινόταν ο απόλυτος χαμός από κόσμο, η παραγωγή ήταν καταπληκτική, οι λεντοθόνες ήταν τρομερές. Γενικότερα ήταν κάτι το οποίο ήταν once in a lifetime experience. Εγώ προσωπικά, ενώ δεν είναι ακριβώς το είδος μουσικής το οποίο ακούω, ας πούμε, εκτίμησα πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα που είδα και που βίωσα. Εννοείται, εντάξει, η Βύση είναι φανταστική και δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν της δίνει respect για αυτό που έχει κάνει και για αυτό που είναι. Και μπορώ να πω ότι πραγματικά ήταν μια εμπειρία που θα μου μείνει αξέχαστη. Από εκεί και πέρα, έχουμε μιξάρα σήμερα. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο hello στην κολλητή μου τη Λαμπρινή, η οποία μετά από καιρό μ' ακούει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λαμπρινή, που με σαπορτάρεις και σήμερα. Πολλά φιλάκια, λοιπόν. Guys, ελπίζω κι εσείς να περάσετε πολύ όμορφα στο σημερινό μίξ. Έχω κομματάρες και όπως πάντα θα ανεβάσω την tracklist στο Instagram σε story, σε περίπτωση που θέλετε να δείτε τι έχω παίξει. Καλή

Και Ρίκο λοιπόν από Juno, καταπληκτικό κομμάτι και γενικότερα ο Juno μου αρέσει πάρα πάρα πολύ σαν παραγωγός. Όσοι έχετε έρθει σε live μου σίγουρα έχετε ακούσει το συγκεκριμένο κομμάτι συν κάποια άλλα που έχει κυκλοφορήσει ο Juno. Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά με ένα κομμάτι που λέγεται The Rhythm από Soleco και CVALM.

0: Κλείνουμε έτσι πολύ πολύ ατμοσφαιρικά και όμορφα με το Γιάπα από τον Joseph Schumacher και τον Toby Zander. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου απόψε Δευτέρα. Ελπίζω να σας έφτιαξα το mood, μιας και είναι η αρχή της εβδομάδας και όπως ξέρουμε όλοι δεν αγαπάμε ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη μέρα, αλλά τουλάχιστον τελείωσε και ελπίζω να σας έδωσε έτσι μια ωραία νότα στο τέλος της ημέρας. Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα, να προσέχετε ό,τι και να κάνετε και θα τα ξαναπούμε αύριο.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Ηλικία, επάγγελμα.
3: 37. Στεναγό φαγητού. Παίρνω τουρίστε και του τριγυρνάω μέσα στο ψυρί, μέσα στο μαστιράκι να δοκιμάσουν ελληνικέ.
2: Μπράβο, ωραία, ενδιαφέρον. Ακούγεσαι και λίγο έτσι απαταιωνίσκο. Σοφία μου, τι επάγγελμα κάνει.
4: Εγώ δουλεύω σε τηλεκογραφία. Ναι. Για να κάνει κουτούρ πρέπει να είσαι διπλωματία στεναγό. Όσοι δεν έχουν το δίπλωμα του στεναγού, το κάνουν παράνομα.
2: Καλά, δεν μυρίστηκα ότι είναι απαταιώνα. Έχω στον αέρα τον απαταιώνα. Ή έχει κάποιο χαρτί του ξεναγού.
5: Δεν κάνω αρχαιολογικά.
2: Σοφία, θε να απαντήσει.
6: Σοφία.
4: Είναι παράνομο, παιδιά. Και εγώ την κτούρ να κάνει είναι παράνομο. Να
5: έρθει
4: στο κέντρο να
2: φωνάξει
4: ένα
2: αστυνομικό
4: να δούμε την
2: πράξη. Άδεια
5: από το Υπουργείο Τουρισμού έχω, οπότε δεν είμαι παράνομο.
2: Και το Υπουργείο μέσα! Έχουμε και αστυνομικό που θέλει να παρέμβει. Παναγιώτη!
7: Η φάουσα αυτή είναι παράνομη, όχι ο Κωνσταντίνος.
2: Γιατί?
6: Γιατί είναι φίλο σου.
7: Έτσι, γιατί είμαι αστυνομικό και το λέω εγώ.
6: Είστε φίλοι.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Previously. Στα κουνάβια.
1: Θα σα βάλω κάτι στο μυαλό και να μην σου φύγει με τίποτα.
2: Ναι, πώς,
1: είναι πολύ εύκολο. Έχει τη δύναμη να μην σκεφτεί κάτι.
2: Αμέ.
1: Μπορεί να μπλοκάρει οτιδήποτε σου πω τώρα.
2: Πε μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που να μπορώ τα πάντα, αλλά εγώ το έχω φτάσει
1: κοίτα
2: σε ένα άλλο επίπεδο. Ναι, σε κοιτάω.
1: Πέο.
0: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του

0: Previously. Στα κουνάβια.
1: Λοιπόν, είναι του Σέικ Σου το.
2: Το Feng Shui.
1: Του Σέικ Σου στη Θεσσαλονίκη, ρε.
2: Το βούνο, το βούνο. Το
1: Χαϊδαρίου. Του Χαϊδαρίου το. Του Χαϊδαρίου το.
2: Το Άλσο.
1: Ναι, αλλιώ, όχι Άλσο. Το
2: βουνό.
1: Τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιο. Ρε, εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
2: Κόλτσα, ρε, παιδάκι μου τώρα περίμενα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: FM.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Έχουμε φίλε και φίλοι τον Γιώργο, το φίλο τη εκπομπή, ο οποίο είναι ειδικό επί του swing. Να το λέω καλά, Γιώργο.
3: Έχω πάει σε ένα παρόμοιο που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Πα πρώτα σε ένα χώρο που ξεντίνεσαι, βγάζει τα ρούχα σου αυτά, εξαρτάται τι θα φορά. Είστε, εγώ σε αυτό που πήγα ήταν ή μόνο με σόρουχα ή μόνο να φορούσε δερμάτινα. Ωραία. Είναι πολύ οργανωμένη εκεί με την καρδαρόμπα, στο αφήνει όλα ρούχα, παπούτσια, αυτά τα πάντα.
2: Μόνο σου και σου να με την κοπέλα σου.
3: Ήμουνα με τη γυναίκα μου και την κοπέλα μου.
2: Α,
4: τι?
2: Ωραία.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.